μεγάλο αυτόν υπτικό πατέρα του 5ου αιώνα μιμήθηκε ο συνώνυμος του νέος μοναχός στην άσκηση, στην υπομονή και στην υπακοή, στην νηστεία και στην εγκράτεια, στους κόπους και τις κακοπάθειες, στις προσευχές και τις αγρυπνίες. Τόσο φλογερός ήταν ο ασκητικός του ζήλος, ώστε λίγα χρόνια αργότερα με την ευλογία του γέροντά του εγκαταβίωσε σε μια σπηλιά πιο πάνω από το μοναστήρι, γνωστή σήμερα με την ονομασία Ασκητήριο του Αγίου Νείλου. Για την καθαρότητα και τις αρετές του αξιώθηκε να λάβει όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία το χάρισμα της ιεροσύνης. Παράλληλα έμαθε και την ιερή τέχνη της εικονογραφίας, στην οποία επιδόθηκε με επιτυχία. Ο ιερομόναχος Μακάριος έμεινε 15 περίπου χρόνια στη Μαλεβή. Ύστερα, ποθώντας σε συγχαστικότερη ζωή, αναχώρησε για το Άγιον Όρος.

Άγιος Νίλος ακολούθησε τον πνευματικό του πατέρα στον Άθωνα. Πρόσφεραν συμβολικά, όπως συνηθίζεται, ένα φλουρί στην κυρίαρχη μονή της Μεγής της Λαύρας και αγόρασαν τον τόπο εκείνο. Στην περιοχή αυτή, περιοχή πανέμορφη αλλά και πανέρημη, η πλησιόχωρη σκήτη των Καυσοκαλυδίων ιδρύθηκε αργότερα, γύρω στα 1700, είχε ζήσει και ο πρώτος γνωστός αγιορείτης ασκητής, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, τον 8ο αιώνα. Γέροντας και υποτακτικός έσπασαν βράχια, έκοψαν αγριόδεντρα, ξερίζωσαν πουρνάρια, καθάρισαν από τα βάτα και τα αγκάθια τον τόπο. Έχτισαν κελάκια και έναν αίδριο αφιερωμένο στην υπαπαντή του Κυρίου. Σώζονται μέχρι σήμερα στον αίδριο αυτά τα ίχνη των ηχογραφιών που φιλοτέχνησε κατά την παράδοση ο Άγιος Νίλος και επιδόθηκαν μαζί με ένθεο ζήλο στον νηπτικό βίο. Πέρασαν μερικά χρόνια και ο ιερομόναχος Μακάριος αναχώρησε ειρηνικά για τα ουράνια σκηνώματα. Ο Άγιος Νίλος, μόνος πια αλλά ακατάφορτος με τους αγιοπνευματικούς καρπούς της τέλειας υποταγής, πόθησε την ηρωική ζωή της τέλειας ησυχίας. Ο πόθος αυτός ήταν μια φυσική συνέχεια και προέκταση των προηγουμένων πνευματικών αγώνων του, με τους οποίους η ψυχή του είχε καθαρθεί από την

Εκεί κοντά σε ένα φοβερό γκρεμό υπήρχε μία μικρή σπηλιά. Με κίνδυνο της ζωής του κατέβηκε ο Άγιος στη σπηλιά αυτή. Τη διαρρύθμισε κατάλληλα και έφτιαξε στο βάθος της έναν υποτυπώδη ναίσκο που τον αφιέρωσε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου και το παρθενικό πρότυπο των μοναχών. Αγνοούμενος από όλους και αποκομμένος από κάθε ανθρώπινη επαφή, δεν επικοινωνούσε παρά μόνο με ένα μοναχό που του έφερνε τη λιτία ασκητική του τροφή και τον βοηθούσε στην τέλεση της θείας λειτουργίας. Αγωνίστηκε νικηφόρα εν προσευχή και νηστεία εναντίον των δαιμόνων που τον πολέμησαν λυσανέα, μοναδική αλλά και υπέρτατη παρηγοριά.

Στο απόκριμνο εκείνο ασκητήριο έζησε ο Άγιος, έγκλειστος και αφανής ως την κοίμησή του στις 12 Νοεμβρίου του 1651, την ημέρα ακριβώς που τιμάται η μνήμη και του προστάτη του Οσίου Νείλου του Σιναήτη. Το Άγιο Σκήνομά του ενταφιάστηκε μπροστά στο σπήλαιο από τον μοναχό που τον επισκεπτόταν. Μετά την κοίμησή του, ο Θεός τον δόξασε με το χάρισμα της μυροβλησίας. Από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει ευώδες αγίασμα που σχημάτιζε μικρό ριάκι και έφτανε ως τη θάλασσα. Οι χριστιανοί δεν άργησαν να πληροφορηθούν το θαυμαστό γεγονός. Έτσι, άρχισαν να καταφθάνουν ως εδώ με πλοία και να παίρνουν σε δοχεία το μύρο με το οποίο πολλοί άρρωστοι θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Η συρροή όμως των πιστών στον τόπο αυτό έγινε αντιληπτή από τους πειρατές, που όπως είναι γνωστό λιμένονταν τη Μεσόγειο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Επανειλημμένα λοιπόν έπεσαν επάνω στους ανύποπτους χριστιανούς και αφού τους γλίστεψαν, άλλους σκότωσαν και άλλους εχμαλώτησαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλη θλίψη και ταραχή στους ασκητές της περιοχής που ζήτησαν την επέμβαση του θαυματουργού συνασκητή του Οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος στάθηκε απέναντι από το σπήλαιο και προσευχήθηκε θερμά. «Άγιε Νίλε», είπε, «εσύ που ήσουν στη ζωή σου τόσο ταπεινός και ήσυχος, γιατί τώρα επιτρέπεις να γίνονται τέτοιες ακαταστασίες και ανομαλίες σε βάρος ευσεβών ανθρώπων?» Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του Όσιος Ακάκιος και η ροή του μύρου.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Άγιος Νίλος εμφανίστηκε σε κάποιον καψοκαλυβίτη μοναχό Θεοφάνη που καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και τον θεράπευσε θαυματουργικά από βαριά και ανίατη ασθένεια. Το θαύμα αυτό έγινε γνωστό σε όλη την περιοχή και από τότε πολλοί μοναχοί άρχισαν να έρχονται στον τόπο της ασκήσεως του Αγίου. Το παλαιό μονοπάτι που ήταν κλεισμένο από τους θάμνους ανοίχθηκε πάλι και καθαρίστηκε. Το σπήλαιο συγγυρίστηκε και ευτρεπίστηκε. Η Θεία Λειτουργία άρχισε να τελείται τακτικά στο κλεισάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου από τη συνοδεία του κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα, οι καψοκαλυβίτες πατέρες αποφάσισαν να χτίσουν έξω από το σπήλαιο, στην άκρη του βράχου, ένα μικρό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νίλο. Καθώς λοιπόν έσκαβαν για να ανοίξουν τα θεμέλια, στις 7 Μαΐου του 1815, με απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, βρήκαν τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου, από τα οποία ξεχυνόταν άρρητη ευωδία. Απεσταλμένοι της Μεγής της Λαύρας, που ειδοποιήθηκε αμέσως, παρέλαβαν με πολύ ευλάβεια τα πανεύωσμα οσιακά οστά και τα μετέφεραν στο μοναστήρι. Εκεί τα υποδέχθηκαν επίσημα με κοδωνοκρουσίες, λαμπάδες και θυμιάματα. Όλοι οι λαυρεώτες πατέρες, με επικεφαλή στον εξόριστο τότε στο Άγιον Όρος, εθνοιερομάρτυρα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Η κάρα του οσίου τοποθετήθηκε σε πολύτιμη λειψανοθήκη και ξεχωρίζει μέχρι σήμερα ανάμεσα στα άλλα Άγια Λείψανα της Μονής για τη θαυμάσια ευωδία της.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, επισκεπτόμαστε το ασκητήριο και τα κελιά του Αγίου Νείλου στο νοτιότερο άκρο της Αφωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για την πιο δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος, αφού για να φτάσει κανείς εδώ χρειάζεται το λιγότερο μία ώρα περπάτημα, και αυτό αν έχει καταφέρει το καραβάκι της διαδρομής Δάφνη Καυσοκαλίδια να φτάσει στον τελικό του προορισμό. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι από τα Κατουνάκια και κάτω, όταν δηλαδή το πλοιάριο βγαίνει στο Αιγαίο, η θάλασσα δεν είναι πάντα γαλήνια. Από τα Καυσοκαλίδια λοιπόν φτάνει κανείς στον Άγιο Νείλο σε μία ώρα και κάτι με στάσεις, περπατώντας σε μία από τις ομορφότερες διαδρομές του Αγίου Όρους. Στάσεις βέβαια που δεν γίνονται τόσο για την ξεκούραση, αλλά για την απόλαυση των στιγμών. Αυτό σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της περιοχής από Δύση, διότι από την Ανατολή το κοντινότερο σημείο είναι η ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, από την οποία φτάνει κανείς εδώ σε 2 με 2,5 ώρες. Η τοποθεσία τώρα που βρίσκονται σήμερα τα κελιά του Αγίου Νείλου, στο παρελθόν λεγόταν των Σπανών και ήκμασε τον 17ο αιώνα, ενώ στις μέρες μας οι κελιώτες μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία και άλλα αγιορείτικα αργόχειρα. Είναι ώρα όμως να επισκεφτούμε την σπηλιά του Αγίου Νείλου. Οι γέροντες μας δείχνουν το μονοπάτι που σε 10 λεπτά μας οδηγεί εκεί.

Η διαδρομή αυτή λοιπόν είναι ένα τελείωτο αγνάντεμα στο Αιγαίο. Πρώτα περνάμε μέσα από έναν ελαιώνα και μετά βγαίνουμε στο ελαφρώς κατηφορικό πέτρινο καλντερίμι που μας βγάζει στην άκρη του γκρεμού. Το ότι είμαστε στο ακρότατο σημείο της Χερσονήσου μας το πιστοποιεί και ο χάρτης που μας πληροφορεί ότι το ακροτήρι αυτό ονομάζεται Πέρδικα. Ίσως γινόμαστε κουραστικοί, όμως η θέα στον ανοιχτό ορίζοντα δεν περιγράφεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα σύννεφα εκεί στα ανοιχτά κάνουν πανέμορφα σχέδια με τον ήλιο και τη θάλασσα. Συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας στα ανοιχτά περνάνε πολεμικά αεροπλάνα που είτε κάνουν εκπαίδευση ή πραγματική αερομαχία με τους γείτονες και δεν προλαβαίνεις καν να τα δεις. Κάποιες άλλες φορές με αρκετή τύχη, κυρίως το καλοκαίρι, μπορεί να γίνουμε θεατές κοπαδιών από δελφίνια που φτάνουν ως εδώ αναζητώντας λίγη από τη δροσιά του Βορείου Αιγαίου.

εδώ στην άκρη του γκρεμού τώρα αρχίζουν τα σκαλοπάτια. Πιο παλιά ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα, με την ανακαίνιση όμως των τελευταίων ετών οι πέτρες ενώθηκαν μεταξύ τους με τσιμέντο και το πέρασμα πλέον είναι αρκετά ασφαλές. Αφού κατεβούμε καμιά εκατοσταριά σκαλιά, βγαίνουμε στην είσοδο του ναού. Χτισμένος το 1812 από μοναχούς που θεραπεύτηκαν από διάφορες ασθένειες, επικαλούμενοι τον Άγιο. Εδώ βρέθηκε και το Άγιο Λείψανο κατά την διάνοιξη των θεμελίων, το οποίο μεταφέρθηκε στη Λαύρα.

και αυτό όλο. Η αίσθηση είναι μοναδική, αναλογιζόμενη και το σημείο που βρισκόμαστε. Βγαίνουμε και από μια σκάλα πίσω από το ναό περνάμε στο ασκητήριο του Αγίου. Έχει αφαιθεί μάλλον στο έλεος της φύσης και του καιρού παρά στο Θεού. Ο Γερονή μας είπε ότι είναι στο πρόγραμμα να αναστηλώσουν το ασκητήριο. Εμπρός μας είναι δύο λαξευμένα κελιά στο βράχο. Από μια παλιά ξύλινη σκάλα ανεβαίνουμε στο ναό που λειτουργούσε ο Άγιος. Δύο πρόχειρες σανίδες, φαγωμένες από ζωήθεια και χρόνο, στέκουν αιώνες τώρα χωρίζοντας το ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Μην περιμένετε πολυτέλειες ούτε καν τα βασικά. Κάτω όλο χώμα, ενώ το ιερό δεν είναι τίποτε άλλο από το βάθος της σπηλιάς. Θα ρίξει πως είναι δημιουργημένη για αυτό το σκοπό, αφού το βάθος και τελείωμά της είναι στα ανατολικά, σχηματίζοντας θόλο που μοιάζει με ιερό. Στο τέμπλο δύο-τρεις φθαρμένες εικόνες. Ο Χριστός, η Παναγία και μία που έβαλαν μετά οι γέροντες του Αγίου Νείλου. Στην άκρη μια παλιά ξύλινη πόρτα που τη στηρίζουν αιώνια ξύλινα δοκάρια χαραγμένα με δεκάδες ονόματα προσκυνητών και ημερομηνίες που αυτοί επισκέφθηκαν τούτο τον τόπο. Πίσω από εδώ ένα παράθυρο. Η θέα κόβει την ανάσα. Βήμα μας υπενθυμίζει ότι το μέρος δεν είναι και πολύ στέρεο. Κατεβαίνουμε κάτω, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε πάλι τα σκαλιά. Ανεβαίνοντας το βάθος, ο άθος μας εντυπωσιάζει για μία ακόμα φορά με τη βραχώδη του κορυφή. Κάποια αραιά σύννεφα βάλθηκαν να κρύψουν λίγο το μεγαλείο του. Κοιτώντας κάτω στην απέναντι πλαγιά, παρατηρούμε το μονοπάτι που ήρθαμε από που λίγη ώρα πριν βλέπαμε τη σπηλιά του Αγίου Νείλου.

πάλι στο Καλντερίμι, δεν μας κάνει αίσθηση να πάρουμε τα μάτια από την αιώνια θέα. Από εδώ ξεκινά το Αιγαίο για να φτάσει ως την Κρήτη και το Καστελόριζο. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου τελείται ολονύκτια αγρυπνία στο κελί της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει η κάρα του Οσίου Νείλου, και το πρωί μια ταπεινή πομπή από πατέρες κυρίως χωρίς πολλούς επισκέπτες φτάνει ως εδώ, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία.

επιστρέφουμε στο κελί. Δυστυχώς οι γέροντες εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας. Έτσι θα συνεχίσουμε την πορεία προς το σπήλαιο του Αγίου Πέτρου και την Ρουμάνικη Σκήτη. Επειδή όμως ο χρόνος μας παίρνει αρκετά, καθόμαστε εδώ στα πεζούλια κάτω από το δέντρο και διαβάζουμε το αφωνικό γεροντικό για να μάθουμε τι έχει να επιδείξει αυτός ο τόπος στο ιερό βιβλίο του Άφω.

Ιωάννης Γερούν Γερμανός, ασκητεύων πλησίων του Ρουμάνου γέροντος Γερασίμου στο Χαΐρι της περιοχής της Λαύρας, είδε μία νύχτα στον ύπνο του τρεις σεβάσμιους ερημίτες λέγοντας εις αυτόν: «Πρόσεξε, εμείς οι τρεις μένουμε εδώ. Μη μας πειράξεις και να πεις και στους άλλους να μην μας πειράξουν». Ο Γέρον Γερμανός είπε την αποκάλυψη αυτή στον περίφημο πνευματικό.

Διευτελείς και ανάξει διερχόμενη εκείθεν. Αλλά τότε ο ευλαβέστατος εκείνος ασκητής αισθάνθη εντονότατη την ευωδία. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει από πού εξήρχε το ευωδία και παρακάλεσε τους Αγίους να του φανερώσουν τα Άγια Λείψανα. Στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πεζούλι. Παραμέρισε τους λίθους με τους οποίους είχε κτιστεί η ξερονιθιά του πεζουλιού και πίσω από τους ισορρευμένους λίθους εφάνει το άνοιγμα ενός σπηλαίου. Από εκεί εξήρχε το ευωδία. Προσπάθησε να εισέλθει στο σπήλαιο, αλλά εφνιδιάστη όταν άκουσε φωνή. «Μη μας ανησυχήσεις. Είμαστε τρεις. Ζούσαμε εδώ. Δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Ο αγαθός και ενάρετος γέρον έκλεισε το άνοιγμα του σπηλαίου πάλι και έφυγε δοξάζον τον Θεό και τους αφανείς εκείνους Αγίους, τα άγνωστα κρίνα της αγιορείτικης ερήμου, αποκαλύψα στο σημείο του σπηλαίου μόνο στο μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο Ρουμάνος γέρον Γεράσιμος έζησε στο Άγιον Όρος 40 έτη. Επί 2 έτη έμεινε στο ιστορικό ιερό κελί του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Σε αυτό το ησυχαστικότατο σπίτι έζησε ο αείμνηστος γέρον Μεθόδιος, αδελφός του παπαφώτη του Σιμωνοπετρίτου. Ο γέρον Μεθόδιος εφαίνεται εξαιρετικός, τόσο σκληρός και απότομος, ώστε, καθώς μου έλεγε ο ίδιος, οι παλαιοί του είχαν δώσει το προσωνύμιον Μαχαιροβγάλτης. Δεν ήταν σαλός με μέθοδο, αλλά ολόκληρος η συμπεριφορά και οι στάσεις του, όπως των περισσότερων μοναχών, έδειχνε στοιχεία σαλότητος. Είχε το ανεπιτίδευτον, το ευθές, το αυτοκατηγόρητον, το ταπεινόν μέχρι εξευτελισμού, το απροσποίητον. Έλεγε: «Νταλής βοριάς ήμουν από μικρός, όμως παρά τα αυτά κοίταξα τους γεροντάδες μου. Μα αλωλός, μα παλαβός όπως με λένε, δεν άφησα το σπίτι να χαθεί. Μάνα και πατέρα δεν κοίταξα. Κοίταξα και έθαψα τους γεροντάδες μου, Νείλο, Μεθόδιο, Χαρίτον, Αντώνιο. Δεν θα με σώσει και μένα η Παναγιά. Όποιος αγαπά την Παναγία μένει εδώ». Ήταν εντελώς αγράμματος. Κάθε απόγευμα στον Εσπερινό, όταν διαβάζεται το Θεοτοκάριο, εκείνος ήθελε να λέγει το υπεραγείο Θεοτό και σώσον ημάς. Το έλεγε με τόσο αφορμητισμό, με δυνατή φωνή, σαν να εκράβγαζε με κατάνοιξη, ώστε συνεκλώνιζε την ύπαρξή του. Συχνά έλεγε: «Με το παραμικρό μπορείς να κολλαστείς, με το παραμικρό μπορείς να σωθείς, με μια κουπιά στη βάρκα μπορείς να σωθείς». Ήταν ψαράς από παλιά. Μαζί με τον γέροντά του είχαν ως εργόχειρο την ψαρική τέχνη, επόλων την αλληλεία τους. Όλη η θάλασσα και ξηρά τον γνώριζε τον γέρο Μεθόδιο, όλος ο άθος, διότι υπήρξε συγχρόνος μανιώδης κυνηγός. Άγριος στην όψη, συγκαταβατικός στην προαίρεση. Δεν ήταν σαλός, αλλά ήταν ένας καλόγερος γρανίτης, ως η βράχη που κρέμαντε άνωθεν της καλύβης του στην καρτερία, στη μόνωση, με μια ψυχή καλοκάγαθων, φιλόξενων, απλή σαν ένα παιδάκι που άλλοτε πεισμώνει και άλλοτε σου χαμογελά, με μια ψυχή σαν βαμβάκι. Μια μέρα μου είπε: «Θα πάω να καθαρίσω τα κλαριά από το μονοπάτι. Περνάνε οι άνθρωποι να μην βρέχονται. Κάποιος θα πει «Θεός συγχωρέστονε». Και να μην το πει, θα έχεις ευλογημένο το μισθό σου». Ο απλούς αυτός μοναχός έκανε συχνά την ακόλουθη προσευχή: «Εκείνη την ημέρα, Κύριε, πάρε και το φτωχαδάκι αυτό, τον εαυτό μου. Βάλ' το με τους δούλους σου. Και από το άλλο, δεν θέμε να πάμε με τους δεσποτάδες, ούτε με τους παπάδες, αλλά να καθόμαστε σε μια ακρούβα».

σώσει την σπηλιά του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, έζησαν επί 10 χρόνια ο εξαγάμων προερχόμενος Παπα Ευθύμιος μαζί με τον υποτακτικό του Παπα Ματθαίον. Όταν εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του, ήρθε εις τον Άθωνα να μονάσει. Καταρχάς, χρημάτισε πνευματικός της Λαύρας, ασκητεύων στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Ενάθου. Εν συνεχεία, ήρθε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Κατήγετο από την Κόνιτσα. Τον υπηρετούσαν ο λυκειωμένος τώρα γερόν Μεθόδιος, ο οποίος και πληροφόρησεν ημάς περί τούτου. Εφόρη μία φανέλα από κυροπάνη, την είχε αλείψει με κυρών. Από την σπηλιά των εφορτώνετο εις την πλάτη του ο γερομεθόδιος και τον ανέβαζε από τα απόκριμνα σκαλοπάτια στο ιερό κελί του

Άγιος Μεθόδιος έζησε στο ερημικό κελί του Αγίου Νείλου. Ήταν ελεήμονος στο έπακρον. Κανείς δεν έφευγε με άδεια χέρια όταν περνούσε από τον πατέρα Μεθόδιο. Μπορούσε να δώσει ελεημοσύνη και τον ίδιο του τον εαυτό. Εκοιμήθη σαν το πουλάκι, ανάλαφρα, οσιακά. Ενώ έλεγαν το απόγυπνο οι μοναχοί της συνοδείας του και είχαν φτάσει στο Άγιε Άγγελε ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής, ο ευλαβέστατος γέρον παρεκάλεσε. «Πες του πάλι, Πάτερ Νείλε, Άγιε Άγγελε, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος». Και εκεί που εκάθητο, με τρεις ησύχους εκπνοάς, παρέδωκε το πνεύμα. Οσιακό τέλος.

αείμνηστος γέρον Μεθόδιος του Αγίου Νείλου, περί του οποίου μιλήσαμε, ήταν σκληρός στο χαρακτήρα αλλά έγινε στα γερατιά του σαν αρνάκι. Τον γυροκόμισαν με πολύ αυταπάρνηση οι παραδελφοί μου μοναχοί Εφραίμ και Δοσίθεος με αμέτρητη υπομονή. Στις τελευταίες μέρες της ζωής του μου διηγήθηκαν ότι έψαλα διακόπως το άξιο νεστή και έλεγε αδιαλείπτος το υπεραγία θεία.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια όμορφη περιγραφή του Φώτη Κόντογλου από το καλοκαίρι στο Όρος. Από εκεί λοιπόν πήρα και εγώ τη ράβδαν και τράβηξα να πάγω στα καψοκαλύβια. Μαζί μου ήρθε και ένας απλοϊκός καλόγερος, ψηλός και αδύνατος, μόλο που ήταν ψωμά στο μοναστήρι. Το μονοπάτι περνά από άγια και έμορφα μέρη, ως που φτάνει απάνω από κάτι θεόχτιστους κάβους που κοιτάζουν κοντά την νοτιά στα ανοιχτό πέλαγο. Από το μέρος της στεριάς στέκεται απάνω από το κεφάλι σου ο Άθωνας. Σε ένα μέρος βλέπεις την ποδιά του βουνού που στέκεται κοφτή απάνω από τη θάλασσα, σαν να είναι κομμένη με το μαχαίρι. Λες και ξεκόλλησε προλίγη ώρα ένα κομμάτι βουνού και έπεσε στη θάλασσα. Και αληθινά, όπως μου είπαν πιο ύστερα οι καψοκαλυβίτες, κόπηκε το βουνό μια μέρα στα 1900 και πέσε μονοκόμματο στη θάλασσα και πλάκωσε 2-3 ψαροδόσπιτα με καμιά δεκαριά πατέρες. Ο σεισμός κούνησε όλη τη Μακεδονία. Στα καψοκαλύβια κάθισα πιο πολύ καιρό από τα άλλα μοναστήρια. Τόσο δικό τους με είχανε πατέρες που όποτε κάνανε σύναξη έπρεπε να καθίσω κι εγώ στο συμβούλιο που συζητούσανε τα της Κίστεως. Με έχουν γράψει και στους ιδρυτές και με μνημονεύουν μετά της συμβίας και των τέκνων. Ιδιαίτερη φιλία έδεσα με τον πατέρα Ισίδωρο που με είχε στο κελί του. Άλλη φορά έγραψα πολλά για δάφτων. Τότες ήταν ως 35 χρονών και είχε για δόκιμο τον Μπαρμπαχαράλαμπο από το Καστελόριζο, ως 70 χρονών τελώνιο της θάλασσας που έζησε φουίστρος στα βαπόρια.

έρθει μια μέρα στα καψοκαλίδια ένας καλόγερος από κάποιο ψαραδόσπιτο που ήταν ανάμεσα στον κάβο Σμέρνα και στα καψοκαλίδια, και τον φιλοξένησε ο πατέρας Ισίδρος και γνωριστήκαμε. Τον λέγανε Μήλο και ήταν μυτιλινιός. Φεύγοντας, με προσκάλεσε να πάγω στο κελί του. Σε 2-3 μέρες πήγα. Στο όρος βλέπει κανένας πολλά ασυνήθιστα πράγματα και χτίρια. Πλην το κελί του πατήρ Μήλου ήταν από τα πιο παράξενα. Σε αυτό το μέρος κατεβαίνουνε 2 ραχοκοκαλιές από βράχια και κάνανε 2 κάβους που τραβούσανε βαθιά στη θάλασσα. Ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, τόσο που έλεγες πως το νερό που βρισκόταν ανάμεσά τους ήταν ποτάμι και όχι θάλασσα. Εκεί που έσμιγε ο ένας κάβος με τον άλλον, σηκωνότανε 2 ράχες από βράχια και ήταν τόσο κοντά που σκοτεινιάζανε εκείνο το μέρος και ασέλαμπε ο ήλιος το καλοκαίρι. Σε αυτό το μέρος, μέσα σε αυτή την τρύπα, ήταν κτισμένος ο αρσανάς του πατήρ Νείλου. Τα νερά ήταν άπατα και σκοτεινά μέσα σε εκείνο το κανάλι. Το σπίτι το είχαν χτισμένο λίγο παραπάνω από τη θάλασσα, θεμελιωμένο στο βράχο, με χαγιάτια και με καμάρες όπως συνηθίζεται στο όρος από τα παλιά χρόνια, με μαύρες πλάκες αντί για κεραμίδια. Λίγο παραπάνω ήταν χτισμένη η εκκλησία, μικρή, με σκαλιστό τέμπλο και με όλα τα καθέκαστα. Από πάνω κρεμόταν ένα βουνό δασωμένο και στην κορφή είχε ένα βράχο απότομο με ένα σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ασκήτευε προ λίγα χρόνια ένας γέροντας που στάθηκε στα νιάτα του πλαρχηγού στη Μακεδονία. Τώρα είχαν φωλιάσει όρνια μέσα στη σπηλιά και τα βλέπα που παίρνανε βόλτες γύρω στη ράχη. Ο Νείλος και η συνοδεία του είχαν 2 τράτες και 2 βάρκες. Ήταν 7-8 νοματέοι, 5 μεγάλοι και 2-3 καλογερόπεδα.

σε έκανε να τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς. Λιγόλογος, μα όλο ένα ήταν χαμογελαστό το πρόσωπό του, με κάτι χίλια χοντρά σαν του αράπη, με μαύρα και πυκνά γένια που φυτρώνανε κάτω από τα μάτια του και σκεπάζανε τα μάγουλά του. Με τη σκούφια που φορούσε ήταν ίδιος Βαβυλώνιος. Ξυπόλυτος, όπως δά ήταν όλοι τους, φορούσε απάνω ένα σκούρο πουκάμισο και κάτω ένα βρακί ανατολίτικο ίσα με τα γόνατα. Τις μέρες που κάθισα εκεί πέρα, ο Νείλος και ένας δόκιμος δεν πηγαίνανε με την τράτα για να μου κρατήσουν συντροφιά. Ήταν και ένας γέρος, πάτερ Αθανάσιος, που φύλαε πάντα το σπίτι. Σαν γυρίζανε από το ψάρεμα, βγάζανε τα ψάρια έξω και αφού διαλέγανε λίγα χοντρά για να τα φάμε και άλλα για πάστομα, τα ψινά τα κάνανε ένα σωρό και τα αφήνανε να σιτέψουν για να τα λατήσουνε. Απ' τα χοντρά παστώνανε πολλούς ρουφούς να έχουνε το χειμώνα. Ψηλά, μαρίδα και σαρδέλα παστώνανε πολλά βαρέλια και τα στέλνανε στη Σαλονίκη. Καθότανε σταυροπόδι γύρω στο σωρό και παστώνανε. Όλο το σπίτι μύριζε μια τέτοια ψαρίλα που στην αρχή γυρίζανε άνω κάτω τα στομάχια μου. Μα σιγά σιγά συνήθισα και δεν καταλάβαινα την ψαρίλα σχεδόν ολότελα. Συλλογιζόμουν κιόλας πως έτσι θα μυρίζανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι άνθρωποι και ό,τι έπιανες όλα μυρίζανε ψαρίλα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία ένιωθες αυτή τη μυρουδιά. Τις ώρες που λείπανε οι άλλοι στο ψάρεμα, κουβεντιάζαμε με τον πατέρ Νείλο για θρησκευτικά και για τα ιστορικά του σπιτιού του, τις φουρτούνες που περάσανε, τι θεριόψαρα συναντήσανε, τι καΐκια βουλιάξανε από τότες που κάθισε σε αυτό το μέρος κι άλλα λογιών λογιών. Άλλη φορά πάλι εκεί που καλαφάτισε μια βάρκα τραβηγμένη έξω, έψελνε τη γλυκιά φωνή του και έκανε τον δεξιό ψάλτη κι εγώ τον αριστερό. Λέγαμε τις καταβασίες, τις μεταμορφώσεις, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες του Αυγούστου. Χωρί Ισραήλ ανίκνης ποσή πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσαντες. Τα πασαπνοάρια με το δοξαστικό παρέλαβον ο Χριστός των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη. Και ύστερα λέγαμε αργός και με τα μέλους το κοινωνικό. Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα. Στο τέλος όμως ψέλναμε πάντα το ευλογητό σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτή το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δεν μπορώ να παραστήσω το πώς

ψέλνει με εκείνη την αρχαία μελωδία και να λέγει στίχους ιαμβικούς και παραπέρα να αφρίζουν τα παμπάλια ελληνικά κύματα και ο αγέρας να βουίζει πανηγυρικά πάνω στα θεόχτιστα βράχια και στα δέντρα. Μα η πιο βαθιά και η πιο παράξενη συγκίνηση με έπιασε την Κυριακή και τις άλλες γιορτινές μέρες που λειτουργούσε ο Πάτερ Νίλος, ο ψαράς, και γινόταν ιερεύς του Θεού του υψίστου, αυτός που τον έβλεπα τις άλλες μέρες να αλατίζει ψάρια, να καλαφατίζει βάρκες, να ματίζει σκοινιά, να γραντολογά καραβόπανα, να βολεύει άγκουρες, να μπαλώνει δίχτυα μαζί με τη συνοδεία του. Και στη λειτουργία γινόταν σαν πατριάρχης με το επανοκαλύμαυχο, με το χρυσό φελόνι, με τα επιμάνικα, με το επιγονάτιο, και δεόταν μυστικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα υπέρ των του λαού αγνοημάτων ως ενδεδειμένος της ιερατείας χάρη. Ω, τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει ταπεινή ορθοδοξία μας. Μα η καρδιά μου δάκρυζε αληθινά από αγία χαρά και από κατάνοιξη, σαν στρώνανε για να φάνε και ευλογούσε την τράπεζα ο Πάτερ Νίλος με τα θαλασσοψημένα δάχτυλά του, ενώ γύρω στεκότανε με σταυρωμένα χέρια εκείνοι οι απλοί ψαράδες, κουρασμένοι, θαλασσοδαρμένοι, ξεχασμένοι από τον κόσμο μέσα σε εκείνη την καταβόθρα. Και έλεγε με την ταπεινή φωνή του ο Πάτερ Νίλος: «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόσιν και την πόσιν το δούλο σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων», ενώ μας αποσκίαζε η πλώρη του τρεχαντηριού και η αλμύρα ερχότανε

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα βρεθήκαμε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου στη μύτη της Χερσονήσου του Άφω. Όπως τονίσαμε και πριν, οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας και έτσι ο διπόρος μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Νείλο ερχόμενος από και προς Καυσοκαλύβια ή Σκήτη Τιμίου Προδρόμου που με μία και δυόμιση ώρες αντίστοιχα αποτελούν τα πλησιέστερα σημεία στον Άγιο Νείλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα διασκήσουμε τη φοβερά απρόσιτη Σάρα και θα κινηθούμε λίγο πιο ψηλά για να γνωρίσουμε τη σπηλιά του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου ασκητή του Όρους. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το Θεωτό και Παρθένε και άλλα ευλογητάρια ψαλούμενα από τον πατήρ Παντελεήμονα Κάρτσονα της Αγίας Άνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί τον συγγραφέα κύριο Δημήτρη Κόκορη, ειδικό ερευνητή επί των αιρέσεων, ο οποίος θα μας απαντήσει στο θέμα εισαγωγής στις αιρέσεις. Κύριε Κόκορη, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να καταθέσω και εγώ εκ νέου την εμπειρία μου γύρω από τις αιρέσεις.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσατε για τον τρόπο δράσεως και τη μέθοδο που ακολουθούν οι αιρέσεις και αναφέρατε δύο σημεία, τη διαπολοποίηση της κοινωνίας και τον καταλογισμό ευθυνών για το ποιος φταίει που οι Ορθόδοξοι ήταν να ανταποκρίνονται στους εντολές του Θεού. Να συνεχίσουμε από εκεί.
2: Βεβαίως, διότι έχουν αναγάγει σε επιστήμη αυτή τη μεθοδολογία, τον τρόπο που κινούνται και ενεργούν, διότι είναι μια μέθοδος εξ εμπειρίας βγαλμένη και για αυτούς έχει αποτελέσματα. Βέβαια, οδυνηρά για μας, όμως για αυτούς έχει αποτελέσματα. Είπαμε στην περασμένη εκπομπή ότι καταρχάς διαφοροποιούν την κοινωνία. Δεν θέλουν να ψάχνουν να βρουν υπευθύνους, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Δεν έχουν ηθικά ρίσματα και ηθικό τρόπο ζωής. Και απευθύνουν σε εμάς τους Ορθοδόξους και μας κατηγορούν, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι είμαστε κλέφτες, είμαστε πόνοι, είμαστε μοιχοί, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε τρομοκράτες. Ό,τι κακό υπάρχει, τα προσάπτουν σε εμάς. Και πλαγίως θέτουν το ερώτημα, γιατί είναι τόσο κακοί Ορθόδοξοι, γιατί είναι τόσο κακός καρπός, μήπως θέλει το δέντρο, ρωτούν δήθεν αθώα. Ό,τι έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα, σας είπε πράγματι ο Θεός, μη φάτε, είναι η ίδια ταχύτητα του διαβόλου. Πλαγή ερώτηση με προκαθορισμένη την απάντηση. Λοιπόν, αναγκαστικά και εμείς λέμε, ναι, όπως είπε, ο κόσμος είναι κακός. Και μάλιστα σας είπα τώρα ότι λένε, μήπως θέλει το δέντρο, μήπως θέλει η εκκλησία, η οποία δεν είναι δέντρο καλό, να βγάλει καλούς καρπούς. Και απευθύνονται και μας παραπέμπουν στον Ματθαίο, ο οποίος αναφέρει λόγια του Χριστού που λέει ότι το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ένα δέντρο καρπό, καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Ένα σάπιο δέντρο κάνει καρπούς κακούς. Θυμάμαι αυτό το ερώτημα που το έθεσε σε μια χιλιά αστεία, ότι είπε το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Και τη είπα, τη λέγανε Βάσο, κυρία Βάσο, μπορείτε να πείτε πού το λέει αυτό, η Αγία Γραφή δεν το ήξερε. Λέω να σας πω πού το λέει. Πάμε στο ζήτημα 15 του Ματθαίου, το βρήκαμε. Πράγματι ο Χριστός έτσι εξεφράστη. Όμως λέω, για ποιους το λέει, κύριε Βάσο? Το λέει για τους ψευδοπροφήτες, όχι για τους χριστιανούς. Λέει, προσέξτε από τον ψευδοπροφητών. Από τον καρπό θα το καταλάβετε. Μήπως το λέει για εσάς? Δεν σου πω, είναι άλλο θέμα αυτό. Απλώς τώρα εξετάζουμε τη μεθοδολογία τους. Αφού λοιπόν κατηγορήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι ένα κακό δέντρο με κακούς καρπούς και αποδώσουν ευθύνες στην Εκκλησία, πάνε στο επόμενο βήμα και στάδιο, το εξής. Τούτοι ξέρουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι διατηνόμεθα ότι πιστεύουμε ορθά. Έχουμε το Ορθοδόγμα. Και αρχίζουν να υποβάλλουν ερωτήματα εκ του πλαγίου, νομίζω και αυτό το δείξει στην περασμένη εκπομπή, και να λένε πού λέει η γραφή για Αγία Τριάδα, δείξε μου τη λέξη, πού λέει για Παναγία, πού λέει για Μεσητείες Αγίων, πού λέει για Άγιο Πνεύμα ότι είναι πρόσωπο και την ενέργεια. Κάπως έτσι, πού λέει για Άγιο Υπαβαπτισμό. Και εμείς συλλαμβανόμεθα αδιάβαστοι και αμελέτη, και αφού μας δημιουργήσουν μέσα μας αμφιβολία ως προς το θέμα της πίστεως, πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το άλλο, το τέταρτο βήμα? Ξέρουν οι αιρετικοί ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σεμινόμεθα τον κλήρο μας. Πολύ σεβόμαστε στους ιερείς μας. Δεν εξετάζουμε το ποιόν του αιρέως, σεβόμεθα το ράσο, όπως λέμε. Και το θεωρούμε ότι είναι τα όργανα του Χριστού επί της γης. Και ότι έχουμε δεσμό μαζί τους. Μάλιστα ο χριστιανός θέλει να έχει καλό πνευματικό ιερέα, στον οποίο προσκολάται με αγαθή έννοια και από το οποίο με κατευθύνσεις. Γνωρίζουν το δεσμό που έχουμε τον κλήρο μας και προσπαθούν να σπάσουν αυτόν τον δεσμό. Πώς? Ψάχνουν να βρουν τροτά σημεία των κληρικών. Αυτά τα λίγα που υπάρχουν και τα οποία δυστυχώς τα υπερτονίζουν τα μέσα μαγικής ενημέρωσης ή άλλα άτομα. Αυτά τα εκμεταλλεύονται, τα στρέφουν εναντίον όλου του κλήρου και δημιουργούν μέσα στην ψυχή του χριστιανού μια από τη λέξη, όχι απέχθεια, μια αντιπάθεια, μια δυσπιστία στον κλήρο. Αν αυτό το πετύχουν, πάνε στο τελευταίο βήμα που είναι, όπως είπαμε, γκρεμίζουν το δόγμα, γκρεμίζουν το σεβασμό και το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ λαϊκού και κληρικού και κτίζουν τη δική τους κακοδοξία. Και αρχίζουν να λένε τα δικά τους αιρετικά πράγματα δίθεν από τη γραφή. Μια μέθοδος η οποία έχει δοκιμαστεί κατά αυτούς και έχει, για αυτούς έχει αποτελέσματα. Έχουν πάρα πολλά άτομα, τα έχουν αποσπάσει και τα έχουν εντάξει στην ομάδα τους. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούν όλες οι ομάδες. Είναι αμερικάνικο marketing. Και οι πιντεκός κινήτες ακολουθούν και οι μάρτυρες κουβάτες ακολουθούν και οι ευαγγελικοί και οι κουακέροι και τελευταία οι μορμόνοι που ήρθαν στην Ελλάδα την ίδια μέθοδο ακολουθούν. Και διατείνονται ότι η ομάδα η δική τους είναι η αληθινή εκκλησία που θα πρέπει κανείς σε αυτή να ενταχθεί αν θέλει να σωθεί. Μου είχαν θέσει ένα ερώτημα, κύριε Αναστοπούλος, εξής. Μάλλον αυτό που είπα, ότι εσείς Ορθόδοξοι είστε κακός καρπός ενός κακού δέντρου. Και τους είπα το εξής και εγώ σε απάντηση. Μέσα στον αδικό χώρο, ο λαός κατά συμπαγή μάζα είναι Ορθόδοξος. Και μέσα σε αυτή τη μάζα τη μεγάλη θα υπάρχουν και οι κακοί. Στην Αμερική, οι γκάγκστερ τι είναι? Δεν είναι μεθυρωμένοι. Δεν είναι ευαγγελικοί. Δεν είναι Προτεστάντες, δεν είναι Πεντηκοστιανοί. Τι είναι? Στην Ιταλία δεν είναι Καθολική η Αθήνα της Εξαρχίας? Στη Γερμανία, πώς λέει αυτές οι ομάδες τρομοκρατικές, δεν ήταν διαμαρτυρόμενοι? Στην Αγγλία που είναι όλοι ανώμαλοι, τι είναι εκεί πάνω? Γιατί κατηγορείται εμάς? Αλλά δεν είμαστε Ορθόδοξοι και δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κόσμο Ορθόδοξο. Και προσβάλλετε εμάς τους Ορθόδοξους. Γιατί δεν προσβάλλετε τους Αμερικανούς, τα 250 εκατομμύρια που είναι όλοι γκάγκστερ, συμμορίες, δολοφόνοι κλπ. Νέου. Και κατηγορείται εμάς αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι, δεν προστάτησαν και εσάς. Από πού έρχονται αυτοί? Το βουλώσαν οι κύριοι αυτοί. Διότι τους έδωσε μια απάντηση, όχι αγιογραφική, απλή κοινωνική απάντηση. Στο χώρο των αδικών μας Ορθόδοξοι, άρα οι κακοί θα βγουν από το χώρο το δικό μας. Επομένως σε εσάς, στο χώρο της διαμαρτυρήσεως που είστε στην Αμερική, στην Ευρώπη, βγαίνουν από εσάς οι εγκληματίες. Από πού έρχονται οι ανώμαλοι της Αγγλίας που αντέβουν άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες? Δεν είναι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι? Τι είναι αυτοί εκεί πάνω? Γιατί μας κατηγορείτε?
1: Πολύ σωστά.
2: Και το βουλώσανε. Γιατί κατηγορείτε εμάς? Τι είμαστε, οι κακοί, άρα κακό το δέντρο? Είστε πιο σάπιασες από εμάς, με αυτή την έννοια θέτε. Και το βούλωσαν οι κύριοι. Διότι βλέπετε, έχουμε απαντήσεις να δώσουμε. Μόνο που θέλει λιγάκι αθυροστομία σαν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι είναι τόσο θρασιεροί και μόνο έτσι κανείς μπορεί να το βάσει στη θέση τους. Εάν απαντήσουμε το ίδιο πνεύμα της τρατσίτος που τους διακρίνει. Και διότι, ξέρετε, εμφανίζονται ότι είναι ηθικότητα. Διότι πάσχουν από ένα άκρατο ηθικισμό. Εγώ είχα συλλέξει στοιχεία. Ντρόπι μου για αυτό που θα πω, θα το πω όμως. Είχα συλλέξει στοιχεία των ηθικών ατοπιμάτων της εταιρείας Σκοπιά των Μελών και των Πεντηκοστιανών.
1: Μάλιστα.
2: Από συζητήσεις πρώην μελών. Και ήξερα ότι ένας πρεσβύτερος από μια εκκλησία των πατρών, δεν πω ονόματα, έχω τα χαρτιά σπίτι, ενώ ήταν πρεσβύτερος στην πάτρια μιας εκκλησίας και των πατρών, μάλιστα ο Χοβά, είχε και 5-6 εξόγαμες σχέσεις. Και όμως εμφανίζεται ως ηθικό στοιχείο προπήρυγμα ηθικής στον κόσμο προς τα έξω.

0: Για πέστε μας τώρα, ποια είναι τα αιτία και οι αιτίες δημιουργίας αρέσεων?
1: Η αιτία της αιρέσεως, των αιρέσεων είναι πρώτον, πίσω από κάθε αίρεση, είναι βέβαιο αυτό και παντερικό, υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να κυκλοφορεί εις όλους αλήθεια. Ο διάβολος ξέρει το πνεύμα είναι, το ψεύδος είναι νεκροποιό, η αίρεσης είναι νεκροποιός, και ξέρει ότι πάσα εκτροπή από την αλήθεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πνευματικό θάνατο, διότι και ο ίδιος υπέστη αυτόν τον θάνατο πνευματικό όταν θέλει να ανεβάσει τον θρόνο του παράνω του θρόνου του Θεού. Ήταν το πρώτο χερούβι μέσα στον παράδεισο, εξ εγωισμού και ίσως θέλησε να γίνει ίσα με τον Θεό και εξέπεσε και γυμνώθηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θέλει λοιπόν να παρασύρει άτομα έξω από την αλήθεια. Και για να το πετύχει βρίσκει, όπως τότε βρήκε την Εύα, βρίσκει σήμερα Αδάμ και Εύες, και Αδάμ και Εύες πολλούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να, λόγω εγωισμού και ίσεως, να πουν τα δικά τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από ένα εγωισμό κινούμενοι και φερόμενοι θέλουν να γίνουν σωτήρες των άλλων. Είναι, όπως είπαμε πριν, πάσχουν το σύνδεμο του Μεσσία. Επίσης θέλουν να άρχουν και στους άλλους. Έχω δυστυχώς εμπειρίες από τέτοια πρόσωπα, τα οποία, αν μη μαζί βλέπεις, παίρνουν ένα ύφος δασκάλου, προφεσόρου ύφος, και θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους. Είναι ένας άκρατος εγωισμός, ένας ντεγκωμένος εγωισμός που τα συνέχει και θέλουν να κυκλοφορήσουν τη δική τους άποψη ως τη μόνη αληθή. Έπειτα είναι και ένα άλλο, βέβαια αυτό δεν θα το πάμε μετά βεβαιότητας, όμως δηλαδή δεν έχω στοιχεία, όμως είναι γνωστό ότι οι αρχηγοί των αιρέσεων καλοπερνούν. Καλοπερνούν και μάλιστα έχουν και εισπράξεις σεβαστές. Θα πω για μια ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα πω ονόματα για να μην έχουμε και δικαστικές συνέπειες.
0: Ως συνήθως.
1: Υπάρχει μια ομάδα η οποία απαιτεί από τα μέλη της να προσφέρουν τις λεγόμενες δεκάτες. Όχι μόνο των μισθών των αποδοχών, αλλά και των προϊόντων που έχουν, αν έχουν τίποτα παραγωγή, κάποια βιοτεχνία, κάποιο εργοστάσιο, αλλά και εργασία στο 10% στην ομάδα.
0: Τέτοια υπερβολή.
1: Ναι, την εργασία, το 10% της εργασίας θα την προσφέρουν, εργασία στην ομάδα. Θα προσφέρουν από την παραγωγή τους τα 10%. Θα προσφέρουν από τα εσόδα 10% στην ομάδα. Και αυτά είναι έσοδα ανεξέλεγκτα. Και δεν ξέρει που πάνε τα έσοδα, και οι αρχηγοί τους έχουν φοβερά έσοδα. Τώρα, αφού έχετε εμπειρία, κυρία Αναστοπούλου, από τέτοια πράγματα, κάποιος, μην πω με όνομα, πόσα εισέπλετε για να φτιάξει καταφύγια αντιατομικά? Το ξεχάσατε?
0: Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Συγγνώμη που το έθιξα, νομίζω.
0: Όχι, δεν κάνει καλά.
1: Απλώς και εγώ βγάζετε τις εμπειρίες στην επιφάνεια, διότι δυστυχώς οι αρχηγοί έχουν καταφέρει να πείσουν τους οπαδούς τους ότι πρέπει να συνεισφέρουν για την προωθήθεν της ομάδας. Καρπούνται ένα τεράστιο τμήμα μέρος αυτών των εισπράξεων, δίνουν και ψυχία προς τα έξω. Έχουν λοιπόν όφελος. Και τρίτον, το τελευταίο είναι ότι επειδή είναι αρχομανείς, αρέσκοντας στο να εξασκούν εξουσία επί των θυμάτων. Και το τελευταίο είναι ότι πολλά από τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Όχι όλα, αρκετά όμως.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορώ να το γενικεύσω το θέμα, όμως επειδή έχω μιλήσει με εκατοντάδες άτομα αιρετικούς, δεν είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Απλώς ένας ιδιώτης του λόγου είμαι, με μια σχετική εμπειρία με χιλιάδες άτομα λόγω πρώην επαγγέλματος. Και διαπιστώνω ότι τα πιο πολλά άτομα τα οποία εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ομάδες έχουν προβλήματα ψυχολογικά.

0: Ευχαριστός πατήρ Αντώνης Ελευιζόπουλος έλεγε ότι ένα θύμα αίρεσης θέλει 8 με 10 χρόνια να συνέλθει. Και αυτό είναι από τον πατήρ Αντώνη τον Ελευιζόπουλο.
1: Να σας πω εμπειρία δική μου, κύριε Αναστοπούλου. Επέστρεψε στις Χριστόν από τη διασκοπία ένα άτομο. Δεν θα πω ονόματα, δεν είναι θέμα να θέσουμε τα άτομα και μετά να φέρουν τα ονόματα το όνομά τους. Διαπίστωσα μετά από 7, 8, 10 χρόνια ότι αυτό το άτομο είχε κατάλοιπα από εκείνη τη δασκαλία που είχε βάλει μέσα του. Γιατί δεν ξέρουμε πόση ζημιά έγινε στην ψυχή αυτού του ανθρώπου να τα βγάλουμε από εκεί μέσα. Και πάμε ψάχνοντας και μήπως συμπτωματικά αντιληφθούμε τι διασυρβώθη μέσα του. Και πώς αυτό το καταλάβαινα. Συντάχνουμε διάφορα θέματα και λέγοντας μα έτσι δεν είναι έτσι όπως μου το είπανε. Έβγαινε στην επιφάνεια. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς του είπαν, τι διαστρεβώσαν μέσα του για να μπορέσει να διορθώσει μια και καλή. Γι' αυτό θα πρέπει, εάν κάποιο άτομο εμπιστεύσει στους Χριστόν, να του γίνεται μια γενική ενημέρωση. Είναι και ένα άλλο θέμα, ίσως αυτό είναι το τελευταίο, αλλά και βασικό, κύριε Αναστοπούλου. Όλες αυτές οι ομάδες είναι εύκολες θρησκείες. Πολύ εύκολες θρησκείες. Στην Ορθοδοξία απαιτείται μετάνοια, εγκράτεια, νηστεία, εσωστρέφεια, εξομολόγηση, αγώνας ηθικής βελτιώσεως και πνευματικής ανατάσσεως. Και κυρίως απαιτείται, όπως είπα πριν, μετάνοια, μεταδακρία και συντριβής. Σε αυτούς δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις. Είναι εύκολη η θρησκεία η κάθε ομάδα. Τους λένε, αρκεί να ομολογήσεις την πίστη στον Χριστό, να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και να πεις πάτε συγχώρεσέ με διαιτέματος του Ιησού και αυτομάτως λαμβάνεις άφηση αμαρτιών, χωρίς να έχεις ανάγκη να πάρεις να πεις κάπου. Αυτό διευκολύνει πολλές ημαρτημένες συνειδήσεις. Να μην εξωτερικεύουν ό,τι η βρωμιά έχει μέσα του ο καθένας, να λένε στο Θεό πάτε διαιτέματος του Ιησού συγχώρεσέ με και να τους βολεύει αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε συζητούσα με έναν αεροπαγίτη του οποίου η γυναίκα είχε παστρευθεί από τον μπατζανάκι του. Είχε γίνει πεντηκοστιανή. Και του είπε αυτό το επιχείρημα ότι βολεύει πολλές συνειδήσεις αυτή η ομάδα. Με ποια έννοια μου λέει κύριε Κόκορη, λέω διότι διευκολύνει στο να μην μετανοούν, απλώς να λένε στο Θεό ότι μάρτυσαν, να παραδέχονται με μια γενική έννοια τα αμαρτήματά τους και αυτό μας αυτούς καθαρίζει. Και του είπα το εξής, επειδή είχα μια εμπειρία, ότι μπορεί να αμαρτάνουν όλη την ημέρα και αμαρτήματα όχι απλά, αμαρτήματα με τα οποία να πιάνει κανείς, επιτρέψουν τη φράση, τη μύτη, τόσο βρώμικα αμαρτήματα. Και μου λένε, ναι κύριε Κόκο, έχεις δίκιο, διότι ο Μπατζάκης μου είναι, μου είπε χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να τους πω εδώ πέρα, τι είναι, ναι. Χαρακτηρισμούς, και του έλεγε, εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι σωσμένος και το βράδυ που θα πάω σπίτι θα πω στο Θεό, Θεέ μου, δια το αίματος του Ιησού σου, συγχώρεσέ με, και αυτομάτως έχω άφηση αμαρτιών. Και ας βγάζει τα μάτια στα αμαρτία όλη την ημέρα. Αυτό διευκολύνει πολλές συνειδήσεις, το είπα για τρίτη φορά. Βολεύει πολλούς ανθρώπους έτσι, γι' αυτό εντάσσεται εκεί πέρα, ώστε μπορεί να αμαρτάνουν χωρίς φραγμό. Και το βράδυ έχουν την έννοια ότι αυτοί τακτοποιηθήκανε. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Το λέω κατόπιν συζητήσεων και εμπειρίας.
0: Όχι, μα είναι γνωστό σε εμάς ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες. Είναι γνωστό.
1: Ναι, και ομολογίας πολλών που μου λέγανε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν χάνω την ογκυρτά μου, ήδη είμαι σωσμένος, διότι πίσω στον Χριστό, και αφού είμαι σωσμένος, δεν χάνω σωτηρία μου, και αν αμαρτήσω, δεν καταδικάζω, διότι έχω την άνεση να πω στο Θεό, συγχώρεσέ με, και αυτομάτως ο Θεός με συγχωράει.
0: Επικαλούμε το ελέος του και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όχι, ελέος. Σχώραμε το τέμα του Θεού σου. Τελείωσε. Όχι, ελέησε με, κύριε. Το έλεος λέξη έλεος δεν ξέρουν. Να το πω στην προσευχή.
0: Ούτε αυτό.
1: Δεν λέει ποτέ ελέησε με, κύριε. Συγχώρεσέ με, κύριε, δεν το αίμα του Θεού σου. Και τελείωσε το θέμα.

0: Για πες τώρα κάτι άλλο. Οι αιρέσεις καταφεύγουν στην Ιερά Γραφή. Λένε λόγια του Θεού. Γιατί λοιπόν να θεωρούνται επικίνδυνες οι διδασκαλίες τους? Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Ο διάβολος όταν πείραξε τον Χριστό μας στην έρημο, με τι λόγια τον πείραξε? Οι πειρασμοί τι περιέχομαι έχουν? Αγιογραφικό. Χριστός, ο διάβολος έκανε χρήση αγιογραφικών ρίσεων εναντίον του Χριστού, να το βάλει στην παγίδα του. Δεν φταίει η Αγία Γραφή, φταίει ο τρόπος προσεγγίσεως και ερμηνείας των γραφών. Σας πω ένα άλλο παράδειγμα, καταλάβετε. Όταν μιλούσε ο Παύλος στους Φιλίππους επάνω, ήταν γνωστή η κοπέλα εκείνη η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και έλεγε να πιστεύετε αυτούς τους δύο, Παύλο και Σίλα, είναι άνθρωποι του Θεού, και δημιουργούσε κόπο και ενόχη στον Παύλο. Οπότε μετά από μερικές μέρες στρέφει και λέει, τον έδειξε τον διάβολο και καθαρίστηκε η κοπέλα από το δαιμόνιο. Μα αυτό το δαιμόνιο η κοπέλα έλεγε την αλήθεια. Ήρθαν άνθρωποι του Θεού και ο Παύλος και ο Σίλας και παρότερες θα τους ακούν. Γιατί ο Παύλος τροπότε να εξενευρίσει και τον έδειξε και ερμηνεύει ο Χρυσόστομος. Και λέτε έξω, ο διάβολος έστεινε παγίδα εδώ πέρα. Δεν είχε σκοπό να σώσει ανθρώπους. Ποια παγίδα? Έλεγε να πιστεύετε τον Παύλο και τον Σίλα είναι του Θεού άνθρωποι. Εάν οι άνθρωποι πιστεύανε αυτά που έλεγε το δαιμόνιο, θα του έλεγε μετά να πιστέψει και άλλα πράγματα που θα έλεγε το δαιμόνιο. Θα στην παγίδα. Εάν δεν πιστεύαν την κοπέλα που έλεγε ότι ο Παύλος είναι του Θεού άνθρωπος και ο Σίλας του Θεού άνθρωπος, δεν θα πιστεύαν και τα λεγόμενα του Παύλου. Είχε πονηρό σκοπό ο διάβολος. Αυτό κάνουν και οι αιρετικοί, ο διάβολος των αιρετικών. Ερμηνεύουν τη γραφή με τον τρόπο που ο διάβολος θέλει και επειδή κάθε παραμία των γραφών οδηγεί στην απώλεια, γι' αυτό είναι επικίνδυνη. Δεν είναι ο κίνδυνος όπως πολλοί λένε, ξέρεις, κίνδυνος για την κοινωνία. Όχι, δεν είναι κίνδυνος για την κοινωνία. Μπορώ να πω σε πολλά σημεία είναι ειλικρινέστεροι, προορθοδόξοι αιρετικοί, να μην τους αδικήσουμε. Όμως οι συνέπειες είναι πέραν του τάφου. Δεν είναι για πρώτου τάφου. Έχουμε και πρώτου τάφου συνέπειες, αλλά οι βασικές και οι θλιβερότερες συνέπειες είναι υπέρα του τάφου. Διότι αίρεση σημαίνει αποκοπή από τον Θεό και απόρριψη στην κόλαση. Και είναι οι συνέπειες σε πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι προχθές είχα μια συζήτηση με κάποιον ο οποίος έλεγε γιατί η βλαστημία κατ' Αγίου Πνεύματος δεν αφήνεται ούτε εδώ στην άλλη ζωή. Και του είπε το εξής. Η βλαστημία κατ' Αγίου Πνεύματος είναι να απορρίψεις την αλήθεια, την πραγματικότητα, όπως ο Θεός την κηρύσει, ο Χριστός την κηρύσει και να τα αποδώσει στον διάβολο. Πράγμα που σημαίνει ότι ευρύς το Άγιο Πνεύμα που μας αποκαλείται αυτή την αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι ανατροπή της αληθείας και ναυάγιο υπέρ την πίστη. Και ένας ο οποίος θα ναυαγήσει στην αλήθεια δεν θα καταφύγει εκεί που πρέπει για να τακτοποιηθεί. Δεν θα πάει στην Εκκλησία. Δεν θα έχει άφησα ματήρα των μυστηρίων. Ούτε σώμα Χριστού θα έχει, ούτε αίμα Χριστού θα έχει, ούτε πέτρα χίλια εξομολύνσεις θα έχει. Άρα πώς θα έχει άφησα ματήρων? Γι' αυτό έχει τραγικές συνέπειες η αίρεση. Είναι η χειρότερη καταπολή της αμαρτίας. Εάν, να επιτρέψουμε να ζυγίσουμε τις αμαρτίες, ανθρωπίνους. Εάν ο φόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μεγάλο αμάρτημα φόνος. Η αίρεση είναι βαρύτερα του φόνου. Να το ξαναπώ, η αίρεση είναι βαρυτέρα και πλέον ολέθριος από τον φόνο. Ο φόνος είναι παράβαση της πλέον ουφωνεύσης. Μεγάλη αμαρτία. Όμως έχει άφησε αμαρτία φωνέας. Και εδώ και με τα μνημόσυνα μπορεί αυτό να το λύσει. Δεν ξέρουμε πού να το λύσει. Για τον αιρετικό δεν υπάρχει έλεος. Οι διαταγές των Αποστολών, βιβλίο 8, κεφάλαιο 42-43, το αποκλείουν. Τι λένε? Τα μνημόσυνα γίνονται μόνο για τους ευσεβείς, έστω και να αμαρτωλεί. Ο ευσεβής μπορεί να έχει αμαρτήματα. Δηλαδή, εγώ είμαι ευσεβής, σέβομαι το, φοβάμαι το Θεό. Και δέκατε να αμαρτήσω, να πω μια άσχημη κουβέντα, να σκεφτώ κάτι, να λογοφέρω με κάποιον. Είναι αμαρτήματα. Όμως δεν πάει να σέβομαι το Θεό. Ο αιρετικός δεν σέβεται το Θεό και είναι εχθρός του Θεού πριν πεθάνει. Έτσι λένε οι διδασκαλίες των Αποστόλων, λέει. Για αυτά τα λέμε για ευσεβείς. Διότι ο ασεβής, ο αιρετικός, είναι εχθρός του Θεού και πέρα του τάφου.
0: Βέβαια, αφού οδηγεί σε λάθος δρόμο τον πιστό, πώς
1: και θα... Διότι κατά τον Πέτρο η κακοδιδασκαλία οδηγεί στην απώλεια. Δάσκοντας αιρέσεις απώλειας. Και με τη λέξη απώλεια δεν έχασε τον δρόμο, έχασε την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η αίρεσης είναι διδασκαλία που οδηγεί στην αιώνια απώλεια, στην κόλαση. Και αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος θάνατος. Να έχει τελειώσει την αποκάλυψη, ναι. Που είναι ο φοβερότερος θάνατος, όχι όπως σωματικός. Σωματικός δεν είναι τίποτε, ένα στάδιο, μεταβατικό είναι. Αλλά ο δεύτερος στάδιος είναι ο τραγικότερος θάνατος, ο οποίος δεν ανακαλείται. Τον το άσχημα. Γι' αυτό έχει συνέπειες τραγικές, οι οποίες προεκτείνονται επέκεινα του τάφου και επηρεάζουν και την ενιότητα.
0: Κύριε Κόκορη, πάλι δεν θα τελειώσουμε εδώ σήμερα, γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τεράστιο το θέμα.
0: Θα σας υποχρεώσουμε κατά κάποιον τρόπο να μας κάνετε και μια τρίτη εκπομπή.
1: Και μια τρίτη και μια δεκατητρίτη.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε
1: καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γιώργο Κόπουλο που μας βοήθησε στην κονσόλα του ήχου. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και Εκκλησίες. Αιρέσεις και Παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος, ανάμεσα στα άλλα περί γάμου και παρθενίας, μιλάει και για τη δουλεία και λέει στο στίχο 21 ένα παράξενο λόγο: «Ή και δύνασε ελεύθερος, γενέστε μάλλον χρήσε». Αυτό το χρήσε παραξηγείται από μερικούς ότι δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι υπέρ της διαρκείας της δουλείας για ένα χριστιανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την εξήγηση αυτού του χρήσε, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τη δουλεία, το ότι είσαι δούλος, υπηρέτης, υπάλληλος, διάκονος, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να φέρεις και τον Κύριό σου, το αφεντικό σου στην Εκκλησία, στο χριστιανισμό, στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δουλεία ώστε δεν βλάπτεσαι, αλλά ωφελείσαι έτσι, διότι θέλεις έτσι να δείξεις ότι κερδίζεις περισσότερο από το να γίνεις ελεύθερος, διότι δούλος όν, εξαρτημένος από κάποιο αφεντικό, όταν δείχνεις τιμιότητα και αγάπη, κερδίζεις τον άλλον Χριστό Ιησού. Όποιος βέβαια δεν μπορεί να νοήσει το πνευματικό νόημα του στίχου αυτού, αλλά και το αληθινό νόημα της εν Χριστώ ελευθερίας, είναι δυνατόν να παρεξηγήσει την ερμηνεία αυτή ακόμα και του Ιερού Χρυσοστόμου και να θεωρήσει μια προτροπή τάχα παραμονής σε εργασία δουλείας, ότι δήθεν αυτή η παραμονή σε εργασία δουλείας υποστηρίζεται και από το χριστιανισμό, κάτι που είναι τελείως μαζοχιστικό. Όμως ας λάβουμε υπόψη ότι για την απελευθέρωση των ανθρώπων έγινε δούλος εκείνος που είναι ο απόλυτα ανεξάρτητος και ελεύθερος, και εξαρτήθηκε ο Θεός Λόγος εν ανθρωπή σας, εξαρτήθηκε πάνω στο Σταυρό για τη δική μας απεξάρτηση. Και ακόμα ας λάβουμε υπόψη ότι ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να κερδίσει ψυχές στην όντως ελευθερία, δηλαδή στην απεξάρτηση από την αμαρτία και από τη σκλαβιά του θανάτου, ο ίδιος γινόταν δούλος υπηρέτης όλων, και σημειώνει σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής: «Ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλείωνας κερδίσω, ενώ είμαι ελεύθερος από όλα», και μάλιστα ήταν Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος, «όμως δέχτηκα να γίνω δούλος όλων μόνο και μόνο για να κερδίσω τους πάντες εν Χριστώ Ιησού». Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, και αυτή η ερμηνεία συνιστά τη χρήση του δικαιώματος της απελευθερώσεως, γιατί λέει ο Παύλος στο στίχο 21: «Ή και δύναση ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε». Αν είναι δυνατόν και έχεις ευκαιρία να γίνεις ελεύθερος, άρπαξε αυτή την ευκαιρία και να απελευθερωθείς, εφόσον έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και αυτή πάλι η ερμηνεία είναι ορθή, όπως και η προηγούμενη. Ο ένας, ύστερα όλοι μαζί, ας βρίσκουν τρόπο να αποτινάζουν το ζυγό της δουλείας. Θα μπορούσαν να βρουν αγιογραφική ευλογία εδώ όλα τα απελευθερωτικά κινήματα. Αρκεί όμως να λαμβάνεται υπόψη η σπουδαία απελευθέρωση αυτή, για την οποία μιλάει ευθύς αμέσως στον επόμενο στίχο, στο στίχο 22 του 7ου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος. Ας τον ακούσουμε. «Ο εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού». Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. «Πάντως μην ξεχνάτε», λέει ο Παύλος, «ότι ο δούλος που κλήθηκε από τον Κύριο, δηλαδή έγινε χριστιανός, είναι πλέον απελευθερωμένος στην πραγματικότητα από τον Κύριο Ιησού. Επίσης και ο ελεύθερος που κλήθηκε από τον Κύριο να γίνει χριστιανός γίνεται δούλος Ιησού Χριστού». Η μεγάλη κατάκτηση, αγαπητοί ακροατές, είναι το απελεύθερος Κυρίου. Δηλαδή μπορεί να είσαι δούλος, ακόμα και σκλαβωμένος, και όμως να νιώθεις ελεύθερος. Σκλαβωμένη η ψυχή, σκλαβωμένο το σώμα, αδούλωτη όμως η ψυχή. Η ψυχή έχει ελευθερωθεί από τα πάθη, από τα μίση, από τους πειρασμούς της αμαρτίας,

από τις ποικίλες εξαρτήσεις και κυρίως από το φόβο του θανάτου. Και αντίθετα, μπορεί κάποιος να έχει την εξωτερική ελευθερία και να γίνεται αυτή η ελευθερία του αφορμή και ευκαιρία ασυδοσίας, ανταρσίας, αναρχίας, πνευματικής κλαβιάς, εξαρτήσεως, αποχαυνώσεως, διαλύσεως των πάντων. Μέσα στην Εκκλησία, εν ονόματι του Ιησού Χριστού και της κοινής ελευθερίας που έχουμε και της κοινής βασιλείας που περιμένουμε και ζούμε, μέσα στην Εκκλησία επέρχεται η αληθινή ισότητα ανάμεσα στους κυρίους και στους δούλους, στους υπαλλήλους και στους φρουσταμένους, στα αφεντικά και στους διακόνους. Όταν δηλαδή όλοι, σε όποιο πόστο και αν βρίσκονται, σε όποιο ρόλο και αν λειτουργούν, όλοι εκούσια και ευχάριστα μπαίνουμε στον ίδιο ζυγό, στο ζυγό του Χριστού, τότε όλοι γινόμαστε αδέλφια και τότε γινόμαστε όλοι ευλογημένοι δούλοι. Ο Χριστός είπε: άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε επ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι Χριστός, το φορτίο μου είναι ελαφρόν. Ο ζυγός είναι οι εντολές του Θεού. Φαίνεται βαρύ σε μερικούς ανθρώπους να εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού, και όμως με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού γίνεται εύκολος αυτός ο ζυγός. Με την έννοια αυτή λοιπόν, ο δούλος ως χριστιανός δεν είναι πλέον δούλος, και ο Κύριος το αφεντικό ως χριστιανός δεν είναι πλέον Κύριος, είναι αδελφός του υπηρέτη και ο υπηρέτης αδελφός του Κυρίου. Ο χριστιανός Κύριος δεν είναι Κύριος σε ανθρώπους, είναι δούλος Ιησού Χριστού. Ο μη χριστιανός Κύριος, το αφεντικό με τον εγωισμό του, και αυτός πάλι στην πραγματικότητα δεν είναι Κύριος, είναι δούλος των παθών του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγώντας αυτό το χωρίο, λέει ανάμεσα στα άλλα και το εξής: πως ο δούλος ον ουκέστη δούλος, όταν δια των Θεών πάντα ποιεί, όταν μη υποκρίνεται μη δε κατοφθαλμοδουλεί αν ανθρώπων τι πράτη, του τέστη δουλεύοντα ανθρώπης ελεύθερον είναι. Ή πως πάλιν ελεύθερος της ον γίνεται δούλος, όταν διακονείται ανθρώπης πονηράν την αδιακονίαν ή διαγαστριμαργίαν ή διαχρημάτων επιθυμίαν ή διαδυναστίαν. Ο γαρτιούτος πάντων εστί δουλικότερος καν ελεύθερος ή. Ας το μεταφράσουμε αυτό το περίφημο κομμάτι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πως ο δούλος δεν είναι δούλος, όταν όλα τα κάνει για το Θεό, όταν δεν υποκρίνεται ούτε ενεργεί ανθρωπάρεσκα, πράγμα που είναι δουλεία, τότε είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ είναι δούλος ανθρώπων, είναι ελεύθερος με το Θεό. Και πάλι, πως κάποιος ενώ είναι ελεύθερος θεωρείται δούλος, όταν κάνει κάτι πονηρό στους άλλους, όταν είναι δούλος της κοιλιάς, της γαστιμαργίας, όταν είναι δούλος των χρημάτων, όταν είναι δούλος αμαρτωλών πόθων και παθών. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αθλειότερος δούλος, σέρνεται από αλυσίδες παθών, έστω και αν κυκλοφορεί με το ωραιότερο αμάξι και κατοικεί στην νεότερη βίλα και θεωρείται ελεύθερος και κυβερνήτης. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, είναι εντελώς διαφορετική η θεώρηση της δουλείας και της ελευθερίας μέσα στο χριστιανισμό. Οι Άγιοι, και Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, οι Άγιοι είναι εκούσια δούλοι Ιησού Χριστού. Ένας Άγιος των ημερών μας που εκοιμήθη πριν από 60 περίπου χρόνια, 50 περίπου χρόνια, όταν εκοιμήθη βρέθηκε η Καινή του Διαθήκη στο προσκέφαλό του. Και εκεί στην πρώτη σελίδα είχε γράψει:
τότε έγινα ελεύθερος, όταν εκούσια σκλαβώθηκα στο Χριστό μου. Ο Άγιος είναι εκούσια λοιπόν δούλος Ιησού Χριστού, όπως ο Παύλος ήταν εκούσια δούλος Χριστού, και έτσι ήταν ο ανεξάρτητος των ανεξαρτήτων. Οι δούλοι τη ζουν την αληθινή ελευθερία. Έτσι, και κάτω από οποιαδήποτε σωματική ή εθνική συνθήκη και πίεση, ζουν τη χαρά της ελευθερίας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, αγωνίζονται και πρέπει να αγωνίζονται και για την εξωτερική ελευθερία της πατρίδος τους και της δικής τους, ώστε κάτω από ομαλές συνθήκες να ζουν, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κατά από αυτά που είπαμε, αγαπητοί ακροατές, κατά από αυτό το πρίσμα να δούμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ο εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία, όταν κανείς διαλάμπει ως δούλος Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανισμός. Χαρίζει την αληθινή ελευθερία στους ανθρώπους, χαρίζει το ξεσκλάβωμα από την αμαρτία, από τα πάθη, και προφαντός την απελευθέρωση από το φόβο του θανάτου, και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, έστω και κάτω από δουλεία, από ασθένεια, από αρρώστια, από πίεση, από εξαρτήσεις άλλων ανθρώπων, σε οποιαδήποτε συνθήκη ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού και είναι έτοιμος να φτερουχίσει στην εν Χριστώ ελευθερία της Βασιλείας του Θεού και να ζήσει την αιώνια ελευθερία όπως οι Άγιοι και οι Άγγελοι στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου Δευτέρου και θα συνεχίσουμε.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και άλλη φορά έχω πει, αν είναι δυνατόν, ας έχουμε ανοιχτή την Καινή Διαθήκη. Στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 23. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τους δούλους και τους ελεύθερους και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Παύλος, γενικά ο χριστιανισμός, είναι εκείνος που κατέφερε τη χαριστική βολή στις διακρίσεις. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος που κατήγησε τις διακρίσεις στην πραγματικότητα. Η δε διακήρυξη της ισότητας όλων των ανθρώπων βρίσκεται, όπως θυμάστε, στην προς Γαλάτας επιστολή, εκεί όπου ο Παύλος μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα και την αδελφότητα και λέει «Εν Χριστώ Ιησού, ούκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος». Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. «Ούκ εν άρσεν και θήλη». Δεν υπάρχει ανισότητα ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. «Ούκ εν βάρβαρος εις κήθης, ούκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, πάντες γαριμής, εις εστέν Χριστώ Ιησού». Όλοι έχουμε την ίδια αξία. Ο καθένας το δικό του ρόλο. Άλλο ρόλο έχει η γυναίκα, γι' αυτό τον οργανισμό τον έφτιαξε διαφορετικά ο Θεός. Άλλο ρόλο έχει ο άντρας, όμως ως προς την αξία είναι απόλυτα ίση. Δεν υπάρχει ούτε ανδροκρατία ούτε γυναικοκρατία. Έτσι και ως προς τη δουλεία, δούλος και κύριος είναι εν Χριστώ Ιησού ίση, είναι αδελφοί. Είναι ίση ως προς την αξία, αφού όλοι οι άνθρωποι σε όποιο κοινωνικό επίπεδο και μορφωτικό και πολιτιστικό και αν ανήκουν, είναι παιδιά του Θεού. Η ακριβέστερη απόδειξη αυτού είναι το τίμημα της αξίας που είναι το αυτό για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Όταν και ένα παλάτι και μία παράγκα αγοράζονται με το αυτό τίμημα για να καταστούν και τα δύο ναοί του Θεού, τότε τίθενται σε ισοτιμία. Αν υποθέσουμε ότι αυτός που λέγεται Κύριος, στην παλαιά εποχή υπήρχαν πολλά αφεντικά όπως ξέρετε, αν υποθέσουμε ότι αυτός που λέγεται Κύριος είναι το παλάτι και εκείνος που λέγεται δούλος υπηρέτης είναι η παράγκα, ο Χριστός και τους δύο τους αγόρασε με το ίδιο τίμημα, με το ατίμητο Πανάγιο αίμα του. Την εικόνα της αγοράς μας από τον Ιησού Χριστό, της εξαγοράς μας από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου, αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στο στίχο 23 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους, «Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων». Δηλαδή αγοραστήκατε όλοι με τίμημα ακριβό, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς που είστε αγορασμένοι από τον Χριστό να πουλιέστε στην αμαρτία? Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, είτε ελεύθεροι είτε δούλοι κοινωνικός, μη γίνεστε δούλοι ηθικός, μην υποδουλώνεστε στα πάθη στην αμαρτία και μη δείχνετε δουλοπρέπεια και μη δουλεύετε σε αμαρτωλά θελήματα ανθρώπων. Προσέξτε το θέμα της εξαγοράς. Για να μας αγοράσει ο Θεάνθρωπος Κύριος σημαίνει ότι κάπου ήμασταν πουλημένοι και σκλαβωμένοι, και αφού όλους μας αγοράζει ο Χριστός, άρα όλοι ήμασταν δούλοι, πεπραμένοι υπό την αμαρτία που λέει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όλοι ήμασταν λοιπόν πουλημένοι και οι λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Στην αρχή Αθήνα, όπως ξέρετε, 500.000 περίπου ήταν οι δούλοι και 5.000 μόνο οι ελεύθεροι. Όμως ο Χριστός και εκείνους και αυτούς και όλους μας αγόρασε από το ίδιο σκλαβοπάζαρο, από την αμαρτία και από το ίδιο σκοτάδι, από το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος στα θεόπνευστα χωρία του, όπου καταργεί τις διακρίσεις και κηρύττει την ισότητα εν Χριστώ Ιησού και την ελευθερία την αληθινή, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, που χρησιμοποιεί την παράσταση της αγοράς ή εξαγοράς με την έννοια της απελευθέρωσης και απεξάρτησης, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει και τα δεσμά όπου ήμασταν δεμένοι και πουλημένοι. Μας εξαγοράζει από την κατάραν του νόμου, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή,
μας εξαγοράζει, όπως είπα παραπάνω, από το σκλαβοπάζαρο. Τους πουλούσανε τους ανθρώπους στην αρχαία εποχή και πήγαιναν τα αφεντικά και αγόραζαν τους σκλαβοπάζαρους ανθρώπους. Ήρθε ο Χριστός και μας βρίσκει όλους σκλαβωμένους, όλους πεσμένους, όλους αμαρτωλούς, όλους σκουλίκια της γης, έτσι είχαμε καταντήσει, και μας αγοράζει από τον σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου. Αφού λοιπόν μας αγόρασε ο Χριστός, που ανήκουμε? Πού είναι αυτός που λέει εγώ κάνω ό,τι θέλω, δικό μου είναι το σώμα, τι σε ενδιαφέρει εσένα, λέει αυτός που καπνίζει πολύ, τι σε νοιάζει, δικό μου είναι το σώμα? Ή δικό μου το σώμα, λέει η άλλη γυναίκα που πάει και σκοτώνει το βρέφος που έχει μέσα στην ευλογημένη κυοφορία της μες στη μήτρα, δικό μου είναι το σώμα, το κάνω ό,τι θέλω. Ε όχι, δεν είναι δικό σου το σώμα, άλλος το δημιούργησε. Αυτός προδημιούργησε, αυτός και το εξαγόρασε και το αναδημιούργησε και το αναγέννησε. Μας αγόρασε ο Χριστός, άρα ανήκουμε στο Χριστό, όπως τόνισε και στο έκτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής ο Απόστολος Παύλος. Όχι το μόνο το σώμα μας, δεν έχουμε δικαίωμα να το πουλάμε, να το χαλάμε, να το αρρωσταίνουμε, να το κάνουμε εξάρτημα ξένων ουσιών. Όχι μόνο το σώμα δεν έχουμε δικαίωμα να πουλάμε στην αμαρτία, και μάλιστα στα ακάθαρτα πάθη της σάρκας, στην πορνεία, στη μοιχεία, στη διαστροφή, στην ανομαλία, αλλά και η ψυχή μας, το θέλημά μας υποτάσσεται σε εκείνον που μόνο αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι Κύριος. Γι' αυτό το λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι ο Κύριός μας, γιατί μας αγόρασε και γιατί του ανήκουμε. Τιμής ηγοράστητε, θα τονίζει συνέχεια. Αγοραστήκατε με το νόμισμα το ατίμητο, που είναι το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ένα διαμάντι που το ακριβοπλήρωσε κανείς να το αγοράσει, δεν το ρίχνει μέσα στο βούρκο, μέσα στον υπόνομο. Αυτό το σώμα και την ψυχή που την αγόρασε ο Χριστός και έγινε άνθρωπος να μας εξαγοράσει, γιατί τη ρίχνουμε στην αμαρτία και γινόμαστε δούλοι ανθρώπων και δούλοι παθών? Ισχυριζόμαστε τάχα ότι δεν είμαστε πλέον σκλάβοι, ότι οι πρόγονοι μας απελευθέρωσαν, και επομένως εμείς την ελευθερία μας την κάνουμε πλέον ό,τι θέλουμε. Βέβαια πρόκειται για ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει, το κέφι μου, στην πραγματικότητα γινόμαστε δούλοι παθών, δούλοι ανθρώπων, δούλοι της μάζας, δούλοι της μόδας, δούλοι του κοσμικού πνεύματος. Χορεύουμε στη ζωή σύμφωνα με το νταούλι που άλλοι μας παίζουν. Γινόμαστε πιόνια ανθρώπων, εκείνων που καταφέρουν και μας σέρνουν και μας παρασέρνουν. Και όποιος σύρεται και παρασύρεται, μετά διασύρεται, διαπομπεύεται, ξεφτελίσεται, μέχρι να έρθει ο Χριστός και να μας κάνει όχι να σειρώμεθα, αλλά να αποσυρώμεθα και να γινόμαστε ελεύθεροι. Μας σέρνει ο κόσμος στη δική του μόδα, στη δική του σκέψη, στο δικό του ρυθμό. Άλλοι δουλεύουν για μας πριν από μας, και άλλοι σκέπτονται για μας πριν από μας, και μας επιβάλλουν την πλήση εγκεφάλου. Υφιστάμεθα αυτή την πλήση εγκεφάλου, ιδίως σήμερα με τα ηλεκτρονικά μέσα, και συμπεριφερόμαστε εμείς κατά τρόπο ανελεύθερο, πέρα για πέρα μιμητικό. Δεν έχουμε οντότητα, δεν έχουμε γνώμη, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα, παρασυρώμεθα. Η σκοπιμότητα και το μικρό ψυχοσυμφέρον μας καταντούν δούλους, κάποτε και κόλλα και σελεϊνούς των λεγόμενων ισχυρών της ημέρας. Ακόμα και στο θρησκευτικό χώρο δεν αναπνέουμε ελεύθερα. Υπάρχει μια τρομοκρατία θρησκευτική που ο Χριστός την ονόμασε εντάλματα ανθρώπων. Δεν ακούμε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, που είναι μια αγάπη ο Χριστός, και που ο Χριστός δεν βάζει βαριά πράγματα πάνω στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι θρησκευτικοί, οι απατεώνες και οι αγύριτες της θρησκείας, επιβάλλουν στους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα.
Αν δεν κάνεις εκείνο, αν δεν κάνεις το άλλο, αν δεν πας εκεί, αν δεν πας στο τάδε προσκύνημα, αν δεν προσκυνήσεις το τάδε λείψα, αν δεν προσκύνεις το τάδε εικόνα, θα πάθεις εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Όλα αυτά είναι θρησκευτική τρομοκρατία. Υποτασσόμαστε σε γεροντάδες, όχι αγίους που είναι πνευματικοί, αλλά σε γεροντάδες που λένε εντάλματα ανθρώπων, δικά τους πράγματα, τρομοκρατημένοι και οι ίδιοι από τις φοβίες, τρομοκρατούν και τους ανθρώπους, τους δημιουργούν συνειδησιακές ενοχές εκεί που δεν υπάρχουν ενοχές και τις έμεσες κατάρες λένε για όποιον δεν υποκύπτει στα θρησκευτικά είδωλα που είναι στημένα και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Απόστολος Παύλος, κήρυκας της αγάπης, της ειρήνης, της καταλλαγής και της ελευθερίας, θέλει να μας δείξει το δρόμο της ταπεινώσεως, λέγοντας ότι δεν είμαστε μόνοι μας τίποτε. Όμως, ενώ δεν είμαστε τίποτε, αξίζουμε τόσο πολύ, διότι μας αγόρασε με το πιο πολύτιμο νόμιμο ο Χριστός, και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε αποδεικνύει την αξία, την υπεραξία που έχει ο άνθρωπος. Αλλά από την άλλη μεριά θέλει ο Απόστολος Παύλος και να μας απελευθερώσει από την προσκόλληση σε ένα τύπο, σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, σε μια μόδα. Ο Χριστός ήθελε να μας αλλάξει τον τρόπο της ζωής και όχι να μας επιβάλλει έναν τόπο και έναν τρόπο των ανθρώπων. Όλοι, όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να σωθούν. Όλοι. Αρκεί να παραμένουν σταθεροί στο Θεό και να μετανοούν. Έκαστος, λέει ο Παύλος, ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Αδελφοί, αδελφούς τους λέει όλους ο Παύλος, ο καθένας εκεί που κλήθηκε από το Θεό, στη διακονία του, στη θέση του, άλλος σε υψηλή θέση, άλλος σε χαμηλή θέση, άλλος είναι επίσκοπος, άλλος είναι νεοκόρος, άλλος είναι βασιλιάς, άλλος είναι σκουπιδιάρης. Τι σημασία έχει αυτό? Όλοι είμαστε αδελφοί εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Δηλαδή καθένας σε όποια κατάσταση κλήθηκε, σε αυτή μπορεί να μένει αρκεί να είναι κοντά στο Θεό. Σε όποιον πιστό άνθρωπο ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα, σε αυτό το χάρισμα να μένει. Σε όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε, μπορούμε από αυτό το πόστο, χαμηλό ή μικρό, να αρέσουμε στο Θεό. Όποιο χάρισμα και αν έχεις, και έχεις και εσύ χάρισμα, και μην λες ότι υπάρχουν χαρισματούχοι, όλοι είμαστε χαρισματούχοι, όλοι έχουμε ταλέντα, όλοι έχουμε δυνατότητες, όλοι έχουμε ευφυΐα, όλοι έχουμε δωρεές του Θεού, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι συναποτελούμε το πρόσλημα της αρκώσεως του Χριστού, και επομένως όποιο χάρισμα και αν έχεις, ένα χρειάζεται: να αρέσεις στο Θεό. Σε όποια κοινωνική τάξη και αν βρίσκεσαι, ένα χρειάζεται: να αρέσεις στο Θεό. Εδώ ας κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς και θα συνεχίσουμε πάλι στο 7ο κεφάλαιο στη συνέχεια.

να συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου μέσα στην περίφημη επιστολή, και λέω περίφημη γιατί η πρώτη Κορινθίους λύνει όλα τα προβλήματα. Είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρχει τάξης μέσα στην Εκκλησία. Οι Κορίνθιοι είχαν δώσει, όπως ξέρουμε, πολλές αφορμές στον Παύλο, και ο μεγάλος δάσκαλος και Απόστολος και πατέρας τους βρίσκει αφορμή να φωτίσει όλα τα θέματα με το θεϊκό φως και με το φακό της Θείας Αποκαλύψεως και του Θείου Θελήματος. Όλα όμως παρουσιάζονται με σαφήνεια και τάξη. Στην αρχή τόνισε τη σημασία του γάμου εν Χριστώ και το λόγο να μην διαλύεται ο γάμος. Στη συνέχεια μίλησε για την ειδική κλίση. Στη συνέχεια επανέρχεται και στο θέμα του γάμου εν συνδυασμό με την Παρθενία. Φανερώνει τόσο την ανωτερότητα της Παρθενίας όσο και την αναγκαιότητά της, χωρίς βεβαίως να περιφρονεί το γάμο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει πλέον αφού επανέρχεται στην Παρθενία. Βλέπετε, για όλες τις τάξεις, για τους δούλους, για τους ελεύθερους, για τους παντρεμένους, για τους αγάμους εν Χριστώ. Λέει λοιπόν στο στίχο 25: «Περί δε των Παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω, γνώμην δε δίδομη ως ηλεημένος παρακυρίου πιστός είναι». Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική. Όσο για τους αγάμους που είναι αφιερωμένοι στο Θεό, ρητή εντολή από τον Κύριο δεν έχω. Εγώ όμως ως ηλεημένος και φωτισμένος από τον Κύριο δίνω τη γνώμη μου και είμαι αξιόπιστος. Εδώ χρειάζεται μια διάκριση, αγαπητοί ακροατές. Άλλο επιταγή, άλλο συμβουλή, άλλο σύστασης, άλλο γνώμη. Κάτι που είναι επιταγή αποτελεί υποχρέωση για όλους τους χριστιανούς. Στις εντολές του Κυρίου δεν χωράει επιλογή, δηλαδή τη μία δέχομαι, την άλλη δεν δέχομαι. Δεν ισχύει δίλημα του τύπου «και τώρα τι γίνεται, τι πρέπει να κάνω, ποιο εμπροκειμένο είναι το θέλημα του Θεού». Οι εντολές του Κυρίου είναι υποχρεωτικές για όλους. Το να αγαπάς, το να συγχωρείς, το να ελεείς, το να προσεύχεσαι, το να μετανοείς, το να εξομολογείσαι, το να πηγαίνεις στην Εκκλησία, το να ομολογείς την πίστη, το να αρέσεις τον Χριστό. Αυτά και άλλες όμοιες εντολές είναι βασικά στοιχεία υποχρεωτικά για όλους τους χριστιανούς. Προκειμένου όμως για το γάμο ή την Παρθενία δεν υπάρχει επιταγή, δεν διατάσσεται ο άλλος υποχρεωτικά να συνάψει γάμο ή να παραμείνει σε ισόβια Παρθενία. Συμβουλή, παρένεση, νουθεσία, σύσταση, γνώμη, όλα αυτά έχουν θέση στο πρόβλημα, όχι επιταγή. Και προφανώς, όταν δεν υπάρχει κλίση και ρητή εντολή από τον Κύριο. Ο Κύριος ο ίδιος σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, και άλλον τον έχει για το γάμο και άλλον για την αγαμία. Στον ένα έδωσε το ένα χάρισμα, στον άλλο έδωσε το άλλο χάρισμα. Η γνώμη λοιπόν εμπροκειμένο του Παύλου, όχι η επιταγή ή υποχρέωση. Η γνώμη του είναι να παραμείνουν, αν είναι δυνατόν, οι άγαμοι αληθινά άγαμοι. Είναι αναμφισβήτητα ανώτερη η ζωή της αληθινής Παρθενίας για όσους έχουν προορισμό την αφιέρωση και την προσφορά στο Ευαγγέλιο, αλλά και λόγοι καθαρός ιεραποστολικοί και εσχατολογικοί, αν δεν υπήρχαν, και πάλι η Παρθενία θα ήταν ανώτερη, αφού αυτή αναδεικνύει τον άνθρωπο εις άγγελο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λαλεί πάντοτε ως απεσταλμένος του Χριστού. Δεν διαφοροποιείται από το Ευαγγέλιο που παρέλαβε, όπως μερικοί θέλουν να διαφοροποιήσουν τον Παύλο ότι έχει διαφορετική θεολογία από τους Ευαγγελιστές. Όχι. Στο ταχύριθμο φροντιστήριο της Ευαγγελικής Αποκαλύψεως που έκανε ο Χριστός μετά τη μεταστροφή του στη Δαμασκό, του είχε δώσει σαφείς τις οδηγίες για τις σωτηριώδεις αλήθειες. Αλλά αυτή η ειδική αποκάλυψη στον Παύλο δεν ήταν καταλυτική της θεολογικής σκέψης του Παύλου και της προσωπικής του αυτενέργειας. Άλλωστε, η θεοπνευστία όταν εκφράζεται σέβεται ως προς τη διατύπωση την ελευθερία του Αποστόλου που κηρύττει ή γράφει, όπως και το προσωπικό του ύφος. Η θεοπνευστία είναι και ερμηνευτική. Η γνώμη του Παύλου δεν είναι γνώμη ενός οποιοδήποτε ανθρώπου ώστε μπορούμε να την μεριάσουμε.
Είναι γνώμη ηλεημένου υποκυρίου πιστού. Είναι δηλαδή αξιόπιστος ο Παύλος, διότι έχει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει ως ηλεημένος, λέω τη γνώμη. Ας ακούσουμε τη γνώμη του λοιπόν για τους αγάμους. Νομίζω καλόν τούτο υπάρχει, δια την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπο το ούτως είναι. Αυτή είναι η γνώμη του. Δηλαδή, νομίζω ότι λόγω της παρούσης κρίσεως, κρισίμου καταστάσεως, είναι καλό να υπάρχει η παρθενή ενός ανθρώπου, δηλαδή είναι καλό στον άνθρωπο να μείνει παρθένος για να εργάζεται για τη δόξα του Ευαγγελίου. Αλλά ας δούμε καλύτερα μετά από το διάλειμμα πώς εξηγείται αυτή η γνώμη του Αποστόλου Παύλου.

0: Οι λόγοι, αγαπητοί ακροατές, του Αποστόλου Παύλου, εδώ, στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 25, δεν απορρίπτουν ούτε το γάμο ως θεσμό και ως μυστήριο μεγάλο, ούτε την επιθυμία πολλών χριστιανών να συνάπτουν γάμο. Όχι. Αυτό θα ήταν στραγγαλισμός της φυσικής ζωής και της ελευθερίας. Κάτι τέτοιο γίνεται σαφέστατο και από τα όσα είπε πιο πάνω και από τα όσα λέγει πιο κάτω. Εάν δε και γίμεις ουχήμαρτες. Δηλαδή, αν παντρευτείς, οπωσδήποτε δεν έχεις αμαρτήσει. Αρκεί ο γάμος να είναι Χριστό. Μιλάει λοιπόν για μια υπέρβαση κάποιες ανάγκης, για μια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη. Ανάγκη αγάπης και αγάπη ανάγκης είναι και ο γάμος. Ανάγκη αγάπης υπερβατικής είναι και η παρθενία. Αλλά το πείρωμα της σαρκός αναγκάζει τον πιστό χριστιανό να προσφύγει στο γάμο και έτσι πρέπει να γίνεται. Με όλες τις συνέπειες που έχει ο γάμος, είναι καλύτερα να παντρεύεται παρά να σύρεται στην πορνεία, προγαμιαίες σχέσεις, στην ακολασία. Πέρα από αυτή την ανάγκη που και προσωπική είναι και κατά κάποιο τρόπο σαρκική, όχι αμαρτωλή, υπάρχει η άλλη ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί ενεστώσαν ανάγκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει και πνευματικότερες ανατάσεις, αναζητήσεις και ανάγκες. Και αν θέλουμε να συναψίσουμε τις πνευματικές του ανάγκες σε μία, θα λέγαμε ότι η πρώτη του ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή. Τι εννοεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει ενεστώσαν ανάγκη? Το πρόβλημα έχει σχέση και με το λεγόμενο παρακάτω. Ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν. Πολλά έχουν λεχθεί για αυτή την έκτακτη ανάγκη, για την έκτακτο καιρό. Άλλοι αναφέρθηκαν στη μικρή διάρκεια του παρόντος βίου. Λίγος είναι ο χρόνος μας χωρίζει από την ώρα της αποθέσεως του σκηνώματος ημών, που λέει ο Πέτρος. Δεν είναι λοιπόν πιο συμφέρον να ασχοληθούμε με τα μένοντα και αιώνια παρά με τα αραίοντα και επίγεια? Άλλοι πάλι μίλησαν για μια έκτακτη κατάσταση που περνούσε τότε η Εκκλησία. Βρισκόταν υπό διωγμών. Οι χριστιανοί ήσαν όλοι υποψήφιοι μάρτυρες. Τι λογικότερο λοιπόν να έχουν το νου τους το ύψιστο, στο πώς θα ενωθούμε το Χριστό δια του μαρτυρίου, όχι στο πώς θα ενωθούμε μία γυναίκα δια του γάμου. Άλλοι πάλι μίλησαν για την ανάγκη της Εκκλησίας να μεταδώσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Είναι φυσικό οι στρατευμένοι που δίνουν συνεχώς σκληρές μάχες δεν ασχολούνται με γάμους και οικογένειες, και η Εκκλησία, πάντοτε επιγύη στρατευμένη, είχε τότε και πάντα ανάγκη αγωνιστών. Βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση η Ευαγγελισμού της Οικουμένης για να εκπληρωθεί η εντολή «πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Και επομένως πολλοί επιστρατεύονται στο έργο του Ευαγγελίου, και αν αυτοί που επιστρατεύονται έχουν και το χάρισμα και την κλίση να παραμείνουν σε ισόβια αγαμία, σε μια σωστή παρθενία, τότε έχουν και το χρόνο και τον τρόπο απερίσπαστα να δουλεύουν για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή πάλι πάνω σε αυτό το θέμα. Και εσείς να είστε καλά που ακούσετε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι καλά και η Ευανθία Κατσουρού που τόσο επιμελήθηκε αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.
1: Αλληλούια.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί εν γη ερήμο. Ηχολήπτης μας σήμερα ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Θα επισκεφθούμε την έρημο για να ακούσουμε και να πάρουμε διδάγματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της ερήμου. Ας ξεκινήσουμε σήμερα στην έρημο με τον Όσιο Ευθύμιο, τον Μέγα. Γεννήθηκε στην Αρμενία το 377 και απεβίωσε στην Παλαιστίνη το 473. Σε ηλικία 18 ετών επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε με μεγάλη άσκηση στα σπήλαια μεταξύ της Αγίας Πόλης και της Νεκράς Θάλασσας. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ήταν 28 ετών. Ίδρυσε πολλά μοναστικά κέντρα. Τα σπουδαιότερα ήταν ένα κοινόβιο που τη διεύθυνσή του εμπιστεύτηκε στο μοναχό Θεόκτιστο και μία ξακουστή λαύρα. Θαυμάστηκε για την Αγία Ζωή του, για τα θαύματά του, τα οποία εξακολούθησε να κάνει και μετά το θάνατό του. Συγκέντρωσε γύρω του ένα μεγάλο αριθμό μοναχών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Η ιστορία του γεροντότερου Τερέβωνα, όπως τη διηγείται ο μόνιμος συγγονός του, ο πασίγνωστος φύλαρχος των Σαρακινών, φωτίζει την ιεραποστολική δράση του Οσίου Ευθυμίου ανάμεσα στους Άραβες. Εκείνος λοιπόν ο Τερέβωνας, όταν ήταν παιδί, προσβλήθηκε από την ενέργεια κάποιου δαίμονα και έμεινε παράλυτος ολόκληρο το δεξί μέρος του σώματός του. Ο πατέρας του, ασπέβετος, τον γύρισε σε όλους τους γιατρούς της οικουμένης, μάταια όμως, ξόδεψε τα χρήματά του όλα. Την ίδια εποχή, ο φύλαρχος και η σύντροφή του είχαν γίνει υπήκοοι των Βυζαντινών, αφού εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Περσία όπου κατοικούσαν, επειδή σε ένα διωχμό των χριστιανών στη χώρα αυτή, ο Ασπέβιος, αν και ειδωλολάτρης, δεν δέχθηκε να εφαρμόσει τα απάνθρωπα μέτρα της εξουσίας. Έτσι έχασε την εύνοια του βασιλιά και από φόβο για το χειρότερο, πήρε το παράλυτο παιδί του, τη φατρία του και κατέφυγε στο στρατηγό Ανατόλιο, διοικητή της γειτονικής επαρχίας του Βυζαντινού κράτους, που κατέστησε αρχηγό των Σαρακινών της περιοχής. Εκεί λοιπόν στην Αραβία που εγκαταστάθηκαν, ο παράλυτος Τερέβωνας είδε ένα παράξενο όνειρο, το οποίο του διηγήθηκε αμέσως στον πατέρα του. Ο Ασπέβετος λοιπόν έσπευσε να πραγματοποιήσει ό,τι το όνειρο υποδείκνυε. Με μεγάλη ακολουθία ξεκίνησε και ήρθε, φέρνοντας το παράλυτο παιδί στον τόπο της υπόδειξης, τον τόπο ακριβώς που ασκήτευσαν ο Ευθύμιος και ο Θεόκτιστος με τη συνοδεία τους. Βλέποντας λοιπόν οι μοναχοί το πλήθος των Αράβων τρόμαξαν, αλλά ο Θεόκτιστος πήγε μπροστά και θαραλέα ρώτησε τι ζητούσαν οι νέοι, οι νεοφερμένοι. Αυτοί απάντησαν πως γύρευαν τον Ευθύμιο, τον απεσταλμένο του Θεού. Ο καλόγερος τους είπε ότι ο ασκητής είχε πάρει την απόφαση να ησυχάσει για λίγες μέρες και δεν μπορούσε να συναντήσει κανέναν. Τότε ο Ασπέβετος άρπαξε ηκετευτικά το χέρι του μοναχού και με βλέμμα παρακλητικό του έδειξε το παιδί του. «Κοίταξέ τον πως είναι, υποφέρει και είναι γιος μου, είναι παιδί μου. Κάνε με σε παρακαλώ ό,τι μπορείς, βοήθησέ με». Τότε ο Τερέβωνας εξιστόρισε τα όσα έπαθε στη συνέχεια και την ταλαιπωρία του όταν αναζητούσε θεραπεία στους γιατρούς και τους μάγους. «Πήγα σε όλους, έδωσα όλη μου την περιουσία. Κοίτα». Κατόπιν
όταν ήταν στη νέα τους πατρίδα μία μέρα, σκεφτόταν για τη ματαιότητα των τότε προσπαθειών να θεραπευθεί με την ανικανότητα των επιτίδιων ιδωλολατρών να τον βοηθήσουν, και κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα πως αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, κανένα, μα κανένα από τα ανθρώπινα γιατροσόφια δεν είναι ωφέλιμο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις απευθύνθηκε ηκετεύοντας με δάκρυα στο Θεό: «Κύριε, παντοδύναμε Θεέ, που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με όλα τους τα στολίδια, αν με λυτρώσεις από αυτό το δυνηρό πάθος, θα γίνω αμέσως χριστιανός, εγκαταλείποντας τη λατρεία των ειδώλων». Εξιστόρισε τέλος πως καθώς αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του, τον πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκε ένα γέροντα μοναχό με μακριά γενιάδα που το ρώτησε ποιος είναι ο πόνος του, τι θέλει, και αφού αυτός του περιέγραψε την αρρώστια του, του είπε πως αν εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στο Θεό, θα γίνει καλά. Ο τερεύωνας απάντησε πως ήταν πρόθυμος να πραγματοποιήσει το τάμα μόλις απαλλασσόταν από την αρρώστια. Τότε ο γέροντας του είπε: «Είμαι ο Ευθύμιος ο μοναχός και βρίσκομαι στο ασκηταριό της Ανατολικής Ερήμου των Ιεροσολύμων, κοντά στο Χήμαρο. Έλα χωρίς καθυστέρηση να με βρεις εκεί και θα προσευχηθώ για να σε θεραπεύσει ο Θεός». Σηκώθηκε τότε, ξύπνησε τον πατέρα του, του διηγήθηκε το όνειρο και αποφάσισαν μαζί να σπεύσουν γρήγορα, αφήνοντας κάθε άλλη απασχόληση, για να συναντήσουν τον Ευθύμιο. Τι κατέληξε ο παράλυτος με τούτα τα λόγια: «Σας παρακαλώ, μη στέκεστε εμπόδιο στο συναπάντημά μου με τον γιατρό, αυτόν που μου έδειξε ο Θεός». Ο Θεόκτιστος μετέφερε στο γέροντα, που ήταν πάντα κλεισμένο στο κελί του, όλα όσα έγιναν στην αυλή, και ο Ευθύμιος μόλις τα άκουσε σκέφτηκε πως δεν είχε δικαίωμα, για χάρη της δικής του ησυχίας, να αντιταχθεί στο σχέδιο του Θεού. Κατέβηκε λοιπόν στην αυλή, ήρθε κοντά στους ξένους, γονάτισε ανάμεσά τους και προσευχήθηκε θερμά για την υγεία του τερεύωνα. Σε λίγο σηκώθηκε, σχημάτισε το σημείο του σταυρού πάνω στον παράλυτο και το θαύμα ολοκληρώθηκε. Ο νεός απέκτησε ξανά τις χαμένες δυνάμεις του, τα μέλη του ορθώθηκαν και περπάτησε. Η συνοδοί του, κατάπληκτη από αυτή την αστραπιαία ενέργεια, την ακατανόητη για αυτούς επέμβαση του Θεού, πίστεψαν στο Χριστό και πέφτοντας κατά γης παρακαλούσαν να βαφτιστούν. Ο Ευθύμιος, που είχε αξιωθεί να είναι ο μεταφορέας της χάρης του Θεού, κατάλαβε πως είχαν πιστέψει ειλικρινά και παράγγειλε να ετοιμάσουν σε μια γωνιά της σπηλιάς του μικρή κολυμβήθρα, και αφού τους κατοίκησε όλους μαζί στη χριστιανική πίστη, τους βάφτισε κάνοντάς τους μέλη της Εκκλησίας. Τον ασπέβετο που τον βάφτισε πρώτα τον μετανόμασε Πέτρο. Δεύτερος βαφτίστηκε ο Μάρης, εξίσου σπουδαίο μέλος της οικογένειας, γυναικάδελφος του πρώτου, γνωστός για τη σύνεση και τα πλούτη του. Στη συνέχεια πήρε το φωτισμό ο τερεύωνας και οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Οι νεοφώτιστοι έμειναν στο μοναστήρι 40 μέρες και ο όσιος γέροντας φερόταν να καταβγαστεί το πνεύμα τους με το φως της αλήθειας. Αυτή ήταν η φροντίδα του όλη και η μέρημνά του. Φρόντισε να στηριχτούν στην πίστη. Έφυγαν όχι πια όπως ήρθαν, απόγονοι της Άγαρ και του άκληρου Ισμαήλ, αλλά της Σάρας, και αφού μετατράπηκαν σε κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού και μεταβλήθηκαν με το βάπτισμα από δούλοι σε ελεύθερους. Μάλιστα, ο Μάρης προτίμησε να μείνει στο μοναστήρι και να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, εγκαταλείποντας τον κόσμο. Διέθεσε όλη τη μεγάλη περιουσία του για το κτίσιμο και το μεγάλωμα της μονής, και με τα χρόνια διακρίθηκε για την αγιότητα και την αφοσίωσή του στο Κύριο. Αυτό το καταπληκτικό θαύμα που έγινε με τα χέρια του Ευθύμιου γνωστοποιήθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή και άρχισαν να σειραίουν στο ασκηταριό προσκυνητές και άρρωστοι, που όλοι έβρισκαν την υγειά τους.
Έτσι η φήμη του Οσίου απλώθηκε σε όλη την Παλαιστίνη και τις γύρω χώρες.

ανάμεσα σε εκείνους που λυτρώθηκαν χάρη στον Ευθύμιο ήταν η γενιά των Ζηφαίων, που παλιότερα είχαν ασπαστεί την αίρεση του Μάνη και τώρα παρακολουθούσαν το κήρυγμα του Οσίου Ευθυμίου παρά όλα όσα τους έλεγαν οι άλλοι. Παράτησαν λοιπόν τον αιρεσιάρχη και φωτισμένοι πια συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αργότερα ο Όσιος θέλησε να ξαναβρει λίγη ησυχία και αναχώρησε σε μία μικρή σπηλιά λίγο ψηλότερα από το μοναστήρι μαζί με τον υποτακτικό του τον Δομετιανό. Κατέβαιναν μόνο τις Κυριακές για την κοινή λατρευτική σύναξη των αδελφών. Δεν ήταν όμως θέλημα του Θεού να αφήσει ο γέροντας το φωτισμό των Σαρακινών. Ο Πέτρος, ο παλιός ασπέβετος, έφτασε μια μέρα στο μοναστήρι αναζητώντας τον Ευθύμιο. Είχε φέρει ένα πλήθος ανδρών και γυναικόπαιδων, ομοφύλων του, που γύρευαν να ακούσουν τον Όσιο και να γίνουν χριστιανοί. Ο άνθρωπος του Θεού, παρά την επιθυμία του να ησυχάσει, έτρεξε μόλις το έμαθε να κατέβει στο μοναστήρι και να τους κατηχήσει. Και αφού τους βάφτισε, έμεινε μαζί τους μία εβδομάδα παρακολουθώντας τα ιερά λόγια. Ύστερα οι νεοφώτιστοι θέλησαν να ανέβουν στη σπηλιά του και εκεί ο αρχηγός τους ο Πέτρος έδωσε εντολή να σκάψουν ένα πηγάδι μέσα στο περιβολάκι, να κτίσουν φούρνο και τρία κελιά, καθώς και ένα παρεκκλήσι, και να δείξουν έτσι την ευγνωμοσύνη τους στον Άγιο Γέροντα. Τι παράξενο πραγματικά. Αυτοί οι χτεσινοί άγριοι λύκοι της Αραβίας σήμερα είχαν γίνει πρόβατα του Χριστού και παρακολουθούσαν τον ασκητή, ο οποίος ήθελε να τους επιτρέψει να κτίσουν και τα δικά τους καταλήματα γύρω στη σπηλιά του. Όμως ο φιλέρημος Ευθύμιος τους υπέδειξε, αφού ήθελαν να ζήσουν κοντά του, μία περιοχή λίγη ώρα απόσταση από το ερημητήριό του στο δρόμο προς το μοναστήρι. Έτσι κι αυτός θα μπορούσε να έχει την ποθητή του ησυχία και εκείνον ο πόθος να ζουν στο πλευρό του θα εκπληρωνόταν. Οι νεοφώτιστοι δέχτηκαν και η πρώτη δουλειά ήταν το θεμελίωμα του ναού τους από τον πνευματικό τους πατέρα, που ύστερα τους ορμήνεψε να στήσουν γύρω τις σκηνές τους. Στο νέο αυτό χωριό των αναγεννημένων παιδιών που κατέβαιναν συχνά, ο Όσιος φρόντισε να χειροτονηθούν κληρικοί. Στο μεταξύ έμαθαν για την εγκατάσταση οι πρώτοι μαθητές, αυτοί που είχαν έρθει με τον Τερέβωνα, και έσπευσαν να έρθουν και αυτοί, φέροντας και άλλους αβάφτιστους που ο Άγιος τους χειραγωγούσε στην είσοδό τους στην εκκλησία. Σιγά σιγά το χωριό μεγάλωνε, μεγάλωσε αρκετά, και καθώς ο τόπος ήταν μικρός, οι νεοφερμένοι δημιουργούσαν παραπέρα νέες κοινότητες. Έτσι που με τον καιρό η περιοχή γέμισε μικρά-μικρά χωριά παρεμβολές. Τότε ο Ευθύμιος απευθύνθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ζητώντας του να χειροτονήσει επίσκοπο για τις ανάγκες του νέου ποιμνίου. Ο Πατριάρχης κατάλαβε την ανάγκη και ίδρυσε την Επισκοπή Παρεμβολών, χειροτονώντας πρώτο αρχιερέα τον Πέτρο, που πραγματικά είχε εξελιχθεί σε πνευματικό ποιμένα των ομοφύλων του. Και η υπόθεση δεν σταμάτησε εδώ. Μπορούσε να δει κανείς να καταφθάνουν ασταμάτητα πλήθη Σαρακινών, να βαφτίζονται από τον Ευθύμιο και τον Πέτρο και να εγκαθίστανται στις παρεμβολές, λατρεύοντας τον αληθινό Θεό. Αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος δεν έπαψε να οδηγεί τους Σαρακινούς στο λιμάνι της Εκκλησίας. Όταν ζούσε ακόμα στον κόσμο, κοντά στις άλλες φροντίδες του για το μοναστήρι, είχε νοιαστεί και για την ανανέωση δύο πηγαδιών που υπήρχαν στην περιοχή από πολύ παλιά. Μάλιστα το ένα το παραχώρησε στους νεοφώτιστους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Το άλλο το περιποιήθηκε και το άφησε για τις ανάγκες της μονής, αφού για να το προφυλάξει του έφτιαξε σιδερένια πόρτα και κλειδαριές.

κουβαλώντας έναν άγρια δαιμονισμένο ομόφυλό τους, εξήγησαν στους πατέρες ότι πριν λίγο είχαν πάει στο πηγάδι της Μονής για να ποτίσουν τις καμήλες τους και επειδή το βρήκαν κλειδωμένο, ο φίλος τους άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και έσπασε την κλειδαριά της πόρτας. Την ίδια στιγμή όμως τον χτύπησε ο δαίμονας, τον έριξε κάτω και τον σπάραξε. Ένας περαστικός του συμβούλεψε να τρέξουν στο μοναστήρι και να προσπέσουν στον Άγιο, θυμίζοντάς τους πως ο Ευθύμιος, παντοτινός προστάτης της μονής του, δεν έστεργε να αφήσει τον καθένα να την αδικεί ατιμόρυτα. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν το γεγονός, οδήγησαν το δαιμονισμένο που όπως έμαθαν ύστερα ήταν κενοφερμένος στους παρεμβολές και δεν είχε ακόμα βαφτιστεί, στο κημητήριο και τον ακούμπησαν πάνω στη λάρνακα του οσίου. Αμέσως ο Άγιος του Θεού θαυματούργησε, καθάρισε τον άνθρωπο από την ενέργεια του σατανά και συγχρόνως του φώτισε το νου, ώστε πολύ σύντομα και αφού κατηχήθηκε, βαφτίστηκε και μπήκε

αξιωθήκαμε να γιορτάσουμε και τη μνήμη του καθηγητού της Ερήμου. Πώς λοιπόν στην εκπομπή μας να μην πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα. Γεννήθηκε λοιπόν το 251 ή 252 στην Κόμα της Νότιας Μέμφυδας. Έχασε τους πλούσιους γονείς του όταν ήταν 20 ετών. Από τότε ανέλαβε τη φροντίδα και για την αδελφή του. Όταν άκουσε μια μέρα στην εκκλησία να διαβάζεται «Η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη», συνεπάρθηκε από θείο ζήλο. Μοίρασε την περιουσία του εκτός από ένα μικρό μέρος για την αδελφή του και άρχισε την άσκηση. Πρώτα έξω από την πόρτα του σπιτιού του, μετά κοντά στο χωριό του και μετά σε βουνό της δεξιάς όχθης του Νείλου. Έγινε ονομαστός και συγκέντρωσε πλήθος μαθητών. Στον καιρό των διωγμών του Μαξιμίνου πήγε στην Αλεξάνδρεια για να ενισχύσει τους πιστούς. Ξαναγύρισε στην έρημο όπου τα πλήθη τον επισκέπτονταν. Κατέβηκε πάλι στην Αλεξάνδρεια με την προτροπή του Μεγάλου Αθανασίου για να τον ενισχύσει στον αγώνα του εναντίον των Αριανών. Επιστρέφοντας στην έρημο δεν έζησε πολύ καιρό. Σε ηλικία 105 ετών άλλαξε την εδώ ζωή με την αληθινή και αιώνια. Τη μνήμη του γιορτάζουμε στις 17 Ιανουαρίου. Όταν ο Αντώνιος βρισκόμενος στην έρημο πληροφορήθηκε ότι οι Αριανοί ισχυρίστηκαν πως συμφωνούσε μαζί τους, συγχύστηκε πολύ και αγανάκτησε. Γι' αυτό μόλις το ζήτησαν οι ποιμένες της εκκλησίας, έσπευσε γρήγορα να κατέβει στην Αλεξάνδρεια για να διαψεύσει τους δυσφημιστές. Αποκήρυξε δημόσια την αίρεση, δηλώνοντας πως τη θεωρεί τόσο απομακρυσμένη από την πίστη του Χριστού και πιο πέρα από αυτή ο Αντίχριστος βρίσκεται, τους είπε. Δίδασκε παράλληλα τα αληθινά δόγματα ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι κτίσμα, ούτε προήλθε από θνητή φύση, αλλά είναι ο αναλύωτος λόγος και η αιώνια σοφία του Πατέρα. Πως είναι ασέβεια να λέγεται ότι υπήρξε κάποιος καιρός που δεν υπήρχε, γιατί ο λόγος υπήρχε προαιώνια, αχώριστος με τον Πατέρα.

Ακόμα τους έλεγε πως δεν έπρεπε να θεωρούν μέλη της εκκλησίας τους ασεβέστατους οπαδούς του Άριου, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σχέση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στους πιστούς και σε εκείνους που σε τίποτα δεν διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες. Γιατί αφού νομίζουν τον ιό κτίσμα, λατρεύουν έτσι την κτήση και όχι το Θεό που τη δημιούργησε, προκαλώντας την αγανάκτηση ολόκληρου του κόσμου, μια και το δημιουργό και κυβερνήτη του υπολογίζουν ένα με τα δημιουργήματα. Το ποίμνιο της εκκλησίας αγαλόταν, ακούοντας ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο να καταδικάζει την αίρεση και να κατατροπώνει με το κύρος του τους πονηρούς λύκους. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης έτρεχαν να δουν τον Αντώνιο και να πάρουν την ευλογία του. Μάλιστα ήρθαν και μερικοί ειδωλολάτρες ιερείς, ζητώντας επίμονα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού. Έτσι τον έλεγαν, για τη φήμη των προηγούμενων θαυμάτων του τους είχε συνταράξει και ήθελαν οπωσδήποτε να τον πλησιάσουν και να κουμπίσουν στο ράσο του, πιστεύοντας ότι θα τους βγει σε καλό. Τις λίγες εκείνες μέρες που έμεινε ο Αντώνιος στην Αλεξάνδρεια έγιναν τόσοι πολλοί χριστιανοί όσοι σε άλλες συνθήκες δεν θα γίνονταν ούτε σε ένα χρόνο. Τέτοια ήταν η ακτινοβολία του και η ικανότητά του να πείθει. Αργότερα, επειδή μερικοί νομίζοντας ότι τον ενοχλεί η παρουσία τόσου κόσμου, εμπόδισαν τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Αυτός ο τάραχος όμως έλεγε χαριτολογώντας, «Δεν είναι τούτοι περισσότεροι από τους δαίμονες που με πλησιάζουν και με πειράζουν στην έρημο». Η μεγάλη σοφροσύνη του Αγίου έκανε τους ειδωλολάτρες σοφούς να μην τολμούν να τα βάλουν μαζί του. Παρόλο που δεν πήγε ποτέ σε σχολείο, πάντα στις συζητήσεις τους ανάγκαζε να υποχωρούν ντροπιασμένοι. Κάποτε τον είχαν πλησιάσει δύο, σκοπεύοντας να γελάσουν μαζί του. Αυτός, καθώς τους αντίκρισε, κατάλαβε τους σκοπούς τους και τους μήνυσε πως ήταν άσκοπο να ασχοληθούν μαζί του φιλόσοφοι αυτοί με έναν ανόητο. Και όταν εκείνοι απάντησαν πως δεν νομίζουν ότι είναι ανόητος, παρά μόνο πως είναι και πολύ σοφός μάλιστα, τους είπε, «Αν ήρθατε σε έναν τρελό, κάματε μάταιο κόπο. Αν πάλι νομίζετε πως είμαι συνετός, γιατί δεν ακολουθείτε το παράδειγμά μου? Θα συμφωνείτε βέβαια πως πρέπει να μιμούμαστε το καλό. Εγώ, αν ερχόμουν σε εσάς, επισκεφτώ, αν ερχόμουν για να σας επισκεφτώ, θα το έκανα με σκοπό να σας μοιάσω. Λοιπόν κι εσείς, μια και ήρθατε σε μένα, κάνετε ό,τι και εγώ. Γίνετε χριστιανοί». Οι ειδωλολάτρες τότε ντροπιασμένοι, αλλά και γεμάτοι θαυμασμό, γύρισαν και έφυγαν.

Άλλοτε πάλι, κάποιοι αφελείς που τον συνάντησαν νόμισαν πως βρήκαν την ευκαιρία να το χλεβάσουν που δεν είχε μάθει γράμματα. Τους λέει λοιπόν, πέστε μου τη γνώμη σας, ποιο προηγείται, ο νους ή τα γράμματα? Ο νους οφείλεται στα γράμματα ή εκείνα σε αυτόν? Απάντησαν βέβαια πως ο νους έρχεται πρώτος. Λοιπόν, τους αποστομώνει ο Αντώνιος, όποιος έχει νου γερό δεν έχει ανάγκη από γράμματα. Ο διάλογος προκάλεσε έκπληξη σε όλους, γιατί δεν ήταν συνηθισμένο ένας αγράμματος να δείχνει τόση σοφία και σύνεση. Όλοι άλλωστε θαύμαζαν τον ασκητή, γιατί παρόλο που ανατράφηκε και γέρασε μέσα στην έρημο, ήταν πρόσχαρος και συμπαθητικός. Όλους τους αγαπούσε, σε όλους κατέβαινε στο δικό τους επίπεδο και μίλαγε στην καρδιά τους. Σε κανέναν δεν προκαλούσε αντιπάθεια, παρά μόνο ευχαρίστηση, γιατί ήταν γλυκομήλητος. Μια άλλη φορά ήρθαν να τον βρουν μερικοί νεοπλατωνικοί και τους ζητούσαν να τους εξηγήσει σχετικά με την πίστη του Χριστού, γιατί καθώς έλεγαν, τους έρχονταν γέλια κάθε φορά που αποφάσιζαν να καταπιαστούν με τη μελέτη του κηρύγματος του Σταυρού. Ο Αντώνιος τους κοίταξε αυστηρά, συγχρόνως όμως τους λυπήθηκε η ψυχή του για την κραυγαλαία τους άγνοια και τους είπε, «Τι νομίζετε πως είναι προτιμότερο, να ομολογούμε το Σταυρό του Χριστού ή να τον κατηγορούν για διαφθορά τόσων και τόσων παντρεμένων γυναικών και παιδιών όπως τους θεούς σας? Το ανέβασμα στο Σταυρό δείχνει ανδρεία και περιφρόνηση του θανάτου. Τα άλλα φανερώνουν υποδούλωση σε αφελείς επιθυμίες. Έπειτα, τι είναι λογικότερο να λέμε ότι ο Υιός του Θεού, χωρίς να λιωθεί η θεία του ιδιότητα, φόρεσε από άπειρη αγάπη φθαρτό σώμα, ώστε μετέχοντας στην ανθρώπινη φύση να κάνει τους ανθρώπους να μετάσχουν στη θεία και πνευματική ζωή, ή να εξομοιώνουμε τη θεότητα με τα άλογα ζώα, λατρεύοντας τετράποδα και έρπετα και ομοιώματα θνητών ανθρώπων? Γιατί εσείς που θέλετε να σας αποκαλούν σοφούς, αυτά τα τελευταία πιστεύετε. Και πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε εμάς, επειδή λέμε ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε γη ως άνθρωπος, τη στιγμή που εσείς ισχυρίζεστε ότι η ψυχή φεύγει από τον ουρανό και αφού πλανηθεί άσκοπα από εδώ και από εκεί, πέφτει ξαφνικά από το στερέωμα και μπαίνει στο πρώτο σώμα που θα συναντήσει, ανεξάρτητα αν αυτό είναι σώμα ανθρώπου ή τετράποδου ή ερπετού? Η δική μας πίστη προβάλλει ως σκοπό της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Εσείς πελαγοδρομείτε μες στην πλάνη με την εντύπωση πως διερευνάτε την υπόθεση της αγέννητης ψυχής. Εμείς βρίσκουμε πως ο παντοδύναμος Θεός, με τη φιλάνθρωπη πρόνοιά του, μπορούσε και αυτό το παράδοξο να πραγματοποιήσει, δηλαδή να ενανθρωπίσει. Εσείς βρίζετε και προσβάλλετε το δημιουργό του νου, αφού θεωρείτε την ψυχή, την εικόνα του νου, αλήτη, που γυρίζει και κατοικεί μέσα σε κτίνη και πτώματα, που μετακομίζει από σώμα σε σώμα. Και αν η ψυχή είναι έτσι μεταβαλλόμενη, τότε και ο νους δεν θα είναι αναλύωτος, μια και ό,τι είναι εικόνα, τέτοια είναι και το πρωτότυπο. Περιφρονείτε το Σταυρό, αλλά τι νομίζετε πιο θαυμαστό και σπουδαίο, να υπομένει κανείς τον εμπαιγμό των πονηρών και να μην δηλιάζει ακόμα και μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, ή να ακολουθεί τα παραμύθια και τα ψευτοθαύματα? Τι λοιπόν προτιμάτε? Για πείτε μου, να ακολουθείτε τον Όσυρη και την Ίσιδα και τις μηχανογραφίες του Τύφωνα και τα τρεχάματα του Κρόνου και το φάγωμα των παιδιών του και τις πατροκτονίες? Βέβαια, ο Σταυρός, ο φόβος και ο τρόμος των δαιμόνων, ο εξολοθρευτής του θανάτου, είναι για εσάς μορία, ενώ σοφία είναι αυτά εδώ τα πεδαριώδη. Αλλά πώς χλεβάζετε το Σταυρωμένο και δεν θαυμάζετε παράλληλα και την Ανάστασή του? Αυτοί που μίλησαν για το Σταυρό, οι ίδιοι έγραψαν και για την Ανάσταση. Ή γιατί επιχειρηματολογείτε χρησιμοποιώντας μόνο το θέμα του Σταυρού
και παραβλέπετε το πλήθος των θαυμάτων που έκαμε ο Χριστός, τις αναστάσεις των νεκρών, την απόδοση του φωτός σε τυφλούς, τις θεραπείες παραλύτων, το καθάρισμα τόσο λεπρών, το βάδισμα πάνω στα κύματα της θάλασσας και όλα τα άλλα καταπληκτικά σημάδια που άφησε στο πέρασμά του από τη γη. Όλα αυτά δεν αποδείχνουν πως δεν πρόκειται για ένα κοινό άνθρωπο, αλλά για τον ίδιο το Θεό? Άνθρωποι μου, αδικείτε τον εαυτό σας όταν δεν ερευνάτε με γνήσιο και απροκατάληπτο πνεύμα το Ευαγγέλιο. Αν υποβαλόσασταν στον κόπο να μελετήσετε έστω και λίγο το Ευαγγέλιο, ειλικρινά θα μένατε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο για να χαρίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία. Συνήθως δεν μας εξηγείται καθαρά τι πιστεύετε, και αλήθεια, τι μπορεί να πει κανείς για τα κτίνη παρά μόνο να περιγράψει την αλογία τους και την αγριότητά τους? Ισχυρίζεστε ότι όλες αυτές οι αφελείς θρησκευτικές ιστορίες σας είναι αλληγορικοί μύθοι, ότι η άρνηση της αρπαγή της κόρης υπονοεί τη λατρεία της γης. Υπονοείται ότι ο κουτσοήφεστος υπονοεί τη λατρεία της φωτιάς, η ήρα του αέρα, ο Απόλλωνας του ήλιου, η Άρτεμη της Σελήνης, ο Ποσειδώνας της θάλασσας κτλ. Το σφάλμα σας βρίσκεται στο γεγονός ότι και πάλι δεν λατρεύετε το Θεό που δημιούργησε όλα αυτά, παρά μόνο τα δημιουργήματά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κτίσει αξίζει το θαυμασμό, αλλά έπρεπε να μένετε στο θαυμασμό και όχι να τη θεοποιείτε και να τη λατρεύετε. Με αυτόν τον τρόπο την τιμή που ανήκει στον κτίστη την αποτείνετε στα κτίσματα, και είναι σαν να τιμάτε ένα ωραίο σπίτι βάζοντας στην άκρη τον αρχιτέκτονα που το έφτιαξε, σαν να επενείτε ένα στρατό γυμνασμένο αδιαφορώντας για τον στρατηγό που τον κατάρτισε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά? Δεν αξίζει να σας χλεβάζουμε εμείς περισσότερο παρά να χλεβάζετε εσείς τη σταύρωση του Κυρίου μας? Και επειδή οι δολολάτρες σοφοί, γεμάτοι αμηχανία, δεν έβρισκαν τι να πούν, ο Αντώνιος συνέχισε: επειδή εσείς περισσότερο πείθεστε στους αποδεικτικούς συλλογισμούς και ασκείτε επαγγελματικά τη σοφιστική τέχνη, έχετε την απέτηση και η δική μας θεοσέβεια να στηρίζετε πάνω σε λογικές αποδείξεις. Αλλά για πέστε μου, πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να γίνει εξακρίβωση της αλήθειας και κυρίως γύρω από το Θεό με λογικούς συλλογισμούς ή με αρχική παραδοχή? Και τι προηγείται, η πίστη ή η απόδειξη? Οι σοφιστές τότε απάντησαν με ένα στόμα ότι η ακριβής γνώση της αλήθειας ξεκινά από την αρχική αποδοχή. Είπε τότε ο Αντώνιος: σωστά απαντήσατε. Η πίστη έχει πηγή της στα βιώματα της ψυχής, ενώ η λογική απόδειξη είναι απλώς τεχνική μέθοδος. Είναι λοιπόν φυσικό όσοι πιστεύουν να βρίσκουν περιττή την εξακρίβωση με συλλογισμούς του αντικειμένου της πίστης τους. Να γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκείνο που για μας είναι ένα περίγραπτο βίωμα, εσείς θέλετε να σας το τοποθετήσουμε μέσα στα καλούπια της λογικής και να επινοήσουμε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουμε αυτό που ζούμε εμπειρικά. Πολλές φορές τούτο είναι αδύνατο και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, μα δεν είναι πιο χρήσιμο να μεταβάλουμε την πίστη μας σε ζωή παρά να κατασκευάζουμε λογικές αποδείξεις? Λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί δεν φτάσαμε στην αποδοχή του μυστηρίου της πίστης μας από τα μονοπάτια της λογικής, αλλά οδηγημένοι από τη χάρη του Θεού που χορηγείται στους πιστούς μέσω του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τη δική μου αγραμματοσύνη. Αν και δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα δάσκαλο προκειμένου να διδαχτώ λογική, πιστεύω στο Θεό, αναγνωρίζοντας την ύπαρξή Του μέσα από τα δημιουργήματά Του και την πατρική Του πρόνοια για αυτά. Άλλωστε,
η δική μας πίστη είναι ζωντανή. Στηρίζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του ιστορικού προσώπου του Χριστού. Ενώ η σοφία η δική σας είναι απλώς αποτέλεσμα σοφιστικών συνδυασμών. Αλλά και κάτι άλλο. Δεν βλέπετε πως μέρα με τη μέρα οι φαντασιώσεις και τα φλιναφήματά σας όλα υποχωρούν ανάμεσα στο λαό, ενώ παράλληλα η πίστη στο Χριστό απλώνεται παντού, και ότι εσείς παρόλες τις προσπάθειές σας να κατασκευάζετε λογικά επιχειρήματα, δεν κατορθώνετε να μεταπίσετε κανένα χριστιανό να γίνει δολολάτρης, ενώ αντίθετα εμείς οι αγράμματοι, διδάσκοντας την πίστη του Χριστού, λιγοστεύουμε καθημερινά τους τελευταίους οπαδούς των δυσιδαιμονιών σας, κερδίζοντας συνεχώς όσους αποκτούν την επίγνωση της χριστιανικής αλήθειας και πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού. Εσείς δεν καταφέρνετε να εμποδίσετε το άπλωμα της πίστης του Χριστού, αν και ξέρετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις με εξαιρετική ικανότητα. Εμείς με τα φτωχά μας εφόδια κηρύττουμε ένα σταυρωμένο και κατατροπώνουμε τους δαίμονες που σέβεστε για θεούς. Όπου σχηματίζεται το σημείο του σταυρού, δεν αντέχει στη δύναμή του καμία σκοτεινή δαιμονική ενέργεια και οι θαυματοποιοί σας γίνονται ανίσχυροι. Αυτό αλήθεια δεν σας προβληματίζει.

πείτε μου την αλήθεια, τι έχουν γίνει τα μαντία σας που πάνε οι γιορτές των Αιγυπτίων και οι ψευτοπροφητείες των μάγων? Όλα εξασθένησαν και εξαφανίστηκαν μόλις στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Ποιος λοιπόν αξίζει κοροϊδία, ο Σταυρός που τα κατάργησε ή αυτά που καταργήθηκαν? Και αυτό ακριβώς είναι το θαυμαστό. Ενώ οι δικές σας λατρείες ποτέ δεν διώχτηκαν, αλλά αντίθετα πάντα απολαμβάνουν το σεβασμό των συμπολιτών σας την ώρα που οι πιστοί του Χριστού καταδιώκονται, η δική μας πίστη αντίθετα ανθεί και αυξάνει. Η δική σας φθήρεται και εξαφανίζεται. Οι θεοί σας μαραζώνουν, αν και περιβάλλονται με τιμές από άρχοντες και ισχυρούς. Ο Χριστός και η διδασκαλία του, αν και χλεβάζεται από τους σοφούς και καταδιώκεται από την εξουσία, κατακτά την οικουμένη. Ποτέ, πότε προηγουμένως οι άνθρωποι έφτασαν τόσο κοντά στη γνώση του Θεού? Ποτέ αναδείχθηκαν τέτοια λαμπρά παραδείγματα σοφροσύνης και αρετής? Πότε παρατηρήθηκε τόση περιφρόνηση προς το θάνατο? Όλα αυτά είναι επακόλουθα της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Πώς μπορεί κανείς να αμφιβάλλει βλέποντας τους μάρτυρες να αδιαφορούν μπροστά στο θάνατο και να θυσιάζουν τη ζωή τους για την πίστη τους, ή βλέποντας τις διακόνησες της Εκκλησίας να φυλάγουν ως νύφες του Χριστού τα σώματά τους καθαρά και άψογα, μένοντας απαθείς απέναντι στις ειδονές? Πείτε μου, μπορεί αυτό να το κάνει όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό? Όσα ανέπτυξα είναι αρκετά για να πείσουν ότι η χριστιανική πίστη είναι ο μόνος αληθινός δρόμος για να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Εσείς όμως έχετε την απέτηση να σας παρουσιάσω λογικούς συλλογισμούς. Ατελείωτα στέκεστε αμετάπιστοι. Εμείς, καθώς μας δίδαξε ο Κύριός μας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε φιλοσοφικές αποδείξεις. Προτιμούμε να στηριζόμαστε στη δύναμη της πίστης. Να λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα ζητώντας τη θεραπεία τους μερικοί δαιμονισμένοι. Ζήτησαν πριν από λίγο και φέρνουν τώρα τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους εδώ κοντά μας. Δοκιμάστε να τους θεραπεύσετε με όποιο μέσο σας επιτρέπει η θρησκεία σας, με συλλογισμούς, με κάποιο τέχνασμα, με κάποιο λογικό τρόπο, επικαλούμενοι τα είδωλά σας. Μη φοβάστε, δοκιμάστε τη δύναμη των θεών σας. Δεν έχετε εμπιστοσύνη πως μπορούν να επέμβουν και να σώσουν αυτούς τους κακόμοιρους? Λοιπόν, αφού παραδέχεστε την αδυναμία τους, δείτε τώρα την αίτητη δύναμη του Σταυρού του Κυρίου. Και λέγοντας αυτά, σχημάτισε τρεις φορές το σημείο του ζωοποιού Σταυρού πάνω στους αρρώστους και επικαλέστηκε τον Κύριο. Αμέσως οι άνθρωποι σηκώθηκαν, απαλλαγμένοι από τα δαιμόνια που τους βασάνιζαν, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό που τους έκαμε καλά. Οι φιλόσοφοι μόνο που δεν έπεσαν ξεροί από την κατάπληξη, όχι μόνο για το θαύμα, που ήταν βέβαια εκπληκτικό, μα και για τη μέθοδο που ακολούθησε ο σοφός Αντώνιος για να τους πείσει. Ο Άγιος τους είδε έτσι που βουβάθηκαν τρομαγμένοι και τους είπε χαμογελαστά: «Τι εκπλήσεστε για το γεγονός? Δεν το έκανα φυσικά εγώ, αλλά ο Χριστός που είναι πάντα έτοιμος να ενεργήσει οτιδήποτε για χάρη όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Ελάτε και θα διαπιστώσετε πως η πίστη μας δεν είναι λόγια και συλλογισμοί και αποδείξεις, αλλά έμπρακτη αγάπη. Αν πιστέψετε και αποδειχτείτε το Χριστό ως σωτήρα σας, δεν θα χρειάζεστε πια τις λογικές αποδείξεις. Θα σας αρκεί η γεμάτη εμπιστοσύνη παράδοση σε Αυτόν». Αυτά είπε και έκανε ο Αντώνιος. Οι φιλόσοφοι, αμήλυτοι και κατάπληκτοι, τον χαιρέτησαν με βαθύ σεβασμό και έφυγαν με την απόφαση να ακολουθήσουν σύντομα το δρόμο του Γέροντα. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Δεν χρειάζεται μόρφωση και δεν χρειάζεται λογική. Αν και να μην ξεχνάμε τόσους και τόσους επιστήμονες μεγάλους που πιστεύουν
ακράδαντα στον Κύριό μας, στην Ορθοδοξία μας. Αλλά χρειάζεται αυτό που λέει ο Αντώνιος, χρειάζεται να βιώνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν το βιώσουμε, όσο περισσότερο αγγίζουμε την αγιότητα, λέω τώρα μια μεγάλη κουβέντα, τόσο περισσότερο πειθόμαστε και πιστεύουμε στη μία και αληθινή θρησκεία. Ίσως κάποιοι να πούν, και θα συμφωνήσω ακράδαντα μαζί τους, ότι η εποχή μας δεν έχει τόσο ανάγκη από επιστήμονες και από μορφωμένους. Είναι επικίνδυνη, θα έλεγα, η μόρφωση και η επιστήμη αν δεν έχει ηθική, αν δεν έχει την ηθική του Ευαγγελίου. Τρομάζουμε. Και κοιτάξτε δίπλα σας πόσο πολύ υποφέρουμε από μια επιστήμη χωρίς Θεό. Οι επιστήμονες όμως, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο Θεό και προχωρούν με τη χάρη Του και το δικό Του φωτισμό και φτάνουν στην κορυφή της επιστήμης τους, αυτοί πραγματικά προσφέρουν στον κόσμο. Συγχωρέστε με όμως που θα πω ότι ίσως να έχουμε χορτάσει από μορφωμένους. Αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ανάγκη από Αγίους, είναι ανάγκη από ανθρώπους που θα αγωνίζονται και θα προσπαθούν να φτάσουν και να ζήσουν αυτά τα οποία λέει η Ορθοδοξία μας, αυτά τα οποία λένε οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου.

Ιαρίου του Αιγυπτίου. Έχω πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, λιγάκι να πούμε λίγα λόγια για τη ζωή του, ότι γεννήθηκε γύρω στα 300 σε ένα χωριό της Άνω Αιγύπτου. Όταν έγινε 30 ετών, ασκήτεψε στην έρημο της Νητρίας, όπου σχετίστηκε και με τον Μέγα Αντώνιο. Όμως, τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ασκήτεψε στη Συρία. Στα 40 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Γρήγορα έγινε ονομαστός για την Αγία Ζωή του. Ο Θεός του έδωσε χαρίσματα να γιατρεύει αρρώστιες και να τις προφητεύει. Σε μεγάλη ηλικία ο Αριανός επίσκοπος Αλεξανδρίας Λούκιος τον εξόρισε για ένα διάστημα σε ένα μικρό νησάκι του Νείλου. Άλλαξε την επίγεια ζωή με την ουράνια το 390 και όπως είπα η μνήμη του γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου. Όμως δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα για τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Η ώρα της εκπομπής για άλλη μια φορά έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, αν το επιτρέψει, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας εν γη ερήμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που σήμερα ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντούσε στα δικά σας μηνύματα.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ου δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνει να λυθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και αξίωσόν με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

και ευλογημένο μήνα, αγαπητοί ακροατές. 1η Αυγούστου σήμερα, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 1η του μηνός Αυγούστου, η πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ως κοινών φυλακτήριων, ως πηγήν αγιάσματος των σταυρών των Τίμιων ασπασόμεθα, και γάρ κοιμίζει παθήματα και πάβει νοσήματα και παντίον αλγινών απαλάτητους κάμνοντας, υπεράβησον πελαγίζοντα ρήθρα των θαυμάτων της πιστός αυτού των

Υπερήλιον έλαμψεν ο Σταυρός ο Πανάγιος, ως ακτίνας θαύματα προβαλόμενος και ως βολίδας ιάματα, προσέλθομεν άνθρωποι ή το σκότι των δεινών συνεχόμενοι πάντοτε και λυψόμεθα φωτοπάροχων χάριν ιαμάτων, τον εν τούτο προσπαγέντα σαρκή θεών μεγαλύνοντες. Πρώτη Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού για τις ασθένειες που συμβαίνουν κυρίως κατά τον Αύγουστο μήνα επικρατούσε στα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη συνήθεια να περιφέρεται στους δρόμους και στις πλατείες της το τίμιο ξύλο του Σταυρού για αγιασμό του χώρου και απαλλαγή από τις ασθένειες. Και κατά μέν την χθεσινή μέρα, βγάζοντάς τον από το βασιλικό θησαυροφυλάκιον, τον απέθεταν στην Αγία Τράπεζα της Μεγάλης Εκκλησίας, στην Αγία Σοφία, κατά δε την σημερινήν και ακολούθως μέχρι και την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κάνοντας μαζί του λιτανία σε όλη την πόλη, τον προέβαλαν έπειτα στο λαό για προσκύνηση. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη πρόοδος του Τιμίου Σταυρού.

μπερ πάλε Μωυσής προτυπώσασεν εαυτό τον Αμαλίκ καταβαλώνε τροπόσατο και Δαβίδο μελωδός υποπόδιον σίβων προσκυνήστε διετάξατο τίμιον σταυρών σου Χριστέ ο Θεός σήμερον αμαρτωλή προσκυνούμεν χίλε συναναξίης σε τον καταξιώσαντα παγίνε εν αυτό ανυμνούντες δεόμεθα. Κύριε, συντολιστή της βασιλείας σου, αξίωσον ημάς.

τι του Σταυρού προελεύσει δεύτε φιλέορτη, την εορτήν ποιούντες φενδρυνθόμεν, βοώντες εν πίστη αδιστάκτο. Σταυρέ του Χριστού, ημάς αγίασον, χάριτι του επισέ υψωθέντος και εξελού πάσης βλάβης τη δυνάμει σου.

οι προσκυνούντες εν πίστη σταυρών των τίμιων, τον εν αυτό παγέντα προσκυνούμεν δεσπότην, ούτι επινεύσει χίλιο μου και ψυχάς αγνιζόμεθα, και τες ελάμψεσι τούτου τες νοητές φεδρινόμεθα ενούντες αυτόν.

φύσης των βρωτών συνεόρταζε πάσα και σκύρτα μυστικός του σταυρού γαρτοξύλων προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουση μετευλαβίας και πόθου και δοξάζουση τον εν αυτό προσπαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακρότες, σήμερα πρώτη μέρα του μηνός Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Πρώτος προ Χριστού πυρ στέγον Ελεάζαρ, αθλήσεως προύθηκε της άλλης ίχνη. Πρώτος προ Χριστού ο Ελεάζαρος, που οι ειδωλολάτρες έριξαν στο πυρ, προέθεσε τα ίχνη της αθλήσεως για τους αθλητές της χριστιανικής πίστεως. Πρώτα θλον άλλην και πρώτης θέκλης έχω την Σολομονήν, ειν προ Χριστού πυρ φλέγει. Και πριν από την Θέκλα υπάρχει άλλη πρωτομάρτης, η Σολομονή, η οποία προ Χριστού υπέστην τον διαπυρός μαρτυρικό θάνατο. Εξ εβδόμης πέμπτους υπέδων επτάδα αρθρέμβολα πυρ και τροχή προς ογδόην. Τα αρθρέμβολα, το πυρ και η τροχή έστειλαν την επτάδα των παιδών από την παρούσα ζωή στην αιώνια μακαριότητα.

Οι 7 Αγίοι Μάρτυρες Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός τους Ελεάζαρος ζούσαν κατά την εποχή του βασιλιά Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς 175-163 π.Χ. αδελφού του Σελεύκου του Τετάρτου του Φιλοπάτορος. Ο Αντίοχος, αφού εξόντωσε και εχμαλώτησε όλο το έθνος των Εβραίων περί το 168 π.Χ., ανάγκαζε με κάθε τρόπο τον λαό αυτό να αρνηθεί την πάτρια θρησκεία του και να ασπαστεί την ειδωλολατρία. Ειδικά μάλιστα πρόσταξε να τρώνε χοιρινό κρέας κατά παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Στην προσταγή όμως αυτή του τυράννου απήθησαν οι 7 παιδες, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός του Ελεάζαρος, μένοντας σταθεροί και ακλόνητοι στην πάτρια πίστη τους. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του βασιλιά, εκείνος εξαγριώθηκε και πρόσταξε την τιμωρία τους. Έτσι τον μεν πρεσβύτην Ελεάζαρο, αφού του έδεσαν τα χέρια πίσω, τον χτύπησαν βάναυσα και ανελαίητα. Έπειτα του έριξαν μέσα στη μύτη δυσόδες και καυστικούς χυλούς και στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε μεγάλη φωτιά. Εκεί ο σεπτός πρεσβύτης, αφού ευχήθηκε το αίμα του και ο θάνατός του να γίνουν λύτρωση και ελευθερία του έθνους του, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Τους δε Αγίους 7 παιδες ο τύραννος πρόσταξε και τους οδήγησαν ενώπιον του και τους τιμώρησε καθένα κατά την τάξη της ηλικίας του. Για τον βασανισμό και την θανάτωσή τους χρησιμοποίησε αρθρέμβολα, στρεβλωτικά δηλαδή όργανα, τροχούς με περώνες, ακόντια και φωτιά. Οι μακαριστοί 7 παιδες υπέμειναν καρτερικότατα τα βασανιστήρια και έτσι ούτε τα πατρία έθη αρνήθηκαν, ούτε τον νομοθέτη Θεό αντάλλαξαν με την πρόσκαιρη ζωή. Με τον τρόπο δε αυτό απέδειξαν ότι ο κυρίαρχος λογισμός δεν νικέται από παθήματα και βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι αυτοί Μακαβαίοι παιδες έλαβαν από τον Θεό τους αμάραντους στεφάνους της καρτερίας τους. Ύστερα από αυτά η μητέρα του Σολομονή, αφού είδε ότι και τα 7 της παιδιά ετελειώθησαν και μη ανεχόμενη να την πιάσει ανθρώπινο χέρι να τη ρίξει στη φωτιά, έπεσε μόνη της μέσα στις φλόγες. Έτσι λοιπόν η ηρωίδα αυτή της πίστεως παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό.

οι Άγιοι Μακαβαίοι το τυράννο έλεγον, ημίν ο αντίοχε εις βασιλεύς ο Θεός, παρού γεγόναμεν και προσόν επιστρέφομεν, κόσμος μένει άλλος ημίν, του ορωμένου υψηλότερος και μονιμότερος, πατρίς δε ημών Ιερουσαλήμ η κρατεά και ανόλεθρος, πανήγυρις δε η μετάγγελων διαγωγή, Κύριε πρεσβείες αυτών, ελέησον και σώσον ημάς.

ευσεβώς συντραφέντες, παιδες σοφοί, μαρτυρικός του τυράννου τας απειλάς, ανδρείος κατησχύνατε ως του νόμου υπέρμαχη και του πατρός ακόλουθη, γενόμενοι Άγιοι, συνμητροί θεόφρονοι, προθύμωση θλίσατε, όθεν και θανάτο, την ουράνιον όντως ζωήνων εισάμενη, αιωνίως αγάλεσθε, μακαβέοι, στερόψυχοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους. Εκ Παμφιλίας Εννέας ετμήθη ξύφη, μίαν φιλήν ζητούσα την των μαρτύρων. Μια εννεάδα Αγίων από την Παμφιλία αποκεφαλίστηκε δια ξύφους, επιζητώντας μια φιλή, την φιλή των μαρτύρων. Οι Άγιοι Εννέα Μάρτυρες Λεόντιος, Άττος, Αλέξανδρος, Κινδαίας, Μνησίθεος, Κυριακός, Μινέος, Κατούνος και Ευκλής ζούσαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και του ηγεμόνα Φλαβιανού στην πέργη της Παμφιλίας και ήταν εκ προγόνων χριστιανοί. Ο Μινέος ήταν μάστορας, ενώ οι άλλοι ήταν γεωργοί. Όλοι τους δε με μια γνώμη, αφού θεώρησαν σκύβαλα τα αγαθά της παρούσης ζωής, πήραν την καλή απόφαση και προχώρησαν στον αγώνα του μαρτυρίου. Και να πως, μια νύχτα μπήκα στον ναό της Αρτέμιδος και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν εκεί. Μετά όμως από την ενέργεια τους αυτή τους συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τους ανέκριναν τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν για πολλήν ώρα με απάνθρωπη βαναυσότητα και εν συνεχεία τους κατέκαυσαν τα πλευρά. Έπειτα, χρησιμοποιώντας σιδερένια νύχια, τους καταξέσχισαν τις σάρκες μέχρι τα κόκαλα. Ακολούθως τους κατέκαυσαν τις μασχάλες με αναμένους δαυλούς και τους τρύπησαν τα μάτια με περώνες. Κατόπιν τους έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή και κατά προσταγή του τυράννου τους άφησαν χωρίς τροφή και νερό, χωρίς την παραμικρή φροντίδα και επιμέλεια. Αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα τους έβγαλαν από την φυλακή και τους έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Εκείνα όμως ήταν απολύτως ήρεμα. Παρά την πείνα και την άγρια φύση τους, δεν πλησίασαν καθόλου τους Αγίους. Βλέποντας δε οι παριστάμενοι το εκπληκτικό αυτό γεγονός, εξεπλάγησαν όλοι και αναβόησαν με μια φωνή: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Και ότου θαύματος ευθύς αμέσως ακούστηκαν βροντές και άρχισαν να πέφτουν στη γη αστραπές και ραγδαία βροχή ανάμεικτη με χαλάζι, ενώ συγχρόνως ακουγόταν άνωθε θεία φωνή η οποία προσκαλούσε τους Αγίους στον ουρανό. Μόλις οι Άγιοι άκουσαν εκείνη τη θεία φωνή χάρηκαν πάρα πολύ. Ύστερα δι' από το γεγονός αυτό ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η μαρτυρία των 9 αυτών Αγίων Μαρτύρων και όλοι τους ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Τιμοθέου, επισκόπου προκονήσου του θαυματουργού. Τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην τιμά Θεός πριν νυν τε θαυματουργίες. Τον Τιμόθεο τον επίσκοπον προκονήσου, τον τιμούσε ο Θεός ενός ο ζούσε, τον τιμάδε και τώρα με τα θαύματα που μέσω αυτού επιτελεί. Ο Άγιος Τιμόθεος έζησε και έδρασε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, την εποχή των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του πρώτου του Θρακός, 518 μετά Χριστόν, και του ανεψιού του Ιουστινιανού του πρώτου του Μεγάλου, 527 μετά Χριστόν. Διέμενε και εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή διακρινόταν για το υπέροχο ήθος του και ήταν κοσμημένος με κάθε αρετή, εκλέκτηκε επίσκοπος προκονήσου ή όπως συνηθέστερα ονομαζόταν πρικονήσου, η οποία παλαιά λεγόταν Ελαφώνησος και τώρα είναι γνωστή με την ονομασία Μαρμαράς. Μετά την εκλογή του και την χειροτονία του, ο Άγιος Τιμόθεος πήγε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, στην Προκόνησο. Εκεί βρήκε τους κατοίκους να ασχολούνται με την πειρατεία και να δείχνουν πολύ απανθρωπιά σε εκείνους που ναυαγούσαν στα παράλια τους. Ο Άγιος όμως αμέσως, μόλις ανέλαβε τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να θεραπεύσει την απανθρωπιά αυτή των κατοίκων του νησιού και να την μεταβάλει σε ίκτο και συμπάθεια προς τους δύστιχους ναυαγούς. Και πράγματι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε με την χριστομίμητη πραότητά του να επιτύχει την μεταβολή αυτή. Ο Άγιος Τιμόθεος διάνυσε τον βίο του ασκητικός και διαπίμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Υπέμεινε με ανεξικακία κάποια συκοφαντία που εξυφάνθηκε να δίκως εναντίο του. Θεράπευσε με την εμφάνισή του και μόνο την δαιμονισμένη κόρη του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και αναπαύθηκε εν Κυρίω πλήρης ημερών την 1η Αυγούστου. Η Φιλόθεος μητέρα του κοριτσιού που ο Άγιος απάλαξε από τα δαιμόνια, δηλαδή η Βασίλισσα Θεοδώρα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν, ίδρυσε επ' ονόματι του Ιερά Μονή σε μια ευρύχωρη πεδιάδα, εκεί ακριβώς που πήγε η δαιμονισμένη θυγατέρα της και θεραπεύτηκε και όπου βρέθηκε μετά την κοίμηση του Αγίου το ιερότατο του Λείψανο. Σε μικρή μάλιστα απόσταση από την τοποθεσία εκείνη βρέθηκε και πηγή αγιάσματος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη της Αγίας Έλεσσας, της Οσιομάρτυρος που μαρτύρησε στα Κύθυρα, καταγόταν από την Πελοπόννησο και ήταν κόρη ενός πλούσιου Έλληνα που ονομαζόταν Ελάδιος. Η δε μητέρα της Ευγενία ήταν Στήρα, αλλά θεοσεβής χριστιανή. Έτσι δια της προσευχής απόκτησε θαυματουργικά την Ελέσσα που ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και κάτω από τις δυσκολίες του ειδωλολάτρη άνδρα της. Σε ηλικία 14 ετών η Ελέσσα έμεινε ορφανή από μητέρα και έτσι έμεινε αυτή κυρία του πλούσιου σπιτιού του πατέρα της. Αμέτρητες τότε οι ευεργεσίες και οι ελεημοσύνες που έκανε στους στερημένους και πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε όμως ο πατέρας της την παρακίνησε να παντρευτεί κάποιο από τους ειδωλολάτρες άρχοντες. Αυτή όμως αρνήθηκε, διότι η κλίση της ήταν άλλη, αυτή της αγγελικής πολιτείας. Έτσι όταν κάποτε ο πατέρας της έφυγε για κάποιο ταξίδι, η Ελέσσα μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς και με τις πιο πιστές της δούλες διέφυγε στα Κύθυρα. Εκεί δια της προσευχής έκανε πολλά θαύματα. Όταν όμως ο πατέρας της επέστρεψε από το ταξίδι και έμαθε τα γεγονότα, θύμωσε πολύ και αφού ανακάλυψε που βρισκόταν η Ελέσσα, αναχώρησε για να την φέρει πίσω. Αλλά η γνώμη της Ελέσσας ήταν αντίθετη αυτής του ειδωλολάτρη πατέρα. Τότε αυτός, αφού ανελέητα την βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσσας. «Γόνος Άγιος, Πελοποννήσου γέρας ένθεον, νήσου Κυθύρων ανεδείχθης Ελέσσα πανέμφημε, υπερ Χριστού γαρνομήμος αθλήσασα, χειρή πατρώα ετμήθης την κάραν σου, μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπά του Νέου εις σάκον βληθείς και θήβη εγκλειστείς και εις θάλασσαν ρυφθείς τελειούται. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κυρίκου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Θεοδόρου μαρτύρησε δι' αξίφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πολυέκφτου μαρτύρησε μέσα σε κοπριά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μίνη και Μινέου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

θεωρεί τον οίκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φέρει.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίσει, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

καλό και ευλογημένο μήνα, αγαπητοί ακροατές. 1η Αυγούστου σήμερα, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Την 1η του μηνός Αυγούστου, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ως κοινών φυλακτήριων, ως πηγήν αγιάσματος των σταυρών των Τίμιων ασπασόμεθα, και γάρ κοιμίζει παθήματα και πάβει νοσήματα και παντίον αλγινών απαλάτη τους κάμνοντας, υπεράβησον πελαγίζοντα ρήθρα των θαυμάτων της πιστός αυτού των τύπων, και προσκυνούσι και σέβουσιν.

Υπερήλιον έλαμψεν ο Σταυρός ο Πανάγιος, ως ακτίνας θαύματα προβαλόμενος και ως βολίδας ιάματα, προσέλθομεν άνθρωποι ή το σκότι των δεινών συνεχόμενοι πάντοτε, και λυψόμεθα φωτοπάροχων χάριν ιαμάτων, τον εν τούτο προσπαγέντα σαρκή θεών μεγαλύνοντες. Πρώτη Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού για τις ασθένειες που συμβαίνουν κυρίως κατά τον Αύγουστο μήνα επικρατούσε στα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη συνήθεια να περιφέρεται στους δρόμους και στις πλατείες της το τίμιο ξύλο του Σταυρού για αγιασμό του χώρου και απαλλαγή από τις ασθένειες. Και κατά μέν την χθεσινή μέρα, βγάζοντάς τον από το βασιλικό θησαυροφυλάκιον, τον απέθεταν στην Αγία Τράπεζα της Μεγάλης Εκκλησίας, στην Αγία Σοφία, κατά δε την σημερινήν και ακολούθως μέχρι και την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κάνοντας μαζί του λιτανία σε όλη την πόλη, τον προέβαλαν έπειτα στο λαό για προσκύνηση. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη πρόοδος του Τιμίου Σταυρού.

υπερπαλεμοίσεις προτυπώσασεν εαυτό τον Αμαλίκ καταβαλώνε τροπόσατο και Δαβίδο μελωδός υποπόδιον σύβοον προσκυνήστε διετάξατο τίμιον σταυρών σου Χριστέ ο Θεός σήμερον αμαρτωλή προσκυνούμεν χίλες συναναξίες σε τον καταξιώσαντα παγίνε εν αυτό ανυμνούντες δεόμεθα. Κύριε, συντολιστή της βασιλείας σου αξίωσον ημάς.

Τι του σταυρού προελεύσει δεύτε φιλέορτη, την εορτήν ποιούντες φενδρυνθόμεν, βοώντες εν πίστη αδιστάκτο. Σταυρέ του Χριστού, ημάς αγίασον, χάριτι του επισέ υψωθέντος και εξελού πάσης βλάβης τη δυνάμει σου.

οι προσκυνούντες εν πίστη σταυρών των τίμιων, τον εν αυτό παγέντα προσκυνούμεν δεσπότην, ούτι επινεύσει χίλιο μου και ψυχάς αγνιζόμεθα, και τες ελάμψες η τούτου τες νοητές φεδρινόμεθα ενούντες αυτών.

Η φύσης των βρωτών συνεόρταζε πάσα και σκύρτα μυστικός του σταυρού γαρτοξύλων προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουση μετευλαβίας και πόθου και δοξάζουση τον εν αυτό προσπαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακρότες, σήμερα πρώτη μέρα του μηνός Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακχαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Πρώτος προ Χριστού πυρ στέγον Ελεάζαρ, αθλήσεως προύθηκε της άλλης ίχνη. Πρώτος προ Χριστού ο Ελεάζαρος, που οι ειδωλολάτρες έριξαν στο πυρ, προέθεσε τα ίχνη της αθλήσεως για τους αθλητές της χριστιανικής πίστεως. Πρώτα θλον άλλην και πρώτης θέκλης έχω την Σολομονήν, ειν προ Χριστού πυρ φλέγει. Και πριν από την Θέκλα υπάρχει άλλη πρωτομάρτης, η Σολομονή, η οποία προ Χριστού υπέστην τον διαπυρός μαρτυρικό θάνατο. Εξεβδόμης πέμπτους υπέδων επτάδα αρθρέμβολα πυρ και τροχή προς ογδόη. Τα αρθρέμβολα, το πυρ και η τροχή έστειλαν την επτάδα των παιδών από την παρούσα ζωή στην αιώνια μακαριότητα.

Οι 7 Αγίοι Μάρτυρες Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός τους Ελεάζαρος ζούσαν κατά την εποχή του βασιλιά Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς 175-163 π.Χ. αδελφού του Σελεύκου του Τετάρτου του Φιλοπάτορος. Ο Αντίοχος, αφού εξόντωσε και εχμαλώτησε όλο το έθνος των Εβραίων περί το 168 π.Χ., ανάγκαζε με κάθε τρόπο τον λαό αυτό να αρνηθεί την πάτρια θρησκεία του και να ασπαστεί την ειδωλολατρία. Ειδικά μάλιστα πρόσταξε να τρώνε χοιρινό κρέας κατά παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Στην προσταγή όμως αυτή του τυράννου απήθησαν οι 7 παιδες, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός του Ελεάζαρος, μένοντας σταθεροί και ακλόνητοι στην πάτρια πίστη τους. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του βασιλιά, εκείνος εξαγριώθηκε και πρόσταξε την τιμωρία τους. Έτσι τον μεν πρεσβύτην Ελεάζαρο, αφού του έδεσαν τα χέρια πίσω, τον χτύπησαν βάναυσα και ανελέητα. Έπειτα του έριξαν μέσα στη μύτη δυσόδες και καυστικούς χυλούς και στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε μεγάλη φωτιά. Εκεί ο σεπτός πρεσβύτης, αφού ευχήθηκε το αίμα του και ο θάνατός του να γίνουν λύτρωση και ελευθερία του έθνους του, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Τους δε Αγίους 7 παιδες ο τύραννος πρόσταξε και τους οδήγησαν ενώπιον του και τους τιμώρησε καθένα κατά την τάξη της ηλικίας του. Για τον βασανισμό και την θανάτωσή τους χρησιμοποίησε αρθρέμβολα, στρεβλωτικά δηλαδή όργανα, τροχούς με περώνες, ακόντια και φωτιά. Οι μακαριστοί 7 παιδες υπέμειναν καρτερικότατα τα βασανιστήρια και έτσι ούτε τα πάτρια έθη αρνήθηκαν, ούτε τον νομοθέτη Θεό αντάλλαξαν με την πρόσκαιρη ζωή. Με τον τρόπο δε αυτό απέδειξαν ότι ο κυρίαρχος λογισμός δεν νικέται από παθήματα και βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι αυτοί Μακαβαίοι παιδες έλαβαν από τον Θεό τους αμάραντους στεφάνους τις καρτερίες τους. Ύστερα από αυτά η μητέρα του Σολομονή, αφού είδε ότι και τα 7 της παιδιά ετελειώθησαν και μη ανεχόμενη να την πιάσει ανθρώπινο χέρι να τη ρίξει στη φωτιά, έπεσε μόνη της μέσα στις φλόγες. Έτσι λοιπόν η ηρωίδα αυτή της πίστεως παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό.

Οι Άγιοι Μακαβαίοι το τυράννο έλεγον, ημίν ο αντίοχε εις βασιλεύς ο Θεός, παρού γεγόναμεν και προσόν επιστρέφομεν, κόσμος μένει άλλος ημίν, του ορωμένου υψηλότερος και μονιμότερος, πατρίς δε ημών Ιερουσαλήμ η κρατεά και ανόλεθρος, πανήγυρις δε η μεταγγέλων διαγωγή, Κύριε πρεσβείες αυτών, ελέησον και σώσον ημάς.

ευσεβώς συντραφέντες, παιδε σοφή, μαρτυρικός του τυράννου τας απειλάς, ανδρείος κατησχύνατε ως του νόμου υπέρμαχη και του πατρός ακόλουθη, γενόμενοι Άγιοι, συν μητρή Θεόφρονη προθύμωση θλίσατε, όθεν και θανάτο την ουράνιον όντως ζωήνων εισάμενη, αιωνίως αγάλεστε μακαβαίοι στερόψυχοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην ημών.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων εν νέα μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους. Εκ Παμφιλίας εννεάς ετμήθη ξύφη, μίαν φιλήν ζητούσα την των μαρτύρων. Μια εννεάδα Αγίων από την Παμφιλία αποκεφαλίστηκε δια ξύφους, επιζητώντας μια φιλή, την φιλή των μαρτύρων. Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες Λεόντιος, Άττος, Αλέξανδρος, Κινδαίας, Μνησίθεος, Κυριακός, Μινέος, Κατούνος και Ευκλής ζούσαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και του ηγεμόνα Φλαβιανού στην πέργη της Παμφιλίας και ήταν εκ προγόνων χριστιανοί. Ο Μινέος ήταν μάστορας, ενώ οι άλλοι ήταν γεωργοί. Όλοι τους δε με μια γνώμη, αφού θεώρησαν σκύβαλα τα αγαθά της παρούσης ζωής, πήραν την καλήν απόφαση και προχώρησαν στον αγώνα του μαρτυρίου. Και να πως, μια νύχτα μπήκα στον ναό της Αρτέμιδος και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν εκεί. Μετά όμως από την ενέργεια τους αυτοί τους συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τους ανέκριναν τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν για πολλήν ώρα με απάνθρωπη βαναυσότητα και εν συνεχεία τους κατέκαυσαν τα πλευρά. Έπειτα, χρησιμοποιώντας σιδερένια νύχια, τους καταξέσχισαν τις σάρκες μέχρι τα κόκαλα. Ακολούθως τους κατέκαυσαν τις μασχάλες με αναμένους δαυλούς και τους τρύπησαν τα μάτια με περώνες. Κατόπιν τους έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή και κατά προσταγή του τυράννου τους άφησαν χωρίς τροφή και νερό, χωρίς την παραμικρή φροντίδα και επιμέλεια. Αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα τους έβγαλαν από την φυλακή και τους έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Εκείνα όμως ήταν απολύτως ήρεμα. Παρά την πείνα και την άγρια φύση τους, δεν πλησίασαν καθόλου τους Αγίους. Βλέποντας δε οι παριστάμενοι το εκπληκτικό αυτό γεγονός, εξεπλάγησαν όλοι και αναβόησαν με μια φωνή: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Και ότου θαύματος, ευθύς αμέσως ακούστηκαν βροντές και άρχισαν να πέφτουν στη γη αστραπές και ραγδαία βροχή ανάμεικτη με χαλάζι, ενώ συγχρόνως ακουγόταν άνωθε θεία φωνή η οποία προσκαλούσε τους Αγίους στον ουρανό. Μόλις οι Άγιοι άκουσαν εκείνη τη θεία φωνή χάρηκαν πάρα πολύ. Ύστερα δι' από το γεγονός αυτό ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η μαρτυρία των εννέα αυτών Αγίων μαρτύρων και όλοι τους ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Τιμοθέου, επισκόπου προκονήσου του θαυματουργού. Τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην τιμά Θεός πριν νυν τε θαυματουργίες. Τον Τιμόθεο τον επίσκοπον προκονήσου, τον τιμούσε ο Θεός εν όσο ζούσε, τον τιμάδε και τώρα με τα θαύματα που μέσω αυτού επιτελεί. Ο Άγιος Τιμόθεος έζησε και έδρασε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, την εποχή των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του πρώτου του Θρακός, 518 μετά Χριστόν, και του ανεψιού του Ιουστινιανού του πρώτου του Μεγάλου, 527 μετά Χριστόν. Διέμενε και εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή διακρινόταν για το υπέροχο ήθος του και ήταν κοσμημένος με κάθε αρετή, εκλέκτηκε επίσκοπος Προκονήσου ή όπως συνηθέστερα ονομαζόταν Πρικονήσου, η οποία παλαιά λεγόταν Ελαφώνησος και τώρα είναι γνωστή με την ονομασία Μαρμαράς. Μετά την εκλογή του και την χειροτονία του, ο Άγιος Τιμόθεος πήγε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, στην Προκόνησο. Εκεί βρήκε τους κατοίκους να ασχολούνται με την πειρατεία και να δείχνουν πολύ απανθρωπιά σε εκείνους που ναυαγούσαν στα παράλια τους. Ο Άγιος όμως αμέσως, μόλις ανέλαβε τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να θεραπεύσει την απανθρωπιά αυτή των κατοίκων του νησιού και να την μεταβάλει σε ίκτο και συμπάθεια προς τους δύστιχους ναυαγούς. Και πράγματι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε με την χριστομίμητη πραότητά του να επιτύχει την μεταβολή αυτή. Ο Άγιος Τιμόθεος διάνυσε τον βίο του ασκητικός και διαπίμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Υπέμεινε με ανεξικακία κάποια συκοφαντία που εξυφάνθηκε να δίκως εναντίον του. Θεράπευσε με την εμφάνισή του και μόνο την δαιμονισμένη κόρη του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και αναπαύθηκε εν Κυρίω πλήρης ημερών την 1η Αυγούστου. Η Φιλόθεος μητέρα του κοριτσιού που ο Άγιος απάλλαξε από τα δαιμόνια, δηλαδή η Βασίλισσα Θεοδώρα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν, ίδρυσε επ' ονόματι του Ιερά Μονή σε μια ευρύχωρη πεδιάδα, εκεί ακριβώς που πήγε δαιμονισμένη θυγατέρα της και θεραπεύτηκε και όπου βρέθηκε μετά την κοίμηση του Αγίου το ιερότατο του Λείψανο. Σε μικρή μάλιστα απόσταση από την τοποθεσία εκείνη βρέθηκε και πηγή αγιάσματος.

καταγόταν από την Πελοπόννησο και ήταν κόρη ενός πλούσιου Έλληνα που ονομαζόταν Ελάδιος. Η δε μητέρα της Ευγενία ήταν στήρα, αλλά θεοσεβής χριστιανή. Έτσι δια της προσευχής απόκτησε θαυματουργικά την Ελέσσα που ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και κάτω από τις δυσκολίες του ειδωλολάτρη άνδρα της. Σε ηλικία 14 ετών η Ελέσσα έμεινε ορφανή από μητέρα και έτσι έμεινε αυτή κυρία του πλούσιου σπιτιού του πατέρα της. Αμέτρητες τότε οι ευεργεσίες και οι ελεημοσύνες που έκανε στους στερημένους και πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε όμως ο πατέρας της την παρακίνησε να παντρευτεί κάποιο από τους ειδωλολάτρες άρχοντες. Αυτή όμως αρνήθηκε διότι η κλίση της ήταν άλλη, αυτή της αγγελικής πολιτείας. Έτσι όταν κάποτε ο πατέρας της έφυγε για κάποιο ταξίδι, η Ελέσσα μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς και με τις πιο πιστές της δούλες διέφυγε στα Κύθυρα. Εκεί δια της προσευχής έκανε πολλά θαύματα. Όταν όμως ο πατέρας της επέστρεψε από το ταξίδι και έμαθε τα γεγονότα, θύμωσε πολύ και αφού ανακάλυψε που βρισκόταν η Ελέσσα, αναχώρησε για να την φέρει πίσω. Αλλά η γνώμη της Ελέσσας ήταν αντίθετη αυτής του ειδωλολάτρη πατέρα. Τότε αυτός, αφού ανελέητα την βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσσας. Γόνος Άγιος, Πελοποννήσου γέρας ένθεον, νήσου κυθύρων ανεδείχθης Ελέσσα πανέμφημε, υπερ Χριστού γαρνομήμος αθλήσασα, χειρή πατρώα ετμήθη στην κάραν σου, μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπά του Νέου εις σάκον βληθείς και θύβη εγκλειστείς και εις θάλασσαν ρυφθείς τελειούται. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κυρίκου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Θεοδόρου μαρτύρησε δι' αξίφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πολυέκφτου μαρτύρησε μέσα σε κοπριά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μίνη και Μινέου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Μήνας Αύγουστος, μήνας που η πρώτη του είναι η μέρα που διανύουμε, μήνας στον οποίο τα μελιχρά φέγγι της χάριτος της υπεραγίας Θεοτόκου ανατέλουν για όλες τις ψυχές που ανοίγονται όπου γης, ιδιαιτάτως δε για όσους ζουν στον ορθόδοξο και καταβασανισμένο αυτό τόπο που πάντα συνέδραμε και προσέτρεχε στην υπεραγία Θεοτόκου. Εμείς, αρχής γενομένης από 1η Αυγούστου και για τις περισσότερες μέρες του Αυγούστου, θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά εκπομπών για το πρόσωπο το θεομετωρικό, για τη γιορτή του 15 Αυγούστου, όλα αυτά μέσα στο καράβι που είναι η Εκκλησία και μέσα στο καράβι του μηνός του Αυγούστου με πλοηγό τον γέροντα Ανανία Κουστένη. Και θα πάμε επί τα σπηγάς, θα πάμε στα ουσιώδη. Όσο και αν τα επουσιώδη και τα δευτερεύοντα, όσο και αν τα επικαιρικά και τα πρόσκαιρα μας τραβούν, μας μαγνητίζουν και πολλές φορές μας εκμαυλίζουν.

0: εκκλήσεις, μονικλησίες και η άμεση προσφυγή μας στη Θεοτόκο. Όλα αυτά που μας οδηγούν στο να μιλήσουμε για το πανίερο και πανυπερευλογημένο πρόσωπό της.
1: Εγωίσεις αποφύσεις της παροντικότητας για να κατανοήσουμε όλες τις δυσκολίες και τις επιπλοκές που φαίνεται να μας εχμαλωτίζουν, όπως προείπαμε, ή να μας κάνουν πολλές φορές να μένουμε ενεοί, άναυδοι και να νιώθουμε αδύναμοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αντλήσουμε από την πηγή του ύδατος του αλωμένου. Αρχή του Αυγούστου. Και όταν ο λαός, όπως προείπαμε, λέει «Αύγουστε καλέ μου, μην ανάσουν δύο φορές το χρόνο», ξέρει γιατί το λέει. Το λέει γιατί νιώθει την σκέπη και την παρουσία και την ευλογία από το μελιχωρό φέγγος της χάριτος της υπεραγίας Θεοτόκου που σκεπάζει όλο το μήνα Αύγουστο, όπως και όλη τη ζωή μας καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού ενιαυτού. Ιδιαιτέρως όμως τον Αύγουστο. Μαζί μας έχουμε και είναι μεγάλη μας η χαρά τον Γέροντα Ανανία Κουστένη. Θα περπατήσουμε μαζί με τις κατάλληλες και αρμόζουσες μουσικές ανάπαυλες για την ώρα αυτή που μας αναλογεί, γιατί θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για την υπεραγία Θεοτόκο και για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας εννοεί την παρουσία της στη ζωή της και για τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί αλλά και όλοι οι άνθρωποι γιορτάζουν και τιμούν και την Ιερά της Μετάσταση και την παρουσία της αυτή στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή όλων μας. Καλώς ορίσατε, Πάτερ Ανανία.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μήνα να περάσουμε και Παναγιά βοήθεια.
1: Με την αρχή του νέου μηνός σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλούσαμε μαζί σας για την υπεραγία Θεοτόκο στη ζωή της Εκκλησίας μας, στη ζωή των χριστιανών και των Ελλήνων μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο μήνα Αύγουστο. Η Παναγιά είναι δεμένη με τον Αύγουστο, δεν είναι έτσι?
2: Βεβαίως, είναι ο μήνας της, διότι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ανδρόνικος ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, 1282-1328, με διάταγμά του όρισε και καθιέρωσε όλο τον Αύγουστο μήνα να εορτάζεται η Παναγία εξαιρέτως. Να είναι δικός της μήνας. Γι' αυτό και όρταζαν από την 1η του Αυγούστου μέχρι την 31η, μέχρι το τέλος του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο αυτοκράτορας, όπως και η Εκκλησία περισσότερο, καταλάβαινε τι ήταν και τι είναι η Παναγία για την Εκκλησία, για το γένος μας και για όλο τον κόσμο. Το πιο σπουδαίο, το πιο βασικό μετά το Θεό μας. Η μεταθεών, Θεός. Και προφέρετε διάβαζα και το Ευαγγέλιο στην Κανά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδε πως σώθηκε το κρασί, φρόντισε η Παναγία. Φρόντισε η Παναγία και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάγκασε τον Υιό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Δεν ήθελε ακόμη να φανεί η χάρη του, τα θαύματά του. Υπήρχε κίνδυνος οι άνθρωποι να τον παραξηγήσουν, γιατί πίστευαν στην Ιουδαία την εποχή εκείνη, όπως και οι Απόστολοι σχεδόν όλοι, πως ο Ιησούς θα έρθει ως κοσμικός Μεσσίας, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα εγκαταστήσει, θα εγκαθιδρύσει η Εβραϊκή Αυτοκρατορία και θα υποτάξει όλους. Υπήρχε μέγας κίνδυνος. Παραμόνευε. Τι κάνει η Παναγία όμως? Αναγκάζει τον Κύριο να της είπε «Ούπο ήκει η ώρα μου». Αναγκάζει λοιπόν πριν την ώρα του να αλλάξει το σχέδιό του, ακούοντας εκείνη και θαυματουργώντας για τους ανθρώπους. Γι' αυτό εδώ η Παναγία είναι η Μεσίτρια, αφενός στο Μεσίτη και αφετέρου η μητέρα. Ιστορική μητέρα, όπως κάθε μάνα στα σπίτια, που φροντίζει για τα πάντα. Γι' αυτό λέγανε παλαιοί ότι το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Περισσότερο από μάνα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και άλλοι πολλοί. Και είναι σπουδαίο αυτό. Ανάγκασε τον Κύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αλλάξει το σχέδιό του, όπως και τώρα τον αναγκάζει τόσους αιώνες και να τον αναγκάζει μέχρι το τέλος του κόσμου, να αλλάζει το σχέδιό του για χατήρι της και υπέρ των ανθρώπων. Των χριστιανών και όλων των ανθρώπων. Γιατί αφού ο Χριστός είναι ανθρώπης, ομολογήθηκε ως και λόγος, πήρε πάνω όλη την ανθρώπινη φύση, σημαίνει πήρε όλο το ανθρώπινο φύραμα, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπετε, σέβονται και βραβούν την Παναγία, ακόμη και οι μουσουλμάνοι, ακόμη και άλλοι, και ετερόδοξοι και άπιστοι. Πόσο την, οι μουσουλμάνοι πόσο την αγαπούν, πόσο την αγαπούν. Δεν βλάσουν μόνο οι μουσουλμάνοι, μέσα στην πούμε για ποικιλία ή για βλακεία, με οτιδήποτε άλλο. Ενώ εκείνοι την αποκαλούν δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά μου. οι ψυχούλες αυτές οι οποίες είναι μπερδεμένες, είναι οτιδήποτε, αλλά έχουν μέσα τους μια λατρεία, μια αγάπη, ένα σεβασμό, μια έκφραση προς την Παναγιά. Την αισθάνονται πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Ανατολίτες περισσότεροι έχουν καρδία. Και δει οι Άραβες και οι υπόλοιποι είναι τέκα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε καρδία, είχε αγάπη. Και ο έχουν αγάπη, πως λέει ο Άγιος Ποιμήν, δύναται σωθήνε.
0: Ο έχουν αγάπη δύναται σωθήνε. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα. Είναι η μητέρα του Σαρκοθέτος Χριστού και είναι μητέρα και του κόσμου.
2: Σίγουρα.
0: Αυτή η μητρική σχέση πώς φανερώνεται στη ζωή των ανθρώπων από την εποχή της παρουσίας της στον κόσμο, της μεταστάσεώς της μέχρι και τις μέρες μας.
2: Με τη διαρκή και συνεχή έννοια και με την πολλή αγάπη και στοργή και με τα υπέροχα θαύματά της. Η Παναγιά μας έχει έννοια. Όταν αγαπάμε είναι η έννοια μας ασίγαστη για το αντικείμενο της αγάπης μας. Ασίγαστη. Κοιμόμαστε και η καρδιά μας αγρυπνεί κοντά στο αγαπημένο της πλάσμα, στο αγαπημένο της αντικείμενο και αν θέλετε και κοντά στο Θεό της, πως λέει και ο Σοφός Σολωμό. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Η Παναγία αγρυπνεί. Στο γάμο πήγανε και είχε έννοια για το κρασί, για τους καλεσμένους, για τους νεόνιμους, για τα πάντα, για τον ιό της, τους Αποστόλους. Γι' αυτό λέει μια κινέζικη σοφία ότι ο Θεός επειδή θέλει να είναι αισθητός πανταχού παρών, πνευματικό σύναλλημανο, έβαλε αισθητά τη γυναίκα να εκφράζει αυτή την αγάπη. Και πιο χειροποιητική αγάπη του Θεού, μετά τον ίδιο βέβαια, είναι η Παναγία. Είναι χειροποιητική αγάπη η Παναγία. Έχει έννοια η Παναγία, έχει φροντίδα η Παναγία. Γι' αυτό και εκεί στο γάμο, πολύ είναι συγκινητικό αυτό, πολύ εφρόντισε για όλα και ανάγκασε, όπως είπαμε και πριν, τον Υιό και Θεό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Να ανατρέψει το σχέδιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είπε η Παναγία στους υπηρέτες, ό,τι αλέγει μην πείσατε. Ό,τι σας λέει κάτε, τον ιδεθήκη του Θεοτόκου, διοδηγείται η Παναγία, μας φέρνει στον Υιό της και μας λέει παραδοθείτε σε αυτόν. Και εγώ σε αυτόν παραδόθηκα. Γι' αυτό και είναι η μητέρα του κατά το ανθρώπινο. Και φροντίζει η Παναγία. Φροντίζει κάποτε στον παράδεισο. Τη ζήτησε ένας ένθεος και του παραλείπει. Μα πού είναι η κυράκη Δέσποινα. Είναι κάτω στον κόσμο. Στο φτωχό, στον άρρωστο, στο φοβισμένο, στον κατατρεγμένο, στον δυσκολεμένο, στον πονεμένο, στον μοναχικό, στον ορφανό και στη χείρα. Στον κάθε ανθρωπάκι που υποφέρει και βασανίζεται και έχει ανάγκη στοργής, κατανόησης, αγάπης, σκέπης και προστασίας. Αυτή είναι η Παναγιά μας.

0: Εκπνέει ο Ιούλιος και άρχεται ο Αύγουστος και η παρουσία της Παναγιάς μας είναι γερά εγκαταστημένη στην λαμπρότερη και φωτεινότερη θέση του χρυσού μήνα Αυγούστου, αλλά και στη λαμπρότερη θέση της καρδιάς των ανθρώπων. Γέροντα Ανανία, ο Αύγουστος είναι δεμένος με την ιερά μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η 15η του μηνός Αυγούστου. Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτή τη γιορτή, αλλά να μας πείτε και λίγα πράγματα για το στάδιο που ανοίγεται για όλους μας μέχρι την κορύφωση της εορτής της Ιεράς Μεταστάσεως.
1: Αύγουστος είναι λέξη λατινική και σημαίνει στα ελληνικά τον Σεβαστό. Και Αύγουστος ή το αυτοκράτορ της Ρώμης, στον οποίον οι υπήκοοι απένεμαν λατρεία και τιμή σαν στο Θεό. Και ο μήνας Αύγουστος ανήκε στον αστερισμό της Παρθένου. Για μας λοιπόν τους Ορθοδόξους, ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας όχι απλώς της Σεβαστής, αλλά της Πανσεβάστου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όπως είπατε και εσείς, η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Και η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει ήδη, μας προετοιμάζει από την πρώτη του μηνός. Με την νηστεία, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις της Παναγιάς, τη μικρή και τη μεγάλη, που είναι δύο λυρικά ποτάμια, που βγαίνουν από τις ψυχές των μελωδών και υμνογράφων, καταρδεύουν την πλάση και την εκκλησία, την νοητή και την αισθητή, καταρδεύουν τις ακοές και τις ψυχές μας και καταλήγουν μπροστά στα πόδια της Παναγιάς μας, στον ουράνιο της θρόνου, οικετευτικά. Η ανθρώπινη ψυχή, η χριστιανική και μάλιστα η ορθόδοξη ψυχή αισθάνεται τόση λατρεία, τόση αγάπη, τόση εμπιστοσύνη και τόση στοργή για το πρόσωπο της Παναγιάς, που μετά το Χριστό μας για άλλον έτσι δεν έχει αισθανθεί και δεν έχει νιώσει. Γι' αυτό και όταν τύχει κάτι, ό,τι και να συμβεί, και ας έχουμε πριν λίγο βρει την Παναγιά, εκείνη επικαλούμεθα, τη μάνα μας, την Παναγιά μας. Και εκείνη δεν μας το κρατάει, έρχεται από κοντά μας. Γιατί η λέξη παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον κοντά, και παράκληση σημαίνει καλό κοντά μου την Παναγιά. Και η Παναγιά, επειδή είναι ταπεινή και επειδή αγαπάει άκρος, έρχεται κοντά μας. Ό,τι αν έχουμε κάνει, όπως και αν έχουμε φερθεί, ό,τι αν έχει συμβεί από εμάς και σε εμάς, έρχεται κοντά μας και μας κάνει συντροφιά και μας προστατεύει, γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ανυπεράσπιστος. Είναι φτερό στον άνεμο και έχει ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και ό,τι άλλο καλού. Και η Παναγιά αυτό το κάνει. Γι' αυτό και αυτές τις ημέρες αρχίζουν να αλλάξει η παρακλήση της, η μικρή και η μεγάλη. Και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι πηγαίνουμε πια στην αγκαλιά της Παναγιάς, στις εκκλησούλες της, στα μοναστηράκια της, στις ενορίες της, σε όλους τους ναούς όπου γίνεται παράκληση, πάμε με λαχτάρα, με σέβας, με πόθο, με αγάπη. Βάλουμε το κεράκι, κάνουμε τη μετανιά μας, φυλάμε την εικόνα της, την πανσέβαστη με το θείο βρέφος, και εκεί στα ποδαράκια της της λέμε τα πάθια και τους καημούς, τις λήψεις και τα βασανά μας, τους φόβους και τις φοβίες μας. Και η Παναγίτσα, η καλή μητέρα μας, τα παίρνει όλα επάνω της και μας αφήνει στην ψυχούλα μας, την ταλέπορη, την ευχή της, τη χάρη της, την ευλογία της, την προστασία και τη χαρά της. Και φεύγουμε ύστερα ανάλαφρα, φεύγουμε ανάλαφροι. Γι' αυτό πώς να μην θέλει κάθε ψυχή, όταν είναι χαιρετισμή της Παναγιάς, αλλά και ιερές παρακλήσεις ή παράκλησες, όπως λέει ο λαός, να μην θέλει να πάει και να ξαναπάει στην εκκλησιά, να τα ακούσει αυτά τα ένθεα μερουργήματα. Γιατί ο άνθρωπος, όπου περάσει καλά, θέλει να ξαναπάει. Και κοντά στην Παναγιά και μέσα στην εκκλησιά και με τις άγιες παρακλήσεις, περνάει ο άνθρωπος όντως καλά και την καταβρίσκει. Γι' αυτό και βλέπετε να καταφεύγουμε, χριστιανοί και υπόλοιποι, στην Παναγιά, στις παρακλήσεις. Γιατί χωρίς εκείνη και χωρίς τη θεία της παράκληση και παρηγοριά, είμαστε παρηγόροι. Είμαστε δίχως τέρ, για το τέρ του ανθρώπου είναι η αγάπη. Το καλύτερο τέρ είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο. Ο αγαπημένος για τους αγαπημένους. Και μετά η μητέρα του αγαπημένου. Και μετά οι άγιοι. Και μετά όλοι οι αγαπημένοι μας. Ό,τι αν είναι. Παιδιά μας, σύζυγοι, αδελφοί, γονείς, φίλοι, εχθροί. Οτιδήποτε άλλοτε. Και κάνουμε λοιπόν τις παράκλησες της Παναγιάς μας. Και τρέχουμε και γεμίζουμε από αυτή την άχραντη ομορφιά. Και κάνουμε μετά και την νηστεία. Είναι όμορφη τώρα η νηστεία της Παναγιάς. Και εύκολη. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος και να αλλάξει και δίαιτα και να αλλάξει και τρόπο λίγο και να αλαφρύνει και λιγάκι και να γίνει και πιο κομψός και να απαλλαγεί και από μερικά κιλά και να απαλλαγεί και από μερικές αρρώστιες, διότι θυμάμαι στην κατοχή που έλεγαν οι μεγαλύτεροι που την έζησαν πιο πολύ, που δεν είχαν να φάνει οι άνθρωποι, θεραπεύτηκαν και από αρρώστιες. Από ρευματικά ήταν κατάγειο πώς θα περπατήσουν και με την νηστεία, την αναγκαστική βέβαια την νηστεία, σηκώθηκαν και περπάτησαν. Η νηστεία τι είναι η νηστεία? Η νηστεία είναι να νηστέψω το κακό. Να νηστέψει τον εγωισμό μου, να νηστέψει την παλιανθρωπιά. Κυρίως αυτή είναι. Υπάρχει η σωματική και η ηλική, η οποία χρειάζεται και βοηθάει για αυτούς οι οποίοι μπορούν να την κάνουν. Αλλά η πνευματική νηστεία είναι απαραίτητη για όλους, χρήσιμη για όλους και προσφέρει πολλά ωφέλη. Και περισσότερο, κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό. Αυτό είναι η νηστεία. Κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό και την Παναγιά. Αφήνουμε πάσαν μέρη μας και κάθε πάθος και κάθε εμπάθεια και κάθε μικροψυχία, έστω και για λίγο, και πάμε και καθόμαστε κοντά τους και κάνουμε παρέα και κάνουμε συντροφιά και τα λέμε και τα ξαναλέμε και χαιρόμαστε και μας ακούνε και τους αισθανόμαστε και γεμίζει η ψυχή μας και βγαίνουμε μετά προς τα έξω και μεταδίδουμε αυτή την ειρήνη, αυτή τη σιγουριά, αυτή την ασφάλεια και στους άλλους αδελφούς μας. Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, κοιτάζουν τους χριστιανούς. Γιατί τους κοιτάζουν, δεν είναι τόσο να τους κατακρίνουν, τι να κατακρίνουν. Άμα αρχίσει κανείς να κατακρίνει, πρέπει να αρχίσει τον εαυτό του πλάι, αν είσαι ο Χριστός. Αλλά να πάρουν μια ελπίδα. Μας κοιτάζουν στα μάτια, στο πρόσωπο, στις κινήσεις, στο στόμα. Στο στόμα, τι θα τους πούμε. Ένα λόγο παρηγορίας, ένα λόγο παρακλήσεως, ένα λόγο ελπίδος, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο φωτός. Τόση ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς χωρίς το Θεό του, χωρίς την Παναγιά του, είναι απαρηγόρητος, είναι κολλασμένος, είναι φυλακισμένος, είναι ταλαιπωρημένος. Γι' αυτό πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά και την Αγία Εκκλησούλα που μας δίνουν τόση αγάπη και τόσες ευκαιρίες να τους λατρεύσουμε και να τους εκφράσουμε όλα τα όσα έχουμε και να πάρουμε την άχραντη χάρη τους. Πραγματικά ωφελεί, νομίζω, αδελφέ Δημήτρη και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ, να σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες του Χριστού και της Παναγιάς στο γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό ας λέμε όσο μπορούμε και καλό λόγο ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μας κάνει καλό και ανοίγει πολλούς δρόμους.

για την Υπεραγία Θεοτόκου ξεκινούμε και ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για την γιορτή που φέρνει στο προσκήνιο και την

0: τρόπος που θα ήταν πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την γιορτή της Μεταστάσεως μέσα στην λαϊκή ευσέβεια και τη λαϊκή συνείδηση, και τη σημερινή και την προγενέστερη.
1: Οι Ορθόδοξοι βιώνουν την κίνηση και τη μετάσταση της Θεοτόκου ως Πάσχα του καλοκαιριού. Έχουν χαρά μεγάλη. Παρότι είναι κίνηση, είναι και μετάσταση μαζί, και εκφράζονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι λοιποί ομόδοξοι αδελφοί μας, εκφράζονται για αυτά τα υπέρθια γεγονότα της Παναγιάς μας, εκφράζονται μόλι τους την ψυχή, μόλι τους την καρδιά, με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, ξεχύνουν μπροστά στην Παναγιά, στη Θεία Κοίμηση και την υπερένδοξη μετάστασή της, την ψυχή τους την ίδια, τα αισθήματά τους όλα, τις σκέψεις και τους διαλογισμούς, τα καλύτερα τραγούδια, σαν αυτό που πριν λίγο βάλατε και ακούσαμε, τονισμένα κατά τον καλύτερο τρόπο και αποτελούντα της ψυχής τους την ομορφιά, την λατρεία και την αγάπη. Ο λαός μας, και μάλιστα ελληνικός λαός, όπως λέει ο μεγάλος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο λαός μας που είναι αισθηματίας, αγαπά την Παναγιά όσο τίποτα άλλο πάνω στη γη, και μερικές φορές και παραπάνω από τον Χριστό. Δεν του κακοφαίνεται εκείνο, αλίμονο. Σε εμάς μερικούς κακοφαίνεται αυτό. Γι' αυτό και στο Βυζάντιο οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι είχαν ταυτιστεί με την Παναγιά, και όταν βάρβαροι από τα άκρα της αυτοκρατορίας ερχόντουσαν μέχρι τη βασιλεύουσα, εκείνοι βάραν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό. Άλλωστε, 626, 7 με 8 Αυγούστου έγινε το θαύμα εκείνο που έδιωξε η Παναγιά τους Αβάρους και τους Πέρσες από τη βασιλεύουσα. Και άλλες φορές, σύντομα στα καλοκαίρια γινόταν πολιορκίες. Και μην ξεχνάμε και στα 718 που είχαν έρθει Άραβες, Σαρακινοί, με πλοία και μυρμικιά στρατού κλπ. Και είχαν πολιορκήσει τη βασιλεύουσα επί έτη. Ανήμερα στη Χάρη, 15 Αυγούστου 718, ξεσήκωσε θύρα και τρικυμία η Παναγιά και τους έδειξε όλους. Έφτασαν στην άσπρη θάλασσα και ξεσήκωσε εκεί την κοιμία και βρήκε όλα τα καράβια πλην ενός. Το οποίο, όπως λέει ο χρονογράφος Θεοφάνης, έφερε το μήνυμα εκεί που έπρεπε. Βέβαια, την αγαπά την Παναγία, βεβαίως. Κάποιος ήταν έτσι με τα κόμματα εκεί και πήγε και στην Εκκλησία. Ανοίξε ένα ακραίο κόμμα που δηλώνει τουλάχιστον θεωρητικά αθεία. Και του λένε, εσύ τι θες εδώ? Άκου να δεις, παιδί μου, λέει. Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Άλλο η κυρά, εγώ να αφήσω την κυρά, λέει. Τι λέει. Την κυρά, όλα τα άλλα θα τα αφήσω. Και το κόμμα θα τα αφήσω και τα πάντα θα τα αφήσω στην άκρη. Σιγά. Αυτά είναι ανθρώπινα και αυτά κόβουν και κομματιάζουν και την αγάπη μας και διαιρούν και το λαό μας και φέρνουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα και τα βάσανε. Εγώ όλα θα αφήσω την Παναγιά, είσαι καλά, λέει. Δεν την αφήνουμε τίποτα την Παναγιά. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Παναγιά είναι μάνα. Και η μάνα κάτω από τη σκέπη της μαζεύει όλα τα παιδιά της. Και κόκκινα και μαύρα και άσπρα και λευκά και ό,τι άλλο. Είναι μάνα, η Παναγιά έχει αγάπη. Ποιος τον καταλαβαίνει? Όποιος έχει λίγη αγάπη καταλαβαίνει την αγάπη της Παναγιάς. Και η Παναγιά πάντα προτείνει στον ταλέπορο άνθρωπο και στους χριστιανούς και στους υπόλοιπους. Τι, το Χριστό. Λέει η ιστορία, ήταν ένας ασκητής του Άγιον Όρος, ο οποίος έκανε αγώνα πολύ, όπως κάνουν όλοι οι ασκητές και εμείς, και όπως όλοι έχουμε αγώνα λίμωνα. Και από την πολλή κούραση και από τον πόλεμο τον έπιασε ακιδεία και ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Είναι καλό να κοιμάται κανείς άμα έχει δυσκολία μεγάλη. Γιατί παίρνει ο Κύριος το όνειρο, τη δυσκολία. Μυστήρια αυτά. Αποκοιμήθηκε και αισθάνθηκε εκεί που κοιμόταν κάποιον να το σκουντά στον ώμο. Απαλά. Πολύ απαλά. Και ξυπνάει και τη βλέπει, την Παναγιά. Να έχει κατεβεί, είχε ένα εκκλησάκι εκείνος και κοιμήθηκε μέσα στο εκκλησάκι. Πού να κοιμηθεί? Το σπίτι μας είναι εκκλησία. Τη βλέπει την Παναγιά να έχει κατεβεί από το εικόνισμα, βροχοκρατούσα όπως είναι εκεί, στα δεξιά της ώρας πίσω από μέσα που βγαίνουμε. Λοιπόν, και του λέει, τι έχεις γέροντα? Κύριος έκλαιγε, συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε, αλίμονο. Τι να έχω, λέει, κύριε Παναγιά, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ο πόλεμος του κακού και ο εαυτός μου ταλέπορος με έχουν τόσο κουράσει, με έχουν τόσο δυσκολεύσει, με έχουν τόσο σταυρώσει που δεν θέλω τίποτα, ούτε να παρηγορηθώ δεν θέλω, λέει. Απεινή να το παρακληθεί είναι η ψυχή μου, λέει ο προφητάνας Δαβίδ. Δεν ήθελε η ψυχή μου ούτε να παρηγορηθεί. Και η Παναγιά του λέει, τι να σου κάνω τώρα,

τι να σου δώσω. Και του δίνει στη συνέχεια το Χριστό και λέει πάρε τον Ιησού να γιάνεις. Αυτό κάνει παραγιά. Κρατάει στη θεία τσαγκάλι τον Ιησού από τον οποίο προήλθηκα το ανθρώπινο, διότι Παρθένος έντε και Θεόν ένα ανθρωπίσαντα. Και αυτόν μας προσφέρει. Πού είναι το φάρμακο, πού είναι το παν, πού είναι η σωτηρία, πού είναι και κοινής ο σωτήρι, επί το Θεό το σωτήρι μου, πού είναι η αγαλίαση του κόσμου. Αυτόν του πρόσφερε. Και συνήλθε ο γέροντας, παίρνοντας την ευλογία και του Χριστού και της Παναγιάς και συνέχισε τον αγώνα του. Η Παναγιά μας προσφέρει όλο και συνεχώς τον Χριστό. Και κάθε φορά που λειτουργώ η ταπεινότητα, βλέπω τις ιερείς που λειτουργούν και αρχιερείς, όλο μάλλον, και κοινωνούν τους πιστούς. Τι είναι αυτή η εικόνα? Μοιάζει με την Παναγιά που έχει στα χέρια της, την αγκάλι της, όπως μιλήσει στο Άγιο Ποτήριο, τον Χριστό. Και τι κάνει, τον προσφέρει. Άλλωστε η γάρ του Χριστού Σάρξ, της Μαρίας Σάρξ, εστί, κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Κυπριανό και τη χωρία των υπολείπων πατέρων. Μας προσφέρει το Χριστό η Παναγιά. Μας οδηγεί κοντά του και μας λέει σύμφωνα με τη Διαθήκη της ότι αν λέγει μην πείτε, ό,τι σας λέει να το κάνετε. Και τελευταία φορά στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε την Παναγιά στις πράξεις των Αποστόλων, Α κεφάλαιο στίχος 14, να είναι τίκη, δεωμένη αυτή η θέση της, δεωμένη. Να παρακαλεί τον Ιησού Χριστό τον Κύριο για την Εκκλησία, για την Οικουμένη, για την κάθε ψυχή, για τους ζωντανούς, για πεθαμένους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Η Παναγία είναι δεωμένη, υψώνει τα χέρια της, τα σωσίας, χείρας της και πανωσίας προς τον δυνάμενο σώζην. Και ο δυνάμενος σώζην είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ποιεί ακόμη και τα αδύνατα προκειμένου να μας σώσει και ο οποίος πολλές φορές, για να επανέλθω αυτό που είμαι αρχικά, αλλάζει και το σχέδιό του προκειμένου να ακούσει την Παναγία και να σώσει τον άνθρωπο.

0: η Υπεραγία Θεοτόκος με την Ανατολή του μηνός Αυγούστου. Ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης μαζί μας και αρρωγός, βασικός συμπαραστάτης στη σημερινή εκπομπή. Γέροντα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το στάδιο που ανοίγεται μπροστά μας μέχρι την κίνηση, την εορτή της κινήσεως, δηλαδή για τις παρακλήσεις, τη μικρά και τη μεγάλη. Για το τι ακριβώς είναι οι παρακλήσεις και το πώς βοηθούν στη δική μας πνευματική χειραγωγία και στη μετοχή μας και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και στο πρόσωπο του Χριστού Διευθύς.
1: Η ύμνη αυτή παρακλητική είναι τραγούδια του Θεού. Είναι κανόνες, σύστημα οδών και τροπαρίων που έχουν τις όμορφες αυτές εναλλαγές χάρη ποικιλίας και είναι, όπως είπαμε και πριν, ένα λυρικό ποτάμι που βγαίνει από τις ψυχές των μελωδών για την Παναγιά, ξεχύνεται στην πλάση και στην εκκλησιά και καταλήγει στα πόδια της Παναγιάς. Ο μικρός είναι μικρός διότι είναι και μικρότερος, τα τροπαριά του είναι συντομότερα, ενώ ο μεγάλος έχει και μεγαλύτερα τροπάρια και ψάλλεται μόνο στις μεγάλες αυτές ημέρες του 15 Αυγούστου, εν αλλάξει με το μικρό. Και έχει και μεγαλύτερα έτσι νοήματα και εκφράζει περισσότερα πράγματα, θα λέγαμε. Είναι πιο προσωπικός. Είναι πιο προσωπικός ο μεγάλος παραγγελικός κανόν, διότι είναι ποίημα του αυτοκράτορος της Νικαίας Θεοδόρου του Δευτέρου του Λασκάριος, του Δούκα, του γιου του Ιωάννου Βατάντζη, του Αγίου Ιωάννου Βατάντζη, του αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν τόσο σπουδαίος, που λίγοι πέρασαν από το Βυζάντιο τέτοιοι. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν ικανός, ήταν όμως και στιματίας, ταγεποιητής και κάτι άλλο ακόμα, επιληπτικός. Επιληπτικός. Τον έπιανε ο δαίμονας και του δεν και καταλάβαινε. Και μόνο όποιος έχει περάσει από τέτοια βάσανα ή περνά, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι, πόσο υποφέρει κανείς, πόσο βασανίζεται και πόσο έχει ανάγκη από προστασία και από ασφάλεια. Και έγραψε λοιπόν όντως το μεγάλο παρακλητικό κανόνα και για τα προσωπικά του βάσανα αλλά και για τα βάσανα της αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται εν μέσω πολλών εχθρών και παγίδων και δυσκολιών. Ήθελαν οι πάντες να καταστρέψουν την αυτοκρατορία της Νικαίας και νίκαν κυκλώσει, όπως κύκλωναν και την ψυχή του ποιητού ετουβίου Ζάλε, ως περμέλησε κυρίων, τι ωραία του λέει Παρθένε. Και πού να καταφύγει λοιπόν ο αυτοκράτορ, όπου ήταν πατέρας, να τον πατριάρχη, πατέρας όλου του λαού του. Πού να καταφύγει, στην Παναγιά, να πει τα δικά του, να πει του λαού του, να πει των εχθρών του, να πει τα πάντα, να παρακαλέσει, τι άνθρωπος είναι όνεν διαλόγο και όνεν αναφορά. Πρέπει να διαλεχθεί και πρέπει να αναφερθεί. Και πού καλύτερα μπορεί κανείς να διαλεχθεί και να αναφερθεί, στην Παναγιά μας, στη μητέρα του Χριστού και όλων μας, στη μητέρα τη μεγαλόκαρδη, τη μεγαλόψυχη, όπως την υμνή κατά έναν τρόπο και ο μεγάλος Διονύσης Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους, την Παναγιά μας. Και εκεί ακριβώς εξέφρασε αυτό το μεγαλείο που λέγεται μέγας παρακλητικός κανόν, και είναι του 13ου αιώνα προϊόνος γνωστών, ενώ άλλος ο μικρός είναι παλαιότερος, του 9ου αιώνα.
0: Από τότε όμως μπήκαν στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Μπήκαν από τότε
0: και έγιναν, θα έλεγε κανείς, το καθημερινό ενδιέτημα και η καταφυγή κάθε πονεμένου αλλά και κάθε χριστιανού.
1: Σίγουρα. Η εορτή της κοιμήσεως έχει αρχίσει από τον 6ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα, όχι 6ου. Ο αυτοκράτορ Μαρκιανός, ο Άγιος Μαρκιανός και η Αγία Πουλχερία στα μισά του 5ου αιώνα, 450-457 ήταν ο Μαρκιανός, λοιπόν έκτισαν ναό στην Γεθσημανή, στην Παναγιά, στην Κίμηση. Και 3 χρόνια μετά τη φανή του Μαρκιανού, 457, το 460, εορτάστηκε εκεί για πρώτη φορά, όχι πια απλά η εορτή της Αγίας Μαρίας όπως ήταν και πριν, αλλά η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από όταν αρχίζει. Σιγά σιγά φτάνουμε στον 6ο αιώνα, περί το τέλος, ο αυτοκράτορ Μαυρίκιος, σπουδαίος ο Μαυρίκιος, 582-602, όρισε με διάταγμα να εορτάζεται σε όλη τη χριστιανική οικουμένη η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θέλεσε παγκόσμια και πανορθόδοξη διάσταση. Όπως ο Ιουστινιανός είχε ορίσει να εορτάζεται παγκοσμίως, πανορθοδόξως, η εορτή της Παπαντής. Και ο Ιουστίνος ο Δεύτερος είχε ορίσει τα Χριστούγεννα. Τι σπουδαία ήταν αυτοί οι αυτοκράτορες. Τι ψυχή είχαν μέσα τους. Τι πίστη και τι μεγαλείο. Από τον 9ο αιώνα έχουμε το μικρό παραγλυκό κανόνα. Του Θεοφάνου ή Θεοστηρίκτου. Που πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Και γράφεται άλλο με το λαϊκό του όνομα και άλλο με το μοναχικό του. Έτσι. Και είναι και εκείνη η παράκληση. Συγκλονιστική. Και τη διαβάζουμε σε κάθε περίσταση, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε δυσκολία. Την έχουμε, θα λέγαμε, πρόχειρη. Είναι οι πρώτες βοήθειες. Και τι δεν λέει εκεί πέρα, τα πάντα. Τα πάντα. Τις αθυμίες, τις μελαγχολίες των ανθρώπων, αυτά που έχουμε και σήμερα. Και προστρέχουμε περισσότεροι αλλού για να βρούμε θεραπεία και δεν βρίσκουμε πολλές φορές. Στην Παναγιά. Εκείνη διώχνει την αθυμία. Αθυμία είναι η ακεφιά, η ακηδεία. Το να μην έχω διάθεση, το να είμαι μελαγχολικός, το να μην τη βρίσκω, θα λέγαμε μια λέξη εξαρχιακή, μια έκφραση εξαρχιακή. Και η Παναγιά βοηθάει. Γι' αυτό και την παράκληση και παλαιά και τώρα οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, την έχουν ψωμοτήρι. Και πολύ καλά κάνουν. Και βλέπεις ανθρώπους αγραμμάτους και απλούς, ολιγογραμμάτους μάλλον, και αγραμμάτους, να ξέρουν να παίξουν την παράκληση. Να ξέρουν να παίξουν τους χαιρετισμούς. Να ξέρουν να παίξουν τον εξάψαλμο. Να ξέρουν τον βρωμιακό. Οι σημερινοί δεν τα αγαπούν και τόσο. Γι' αυτό και ρήμαξαν οι ψυχές μας. Γιατί άμα έχει κανείς τα Άγια μέσα του, τα ιερά ρήματα, τη Θεία Χάρη, τους ίμνους που τρομοκρατούν τον διάβολο. Οι ίμνοι έτσι λέει οι πατέρες, τρομοκρατούν τον διάβολο. Όπου ακούει ίμνους ο διάβολος τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει. Απομακρύνεται. Τα μαζεύει. Τρομοκρατείται. Αλίμονο.

0: προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής προεξαγγελτικής για τον μήνα Αύγουστο. Μιας εκπομπής που μας εισαγάγει ή που αποπειράθηκε να μας βάλει μέσα στο πνεύμα και στο φως της δόξας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και δι' αυτής στη δόξα του Παντεπόπτη, σαρκοθέντος για μας, Υιού της του Ιησού Χριστού. Ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης ήταν εκείνος ο οποίος μας μίλησε με την αποσταγμένη εμπειρία του για την Υπεραγία Θεοτόκου και το πρόσωπό της. Γέροντα, θέλουμε να κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή, ο τελευταίος λόγος σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ και την Παναγιά και τον Χριστό που με αφήνει και αναπνέω και μου δίνει και τη δύναμη και λέω πέντε κουβεντούλες. Τι να πω εγώ τώρα. Για την Παναγιά μας ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και ολόψυχα και την παρακαλούμε να μας φυλάει και την πατρίδα μας και τον κόσμο και την οικουμένη, να παρακαλεί για τους πεθαμένους και να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσει να περάσουμε τον Άγιο 15 Αύγουστο με προσευχή, με νηστεία ψυχική και σωματική δυνάμενη, με αγάπη, με υπομονή, με ύμνους και οδές πνευματικές, με εξομολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παλιοί πήγαν στα μοναστήρια ώρες αμέτρητες μακριά να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν. Ας γυρίσουμε πίσω και θα χάσουμε. Θα κερδίσουμε τα πάντα και θα απαλλαγούμε από όλα τα κακά και θα έρθουν και πάλι όλα τα καλά και στην πατρίδα μας και στην ψυχή μας και στην οικουμένη. Καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγιά, Γέροντα Ανανία, την ευχή σας, φίλες, φίλοι, η Υπεραγία Θεοτόκος πιο πολύ κοντά μας, πιο πολύ και στις εκπομπές μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν κυρίω. Με μια σχετικά άγνωστη γιορτή του Τιμίου Σταυρού αρχίζει ο μήνας Αύγουστος. Λέγεται αυτή η γιορτή η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Πρόοδος σημαίνει λιτανία. Υπήρχε παλιότερα συνήθεια στα Ιεροσόλυμα να γίνεται κάθε 1η Αυγούστου μια λιτανία του Τιμίου Ξύλου προς ευλογία. Επίσης, επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, είχε καθιερωθεί στην Κωνσταντινούπολη μια αντίστοιχη λιτανία του Τιμίου Ξύλου που φυλασσόταν στο παλάτι. Ξεκινούσαν από τις 28 Ιουλίου και περιόδευαν το πολύτιμο κοιμήλιο σε όλη την πόλη και τα τείχη προς αγιασμό των κατοίκων και προστασία. Αυτό γινόταν μέχρι τις παραμονές του 15 Αύγουστου, οπότε και το Τίμιο Ξύλο ετοποθετείται ξανά στο σκευοφυλάκιο του Παλατιού. Επί Μανουήλ Παλαιολόγου το 1174 καθιερώθηκε η γιορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού εις ανάμνηση αυτής της λιτανίας. Ιδιαίτερη τιμή αποδίδουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στον Τίμιο Σταυρό. Το ιερό σύμβολο δεσπόζει παντού. Τον βλέπουμε στην κορυφή του κάθε ναού και στην κορυφή του τέμπλου. Στο Άγιο Βήμα ο εσταυρωμένος κυριαρχεί και μας εμπνέει στις προσευχές μας. Το σταυρό κρεμάμε στο λαιμό μας σαν ασπίδα προστασίας από κάθε κακό. Το σημείο του σταυρού κάνουμε όταν ξυπνάμε, όταν βγαίνουμε από το σπίτι, όταν πιάνουμε το τιμόνι να οδηγήσουμε, όταν καθόμαστε να φάμε, όταν προσευχόμαστε, όταν πέφτουμε για ύπνο. Με τη σημείωση του σταυρού τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Με τη σημείωση του σταυρού αγιάζεται το νερό της βαπτίσεως, με σταυροειδή χρήση μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στο νεοφώτιστο κατά το χρίσμα, με σταυροειδή ευλογία μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία, με σταυροειδή ευλογία αγιάζεται το λάδι του ευχελαίου, σταυροειδώς χειροτονούνται οι κληρικοί, με το σημείο του σταυρού στεφανώνονται τα ζευγάρια κατά το μυστήριο του γάμου. Υπάρχουν όμως και οι εχθροί του σταυρού. Για αυτούς μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο και στους στίχους 18 και 19. Λέει εκεί: «Ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια». Δηλαδή, όταν ήμουν στους Φιλίππους, πολλές φορές σας έκανα λόγο. Και τώρα, επειδή εντωμεταξύ χειροτέρεψαν κάποιοι άνθρωποι, κλαίγοντας μιλάω για αυτούς, οι οποίοι με την κακή ζωή τους αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος είναι σύμβολο αυτοθυσίας και πόνου. Το τέλος αυτών των ανθρώπων θα είναι η απώλεια, διότι θα κατανήξουν στην αιώνια κόλαση. Ανάμεσα σε αυτούς τους εχθρούς του Σταυρού είναι και οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των αποχρώσεων και οι οπαδοί της μετοχικής κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιδιαίτερα οι τελευταίοι δεν θέλουν ούτε να βλέπουν το Σταυρό, γι' αυτό και τον ζωγραφίζουν σαν πάσαλο και ισχυρίζονται ότι οι αληθινοί χριστιανοί, εννοώντας τους εαυτούς τους, ουδέποτε σεβάστηκαν το Σταυρό. Αν έκαναν τον κόπο να ξεφυλίσουν τα παλιότερα περιοδικά και βιβλία της εταιρείας τους, θα έβλεπαν εκεί εικόνες του εσταυρωμένου, φωτογραφίες των κτηρίων της Σκοπιάς με σταυρό στην κορυφή και το σταυρό σαν σύμβολο κοντά στον τίτλο των περιοδικών τους. Μάλιστα, οι αιρετικοί τολμούν να ισχυριστούν ότι και η Αγία Γραφή είναι εναντίον του σταυρού. Λένε σαν επιχείρημα ότι ο σταυρός ονομάζεται και είναι καταραμένος, διότι ήταν όργανο θανατώσεως του Κυρίου, και παραθέτουν ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει «και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου». Επίσης παραθέτουν και ένα χωρίο από την προς Γαλάτας επιστολή το 3ο κεφάλαιο ότι ο Χριστός έγινε κατάρα, διότι κατά αυτούς κρεμάστηκε στον καταραμένο σταυρό. Απαντάμε: εμείς τιμάμε το σταυρό βάσει της Αγίας Γραφής. Στο έκτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και στους στίχους 12 έως 14 λέει τα εξής: «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπεί σε ενσαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Όσοι θέλουν να αρέσουν σε ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στο σώμα, αυτοί σας παρακινούν να κάνετε την περιτομή, μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους για το περισταυρού του Χριστού κήρυγμα. Ουδέ γάρι περιτετμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη ημετέρα σαρκή καυχίσονται». Δηλαδή ούτε αυτοί φυλάνε τις τελετουργικές διατάξεις του νόμου, αλλά θέλουν εσείς να κάνετε περιτομή για να καυχηθούν ότι σας έπεισαν να δεχτείτε την περιτομή. «Εμή δε», λέει ο Απόστολος, «μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εγώ όμως, λέει ο Απόστολος, να μη συμβεί ποτέ να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά για το ότι για χάρη δική μου πήρε δούλου μορφή ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου. Μόνο καύχημά μου είναι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου, δια της πίστεως δε σε αυτόν το θάνατο έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς εμένα ο κόσμος, αλλά και εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο. Όχι μόνο λοιπόν η Αγία Γραφή δεν θεωρεί το Σταυρό καταραμένο, αλλά αντιθέτως τον θεωρεί σαν λόγο καυχήσεως. Εμείς τιμάμε τον Τίμιο Σταυρό όχι σαν όργανο θανάτου του Χριστού, αλλά σαν μέσο σωτηρίας του κόσμου. Όπως μια σφαίρα που τραυματίζει στη μάχη ένα στρατιώτη γίνεται αιτία προαγωγής και παρασημοφορήσεως του, παρόλο που υπήρξε μέσο για να τον θανατώσει, έτσι και ο Σταυρός του Κυρίου έγινε αιτία σωτηρίας και δόξας για πολλούς. Η Αγία Γραφή, αντίθετα προς τις αντιγραφικές δοξασίες των αιρετικών, είναι γεμάτη από τιμητικά και διδακτικά ονόματα για τον Τίμιο Σταυρό. Ο προφητάναξ Δαβίδ, στον 48ο ψαλμό, ονομάζει το Σταυρό υποπόδιον του Θεού. Λέει, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Δηλαδή να δοξάζετε τον Κύριο και Θεό μας και να προσκυνείτε το σκαμνί στο οποίο ακουμπάν τα πόδια του. Τέτοιο σκαμνί τροποντινά ήταν ο Σταυρός πάνω στον οποίο ακούμπησαν και καρφώθηκαν τα πόδια του Κυρίου. Λέει και κάποια παλαιά παράδοση ότι το μέγεθος του Τιμίου Σταυρού ήταν ως προς το ύψος 4,5 περίπου μέτρα και ως προς το πλάτος 2,40 περίπου. Επίσης ο Δαβίδ στον 131ο ψαλμό ονομάζει το Σταυρό τόπο του Θεού. Λέει, εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις των τόπων, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Προφανώς δεν μιλάει για το Θεό ο οποίος είναι πνεύμα και δεν έχει πόδια, μιλάει όμως για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, όπου τα πόδια του, τα ανθρώπινα πόδια του, τοποθετήθηκαν και καρφώθηκαν πάνω στο Σταυρό. Επίσης η Αγία Γραφή ονομάζει το Σταυρό ράβδον κληρονομίας. Στον 73ο ψαλμό στίχο 2 λέει «Ελυτρώσω ράβδον κληρονομίας» και «ράβδον δυνάμεως» επίσης. «Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών», λέει στον 101ο ψαλμό. «Ράβδον δυνάμεως» δηλαδή ότι ο Σταυρός είναι όπλο κατά των δαιμόνων. Ακόμη η Αγία Γραφή ονομάζει το Σταυρό βακτηρία, μπαστούνι δηλαδή. Γράφει στον 22ο ψαλμό «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν». Δηλαδή το ραβδί και το μπαστούνι σου λέει με παρηγόρησαν. Αυτό δείχνει ότι ο Σταυρός είναι στήριγμα στις όποιες δυσκολίες έχει ο άνθρωπος. Ακόμη η Αγία Γραφή ονομάζει το Σταυρό σημείον, οδοδείκτη δηλαδή. Γράφει στον 59ο ψαλμό έδωκας της φοβουμένης σημείωσιν, σημάδι δηλαδή, του φυγήν από προσώπου τόξου. Ο Σταυρός είναι επομένως ένας οδοδείκτης που μας δείχνει ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε για να σωθούμε από τους εχθρούς. Επίσης, στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, στο 9ο κεφάλαιο, λέει «Δώσ' σημείων επί τα μέτωπα των ανδρών των κατασκευαζόντων». Δηλαδή να κάνουν ένα σημάδι στα μέτωπά τους οι άνδρες οι οποίοι κατασκεύαζαν κάτι χάριν του Θεού. Παρόμοιο είναι και αυτό που λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 3: «Μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, άχρησους φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων ημών». Δηλαδή μη φέρετε καμιά από τις απειλές που θα προηγηθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού στα μέτωπά τους με το σημείο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού ακόμη είναι και λέγεται δόξα. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν πορευόταν προς το πάθος του έλεγε στους μαθητές του «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή δοξάστηκε δια του πάθους του. Το λέει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο. Και όχι μόνο δόξα ονομάζεται ο Σταυρός, αλλά και αρχή, δηλαδή εξουσία. Μιλώντας ο προφήτης Ισαΐας για τον Υιό του Θεού, λέει στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του και στο στίχο 6, «Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού». Η εξουσία του δηλαδή είναι πάνω στον ώμο του, όπως πάνω στον ώμο του ο Κύριος κουβάλισε τον Τίμιο Σταυρό.

μιλάμε σήμερα για το Σταυρό του Κυρίου. Αντίθετα, προς όσα λένε οι αιρετικοί προτεστάντες και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η Αγία Γραφή είναι γεμάτη και από προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό προεικόνιζε το ραβδί του Πατριάρχου Ιακώβ όταν πέρασε τον Ιορδάνη. «Εν τη ράβδο μου διεύειν τον Ιορδάνη», λέει στο 34ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αυτή η προτύπωση μας δείχνει ότι ο Σταυρός είναι μέσο σωτηρίας. Επίσης, το Σταυρό συμβόλιζε και το ραβδί του Μωυσέως όταν διέσχιζε την Ερυθρά Θάλασσα. Όπως λέμε στις καταβασίες του Σταυρού, «Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε». Δηλαδή, ο Μωυσής με το ραβδί του και σημειώνοντας το Σταυρό, έσχισε την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι και ο Χριστός με τη δική του ράβδο, δηλαδή τον Σταυρό, έσχισε και διέλυσε την αμαρτία. Άρα πάλι εδώ σε αυτήν την προτύπωση φαίνεται ότι ο Σταυρός είναι μέσο σωτηρίας. Επίσης, τύπος του Σταυρού ήταν και ο πύρινος στήλος και ο στήλος της Νεφέλης που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Η προτύπωση αυτή μας δείχνει ότι ο Σταυρός είναι οδηγός προς τη ζωή και την σωτηρία. Το σχήμα του Σταυρού σχημάτισε και ο Μωυσής με τεντωμένα τα χέρια του όταν γινόταν η μάχη των Ισραηλιτών με τους αλλοφύλους Αμαλικίτες. Μάλιστα, επειδή έπεφταν τα χέρια του Μωυσέως που είχε γεράσει και δεν μπορούσε να τα κρατάει απλωμένα, ούτως ώστε τα χέρια του με το σώμα του να σχηματίζουν το σημείο του Σταυρού, πήγαν ο αδελφός του Ααρών και ένας επίσημος Ισραηλίτης, ο Ορ, και στέκονταν δεξιά και αριστερά του, ώστε να στηρίζει επάνω τους τα χέρια του. Όπως ο Μωυσής στεκόταν ανάμεσα στους ιερούς εκείνους άνδρες, έτσι και ο Δεσπότης Χριστός έπασχε στο Σταυρό ανάμεσα σε δύο ληστές. Επίσης, τα υψωμένα χέρια του Μωυσέως δείχνουν ότι όταν και εμείς έχουμε τα χέρια υψωμένα σε προσευχή, κατανικούμε το διάβολο και συντρίβουμε τις παγίδες του και μπαίνουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ για να χαιρόμαστε πάντοτε. Η προτύπωση λοιπόν αυτή με τα απλωμένα χέρια του Μωυσή δείχνει ότι ο Σταυρός είναι όπλο κατά του διαβόλου και των δαιμόνων, οι οποίοι εικονίζονταν σε εκείνη την περίπτωση από τους Αμαλικίτες. Επίσης, τύπος του Σταυρού ήταν και η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα. Όπως το ραβδί εκείνο του Ααρών που ήταν ξερό και στήρο βλάστησε άνθη και καρύδια, έτσι και τώρα στην Εκκλησία των Εθνών, δηλαδή των πρώην ειδωλολατρών, η οποία ήταν προηγουμένως στήρα και άγονη, εξύνθησε το ξύλο του Σταυρού και βλάστησε καρπών ζωής τον Κύριο, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω σε αυτόν. Ακόμη, το Σταυρό προεικόνιζε και η πέτρα, η ακρότομος, που χτυπήθηκε από το ραβδί του Μωυσή και έβγαλε νερό. Όταν δίψασαν οι Ισραηλίτες, έδωσε εντολή ο Κύριος στο Μωυσή να χτυπήσει μια πέτρα με το ραβδί του και από εκεί θα βγει νερό που θα ξεδιψάσει το λαό. Όπως η πέτρα εκείνη, η άγονη και ξερή, με το χτύπημα της ράβδου του Μωυσέως ανέβλησε γλυκύτα το νερό, έτσι και η εξεθνών εκκλησία που προηγουμένως ήταν σκληρή και πετρώδης, ύστερα με τη ράβδο του Χριστού, δηλαδή διαμέσου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ανέβλησε ποταμούς πνευματικών μυστηρίων με τα οποία ποτίζει την εκκλησία των χριστιανών. Προτύπωση του Σταυρού ήταν και το θαύμα που έκανε ο Μωυσής στην έρημο της Μεράς. Δίψασε ο λαός στην έρημο εκείνη και δεν μπορούσαν να πιούν νερό σε εκείνο το μέρος, γιατί ό,τι νερό βρίσκανε ήταν πικρό. Ο Θεός έδειξε τότε στο Μωυσή ένα ξύλο, το οποίο εκείνος το έβαλε μέσα στο πικρό νερό και εκείνο γλυκάθηκε. Και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ, όπως λέει στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Το θαύμα αυτό προεικονίζει τη μετάθεση και μεταβολή
των εθνών, των ειδωλολατρών, οι οποίοι με το μέσο του Σταυρού μεταβλήθηκαν από την ασέβεια στην ευσέβεια και από την απιστία στην πίστη. Σχετικά να πούμε ότι και ο κόσμος αυτός ονομάζεται Μερά, δηλαδή πικρία, για τις πολλές θλίψεις, δυστυχίες και λύπες που έχει και οι οποίες κάθε ώρα και ημέρα ακολουθούν τον άνθρωπο. Πώς θα μεταβληθεί η πικρία αυτή του κόσμου σε γλυκύτητα? Μόνο αν βάλουμε σε αυτόν αντιφάρμακο τον Σταυρό του Κυρίου. Τέτοια είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Όσες φορές χαράσετε το σημείο του Σταυρού, φρύτουν και τρέμουν οι δαίμονες, γιατί αισθάνονται την τρομερή του δύναμη. Γι' αυτό ας τυπώνουμε πάντοτε το σημείο του Σταυρού στο σώμα μας. Να μην ντρεπόμαστε, αλλά να ομολογούμε το σταυρωμένο Χριστό και να φέρουμε επάνω μας το Σταυρό του προς αποτροπήν και διαφύλαξην από κάθε είδους πειρασμού. Ακόμη τύπος του Σταυρού ήταν και ο χάλκινος σόφης, τον οποίο έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού και τον εκάρφωσε σε ένα ξύλο. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επισημείου. Και γένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη. Όταν οι Ισραηλίτες δηλαδή που είχαν αμαρτήσει και ήρθε σαν τιμωρία το πλήθος των φιδιών που τους θανάτωναν, όταν κοίταζαν με ελπίδα στο Θεό το χάλκινο όφι, δεν πέθαιναν. Όταν λοιπόν και μας δαγκώνουν με την προσβολή κάποιας αμαρτίας οι πονηροί δαίμονες, τότε στο Σταυρό του Χριστού πρέπει να καταφεύγουμε και βλέποντας στο Σταυρό τον Κύριο που καρφώθηκε εκεί, παίρνουμε αμέσως δύναμη και βοήθεια για να μην πεθάνουμε από τα δαγκώματα των δαιμόνων και από την διάπραξη της αμαρτίας. Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε αλέχει ζωή αιώνιον. Όποιος ατενίζει με πίστη και ελπίδα τον σταυρωμένο Κύριο, δεν χάνεται, αλλά έχει ζωή αιώνια.

Κατά την προηγούμενη εκπομπή μας, αρχίσαμε να μιλάμε για μια αιρετική ομάδα με την ονομασία ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Ας ολοκληρώσουμε σήμερα την αναφορά μας αυτήν για να γνωρίσετε τι κακόδοξα πιστεύει και να φυλάγεστε από αυτήν. Στο βιβλίο του ιδρυτή αυτής της αιρετικής ομάδας, ονόματι Γιαννετάκη, το οποίο βιβλίο έχει τον τίτλο «Ανέσπερον ελληνοχριστιανικών φως», διαβάζουμε περί του Ιησού Χριστού τα εξής. «Πολλάκης στην ζωή του εγκαταλείφθηκε από την θεότητα, ώστε σαν απλός θνητός να διεξαγάγει σκληρό αγώνα κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Στη μεγάλη απελπισία του κατέφευγε με προσευχή, κραυγή και δάκρυα στον πατέρα του να τον σώσει από την αμαρτία και από το θάνατο». Πού το βρήκε αυτό που λέει Πολλάκης? Μόνο μια φορά αναφέρεται ότι ο Κύριος πάνω στο Σταυρό είπε «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανίκη, Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Και πάλι δεν το είπε αυτό νιώθοντας απόλυτη εγκατάλειψη. Επίσης τολμάει να λέει ότι ο Χριστός έφτανε σε απελπισία. Ο Χριστός δεν είχε ποτέ απελπισία, διότι η απελπισία είναι σοβαρή αμαρτία. Αυτός ο οποίος είναι η ελπίσιμον, ο Χριστός, πώς γίνεται να έχει απελπισία? Επίσης, όπως ακούσατε και λέει αυτός ο Γιαννετάκης, ο Χριστός προσευχόταν, αλλά όχι για να τον σώσει από την αμαρτία ο Θεός, διότι ο Κύριος είναι αναμάρτητος. Με άλλα λόγια, ο Γιαννετάκης και όσοι τον ακολουθούν θεωρούν τον Χριστό υποκείμενο στην αμαρτία και αμαρτωλό, αφού απελπιζόταν. Για την ανάληψη του Ιησού Χριστού, ο Γιαννετάκης λέει στο ίδιο βιβλίο ότι αυτή η ανάληψη ήταν η πρώτη διαστημική πτήση με μηχανές υπερφυσικής κατασκευής. Δεν αποκλείεται, λέει, ο Χριστός να πάτησε στο φεγγάρι και σε άλλους πλανήτες. Πρώτος ο Κύριος έγινε κοσμοναύτης. Ο δημιουργός του σύμπαντος και παντοδύναμος παρομοιάζεται με κοσμοναύτη. Κατά τον Γιαννετάκη, ο Χριστός είναι ο μόνος τύπος ιδεώδους ανθρώπου που μπορούμε να μιμηθούμε, όπως και τον αρχαίο Αγισίλα, όπως λέει. Ο θεάνθρωπος δηλαδή και αναμάρτητος Χριστός τοποθετείται στην ίδια μοίρα με τον ειδωλολάτρη Αγισίλαο. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Επίσης, ο Γιαννετάκης στα κείμενά του απολυτοποιεί τη σοφία και την επιστήμη. Γράφει στο ίδιο βιβλίο από όπου σας διαβάσαμε αποσπάσματα. «Η σοφία και η επιστήμη θα μας δώσουν τα νέα φώτα για να λάμπουμε σε όλη την οικουμένη σαν ελληνικός λαός». Αυτά θυμίζουν τη θεοποίηση της επιστήμης, η οποία μετά την αναγέννηση φάνηκε στην Ευρώπη. Και συνεχίζει: «Δύο είναι τα στοιχεία του λυτρωμού. Δύο είναι τα βάθρα και αρχαία της αναδημιουργίας, σοφία και επιστήμη». Αντί δηλαδή του λυτρωτού Χριστού, τοποθετείται από τον Γιαννετάκη η σοφία και η κοσμική επιστήμη. Για τον άνθρωπο, ο Γιαννετάκης διακηρύττει: «Ολόκληρος η δημιουργία είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι η εκδήλωση του Θείου. Δεν υπήρχαν άραγε άλλα δημιουργήματα? Ο άνθρωπος δεν είναι εκδήλωση του Θείου, πράγμα που δείχνει υπανθεϊσμό, αλλά δημιούργημα του Θεού». Επίσης, συνεχίζοντας το βιβλίο του αυτό, λέει: «Ο Θεός επρίκησε τον άνθρωπο με νου και γνώση και τον κατέστησε συνδημιουργό του, ώστε με την προσπάθεια και την έρευνα να φτάσει στο επίπεδο της ουσιαστικής θεώσεως». Αυτό βέβαια είναι βλάσιμο. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και όχι βέβαια κατ' ουσίαν. Για τη σωτηρία, ένας υπεύθυνος αυτής της αιρετικής ομάδας, ο

Γιάννης Κυριακίδης είχε πει: «Αν γίνει τώρα η κρίση, είμαστε σωσμένοι διαπίστεως». Αυτό αποτελεί δοξασία η οποία θυμίζει τους προτεστάντες που θεωρούν σαν μοναδικό μέσο σωτηρίας την πίστη. Όπως όλες οι αιρέσεις, έτσι και η ΧΟΕ διακηρύσει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Λίγο πριν συμβεί το τέλος του κόσμου, τα μέλη της ΧΟΕ κατόπιν ειδικής ειδοποιήσεως θα φύγουν στην έρημο για να αποφύγουν τον όλεθρο που θα υποστούν εκείνοι που δεν είναι ΧΟΕΚοι. Μετά θα υπογραφεί συνθήκη μεταξύ της ΧΟΕ και του Αντιχρίστου. Θα την υπογράψουν οι δύο προφήτες που λέει στην Αποκάλυψη, οι οποίοι κατά αυτούς είναι ο Γιαννετάκης και ίσως ο γαμπρός του ο Μουτσάκης. Ο Αντίχριστος δεν θα σεβαστεί τη συνθήκη και θα αποκεφαλίσει τους δύο προφήτες. Την τρίτη ημέρα όμως θα αναστηθούν. Σχετικά με το τέλος του κόσμου, η ΧΟΕ συνεχώς κινδυνολογεί. Όποιος αντιτίθεται στη ΧΟΕ θα τιμωρηθεί. Όποιος εγκαταλείπει την οργάνωση θα χαθεί. Δεν διστάζουν να κάνουν και ψευδοπροφητείες σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Λένε ότι ο Αντίχριστος θα είναι Γερμανός και θα έρθει όταν ενωθούν οι δύο Γερμανίες. Αυτό έγινε, η ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής, αλλά έχουν περάσει δεκαετίες από τότε. Ομιλούν επίσης, όπως και οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για χιλιετή επίγεια βασιλεία. Κατά τον Γιαννετάκη προσδοκάται εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού επί γης, η κατάργηση του θανάτου και η ανάσταση των νεκρών. Είναι αυτές χιλιαστικές διδασκαλίες. Η βασιλεία του Θεού είναι πνευματική. Η δε χιλιετής βασιλεία, όπως ξέρουμε και πιστεύουμε, είναι η περίοδος από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη Δευτέρα. Ο Γιαννετάκης ισχυρίζεται ότι η έναρξη της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει στο ανατολικό ημισφαίριο και είναι λίαν προσεχής. Ορίζει και αυτός, σαν μάρτυρες του Ιεχωβά, χρόνους και καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Έχουν πει ότι σε λίγα χρόνια θα αρχίσει η Βασιλεία του Θεού. Είχαν πει δε ότι μέχρι το 2000 θα είχε αρχίσει ο πόλεμος του Αντιχρίστου. Η διδασκαλία της ΧΟΕ παρουσιάζει και έντονο σοβινιστικό χαρακτήρα. Πιστεύουν οι ΧΟΕΚοι σε παγκόσμια αποστολή του ελληνικού έθνους. Για να εκπληρώσει όμως αυτή την αποστολή το ελληνικό έθνος χρειάζεται κάθαρση. Και πώς θα γίνει άραγε αυτή η κάθαρση, με το να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες στη ΧΟΕ? Και επίσης χρειάζεται κατά αυτούς και τρίτος ευαγγελισμός. Τον πρώτο τον ξέρουμε. Ποιος είναι ο δεύτερος και ο τρίτος άραγε? Στα πλαίσια του σοβινισμού τους, οι ΧΟΕΚοι υπήρξαν και ημνητές της δικτατορίας του 1967 και αναβιβάζουν το ελληνικό σύνταγμα σε πνευματικό ύψος όσο και του Ευαγγελίου. Για νηστεία και Αγίους δεν κάνουν καθόλου λόγο. Κάποτε μάλιστα μίλησαν και εναντίον του μοναχισμού. Όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι προτεστάντες, κάνουν χρήση μόνο του μεταφρασμένου κειμένου της Αγίας Γραφής της βιβλικής εταιρείας. Δεν έχει σημασία το κείμενο, λένε, αλλά η σωστή ανάλυση. Δεν έχει σημασία το θεόπνευστο κείμενο, άμπαγε της βλασφημίας. Συνιστούν μάλιστα να μην γίνεται χρήση των εκδόσεων της γραφής που έχουν τις υπογραφές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου. Όπως αναφέραμε, συνιστούν και αποχή από το γάμο. Στους δε εγγάμους συνιστούν την αποφυγή της τεκνογωνίας, γιατί αυτά αποτελούν εμπόδια για τη σωτηρία. Αν και οι ΧΟΕΚοι εκκλησιάζονται τακτικά, τουλάχιστον αυτοί που πρωτομπαίνουν στην οργάνωση, ο εκκλησιασμός τους γίνεται προς το Θεαθήνε, για λόγους δηλαδή προσιλητιστικούς. Απόδειξη ότι κατά βάθος δεν πιστεύουν στην αξία του εκκλησιασμού είναι ότι βάζουν πολλές φορές Κυριακή πρωί εκδρομές και συνέδρια. Από όσα είπαμε βγαίνει το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της ΧΟΕ είναι μείγμα αιρέσεων και πλανών.
σε πολλά θυμίζουν τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τους Προτεστάντες. Γι' αυτό και πολλές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν προβλήματα από οπαδούς της ΧΟΕ τους καταδικάζουν. Η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, η ΧΟΕ, είναι επικίνδυνη αίρεση και αυτός ο οποίος πλανάται από αυτή την αίρεση χάνει βέβαια τα βασικά που είναι η Θεία Χάρη του Θεού και η αλήθεια και επομένως χάνει και τις... και επομένως η σωτηρία του γίνεται επισφαλής. Ζημιώνεται όμως όποιος πλανηθεί από τη ΧΟΕ και σαν άνθρωπος. Πρώην οπαδοί της ΧΟΕ ομολόγησαν ότι συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις της οργανώσεως αυτής γίνονταν εγωκεντρικοί, αντικοινωνικοί και απάνθρωποι. Επίσης έχαναν και την ελευθερία τους, όπως λένε. Για να γίνουν από απλά μέλη στελέχη της ΧΟΕ έπρεπε να αναφέρουν καθημερινά τα της ζωής τους και μάλιστα κάθε τι που θα ήταν βλαβερό για την ΧΟΕ. Πολλοί χοϊκοί έπαθαν και επαγγελματικές ζημιές καθότι φεύγοντας από πόλη σε πόλη για να ιδρύσουν κλιμάκια άφηναν τις δουλειές τους. Τέλος, αν κάποιος ξεφύγει από τη ΧΟΕ του ασκείται τρομοκρατία, γι' αυτό και πρώην στελέχοι της ΧΟΕ διστάζουν να καταγγείλουν τις κακοδοξίες της δημόσια επειδή φοβούνται. Αν θέλει κανείς να μάθει περισσότερα για αυτή την οργάνωση, την αίρεση, υπάρχουν κάποια σχετικά βιβλία. Υπάρχει το βιβλίο με τον τίτλο «Διάλογος με τη ΧΟΕ» του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτοπούλου. Επίσης βιβλίο του καθηγητού Αντωνίου Παπαδοπούλου «Οι θρησκευτικές αιρέσεις στην Ελλάδα». Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για την κακόδοξη αυτή ομάδα της Χριστιανικής Οργανώσεως Ειρήνης. Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σας στο στούντιο θα βρίσκονται η Αγαθή Μάγκανου και η Δήμητρα Γκούτη, ενώ την επιμέλεια του ήχου θα έχει η Θοδώρα Παντελιού.

καρδιά του Αυγούστου και λίγες μέρες πριν τον εορτασμό της κίνησης της Θεοτόκου, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην Τίνο, που φιλοξενεί τον ναό της Μεγαλόχαρης, αλλά και πολλές άλλες ομορφιές. Ευλογημένο και ιερό νησί της Μεγαλόχαρης, η γενέτειρα πολλών και πολύ μεγάλων νεοελλήνων γλυπτών και ζωγράφων. Η Τίνος με τα 40 πανέμορφα και απείραχτα από το χρόνο και τον άνθρωπο χωριά της. Με τους 1000 περιστερώνες της, μνημεία λαϊκής ευαισθησίας και μαστοριάς. Με τα εκατοντάδες εξοκλήσια, φωλιασμένα στις λαγκαδιές ή σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των λόφων της, χαρακτηριστικά δείγματα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Με την επιφάνειά της, χαραγμένη από χιλιάδες χιλιόμετρα ξερολισιές, που δίνουν μια μοναδική πλαστικότητα στο ούτως ή άλλως ευαίσθητο τοπίο. Με τις ολοκάθαρες ακρογιαλιές της, τους αρχαιολογικούς της χώρους, τα μουσεία και τις πινακοθήκες της. Η Τίνος είναι το πιο γνωστό και συγχρόνως το πιο άγνωστο κυκλαδονήσι.

0: δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η Τίνος, κάποια στοιχεία για την ιστορία της και τέλος θα αναφερθούμε στα αξιοθέατα και τα μνημεία της, δίνοντας έμφαση στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου.
1: Το ιερό νησί της Παναγίας βρίσκεται ανάμεσα στην Άνδρο, τη Μύκονο και στα βορειοανατολικά της Σύρου. Είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων μετά την Άξο, την Άνδρο και την Πάρο. Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού είναι η Τίνος, από όπου μπορεί να ξεκινήσει κανείς και να επισκεφτεί τα μικρά και μεγάλα χωριά του νησιού. Το έδαφος του είναι ορεινό, με μικρές μόνο έφορες κοιλάδες. Οι ακτές, περισσότερο απότομες στα ανατολικά, ακολουθούν τη διαμόρφωση του εδάφους και σχηματίζουν μικρούς κολπίσκους, μεγαλύτερους από τους οποίους και ασφαλέστερος είναι ο όρμος Πανόρμου στη βορειοανατολική πλευρά. Η Τίνος διαθέτει τη δική της κυκλαδίτικη ομορφιά. Καταπράσινη φύση, μικρά χωριά με κάτασπρα σπίτια, περιστεριώνες και πολλά ξοκλήσια. Η τουριστική υποδομή είναι μικρή και το νησί προσφέρεται για ήσυχες διακοπές.

Να δούμε τώρα λίγα στοιχεία για την ιστορία του νησιού. Η Τίνο στην αρχαιότητα ονομαζόταν Οφιούσα. Οι πληροφορίες για την ιστορία της στα προϊστορικά χρόνια είναι λιγοστές. Όπως έδειξαν οι ανασκαφές, ήταν κατοικημένη την εποχή του Χαλκού και σε όλη την περίοδο του Κυκλαδικού πολιτισμού. Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, όπως και σήμερα, ήταν φημισμένη για το μάρμαρό της και στο νησί υπάρχει παράδοση λιθογλυπτικής. Στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ερέτριας. Στη διάρκεια των Περσικών πολέμων καταλήφθηκε από τους Πέρσες, απελευθερώθηκε με τη μάχη του Μαραθώνα και πήρε μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνος. Στη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ. γνώρισε μια ξεχωριστή ακμή, ενώ το 2ο αιώνα π.Χ. αποτελούσε ναυτικό σταθμό των Ροδίων. Καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και το 88 π.Χ. λαιλατήθηκε από τον Μυθριδάτη. Στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου περιέπεσε σε αφάνεια. Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, η Τίνος, όπως και οι υπόλοιπες Κυκλάδες, πέρασε στους Βενετούς, που έκτισαν το φρούριό τους πάνω σε ένα απότομο βράχο της νότιας ακτής. Το 1538 λαιλατήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και το 1715 το νησί κατέλαβαν οι Τούρκοι. Από το 1770 ως το 1774 βρισκόταν υπό τους Ορλόφ. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, στο νησί βρήκαν καταφύγιο πολλοί Έλληνες από τα Ψαρά και τη Χίο. Στα 1822 βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Στο λιμάνι του νησιού τορπιλίστηκε από τους Ιταλούς το 1940 το ελληνικό πολεμικό Έλλη.

Ας δούμε τώρα λίγα πράγματα για τα αξιοθέατα και τα μνημεία που μας προσφέρει η Τίνος. Η πρωτεύουσα, Τίνος, χτισμένη στην νότια πλευρά του νησιού, αναπτύχθηκε μετά το 1715, όταν οι Βενετοί εγκατέλειψαν το νησί. Με τα κάτασπρα σπίτια και τους στενούς δρόμους, αποτελεί μια τυπική νησιώτικη πολιτεία. Το σημαντικότερο μνημείο της πόλης, αλλά και όλης της Τίνου, είναι η Εκκλησία της Παναγίας, που χτίστηκε στα 1823 μετά την έβρεση της εικόνας της Παναγίας. Είναι ένα επιβλητικό οικοδόμημα από άσπρο μάρμαρο, στο οποίο εκτός από την εκκλησία υπάρχουν και άλλα κτίρια. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών και Νεοελλήνων Ζωγράφων. Στο μοναστήρι υπάρχει ακόμα βιβλιοθήκη με πλούσια συλλογή βιβλίων και σκευοφυλάκιο με άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να δει κανείς εκθέματα από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Στα ανατολικά της πόλης της Τίνου βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, όπου υπάρχει μικρή συλλογή ειδών λαϊκής τέχνης και ανατολικότερα το Βενετσιάνικο λιμάνι του Αγίου Ιωάννη. Στα περίχωρα, όπως και στα χωριά της Τίνου, αυθονούν οι περιστεριώνες με τον πλούσιο διακοσμητικό στολισμό, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.

εσείς βρεθεί στο ναό της Παναγίας της Τίνου, θα αισθανθεί την κατανυκτική ατμόσφαιρα, θα νιώσει έντονη την ανάγκη να προσευχηθεί και να υμνήσει τη Μεγαλόχαρη. Σηκώνοντας τα μάτια, θα αντικρίσει τα καντήλια με τα αφιερώματα. Καθένα από αυτά θυμίζει και ένα θαύμα. Τα δακρυσμένα μάτια μπροστά από την εικόνα της Μεγαλόχαρης εκφράζουν ευχαριστίες, ενώ οι οικεσίες και οι μετάνοιες μια κρυφή ελπίδα για βοήθεια. Στη ζωή των ανθρώπων, το πιο σταθερό και συγκεκριμένο βίωμα είναι αυτό του πόνου, είτε σωματικού είτε ψυχικού. Υπάρχει όμως μια εσωτερική δύναμη που μας κάνει να μην χάνουμε το κουράγιο μας και την αγάπη μας για τη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αισιοδοξία ότι ύστερα από μια δύσκολη στιγμή θα ακολουθήσει μια άλλη, χαρούμενη. Για τους χριστιανούς, αυτή η αισιοδοξία είναι κατά βάθος η πίστη και η εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία και αγαθότητα του Θεού. Η μορφή εκείνη στην οποία οι πιστοί αποθέτουν τις ελπίδες τους για να τους απαλύνει από τον πόνο είναι η Παναγία, καθώς αποτελεί την ολοφώτινη μορφή της μάνας που πόνεσε στον ύψιστο βαθμό και όμως δεν λύγησε. Γι' αυτό και κάθε χριστιανός επικαλείται τη βοήθεια και το έλεος της.

0: ταξίδι για την προσκύνηση της Παναγίας είναι μια ευκαιρία για τους πιστούς να βιώσουν το συνεχές θαύμα που συντελείται μέσα στο ναό της. Αν θα το καταφέρουν, εξαρτάται από την ένταση της πίστης τους. Αυτή θα τους μεταμορφώσει από απλούς προσκυνητές σε κοινωνούς της Θείας Χάρης. Βέβαια, δεν γίνονται όλοι μέτοχοι του θαύματος, όλοι όμως βλέπουν και ακούν. Βλέπουν ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, να σέρνονται γονατιστοί στο πλακόστρωτο που οδηγεί στο ναό και γονείς να αγκομαχούν κρατώντας τα ανήμπορα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ακούν λυγμούς, γοερές κραυγές, προσευχές, οικεσίες και δεήσεις. Είναι οι θυσίες που με τη θέλησή τους αποδέχονται για τον εαυτό τους, όπως θυσίες είναι και τα πολλά τάματα που κοσμούν το ναό, αφιερώματα των ανθρώπων αυτών πριν και μετά από κάποιο θαυμαστό γεγονός. Ίσως σε κάποιους οι πράξεις αυτές να φανούν απλοϊκές, ακόμη και παράλογες, όμως δεν είναι παρά αγνές ευχαριστίες των ανθρώπων για τη βοήθεια και ανακούφιση που έλαβαν. Καθημερινά στη ζωή μας πραγματοποιούνται θαύματα, άλλοτε μικρά και άλλοτε σπουδαία. Σε κάθε εποχή ο Θεός ποιεί έργα μεγάλα και θαυμαστά για να ενθαρρύνει τους ολιγόπιστους και να δυναμώσει τους πιστούς. Το αν θα τα βιώσουμε εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας ευλάβεια και πίστη. Εξάλλου, η ανθρώπινη ύπαρξη από μόνη της αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα.
1: Να δούμε τώρα το πώς βρέθηκε η Αγία Εικόνα της Παναγίας και να μνημονεύσουμε τη μορφή δύο ανθρώπων, του Ιωάννη Γκιουζέ και του Μιχαήλ Πολυζώη. Ο Ιωάννης Γκιουζές καταγόταν από το χωριό Μουντάδο της Τίνου. Ήταν ένας απλός γεωργός, αγράμματος, με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, είχε ένα έντονο προαίσθημα, επηρεασμένος από τις διηγήσεις και παραδόσεις των γεροντότερων του χωριού, ότι δηλαδή λίγο πιο κάτω από το δικό του κτήμα, στο χωράφι του Δοξαρά, υπήρχε ένα πριγκιπάτο όπου κατοικούσε μια μεγάλη πριγκίπισσα. Κάποια στιγμή η προαίσθηση αυτή του έγινε πεποίθηση, ότι δηλαδή η μεγάλη αυτή πριγκίπισσα θα αναστηθεί και σε κάθε συζήτηση δεν δίσταζε να τη μοιραστεί με τους συγχωριανούς του. Όμως εκείνοι δεν τον πίστευαν και τον περιγελούσαν. Ήταν δε τέτοια η επιμονή του, ώστε οι συγχωριανοί του οργισμένοι παρακάλεσαν τον Μητροπολίτη της Τίνου Γαβρίλη να του απαγορεύσει στο εξής να διαδίδει τέτοια πράγματα. Πραγματικά ο Μητροπολίτης συναντήθηκε μαζί του, όμως ο γέροντας ήταν αμετάπιστος και μέχρι την τελευταία του πνοή δεν απαρνήθηκε την άποψή του.

Ζόης γεννήθηκε στην Άνδρο, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Τίνο. Ήταν ένας ταπεινός κυπουρός και αγνός χριστιανός. Σε ηλικία 80 ετών, το Φεβρουάριο του 1821, παρουσιάστηκε στον ύπνο του μία γυναίκα, η οποία τον παρακίνησε να πάει στο χωράφι του Δοξαρά και να σκάψει να βρει την Αγία εικόνα. Έχοντας όμως το παράδειγμα του Ιωάννη Γκιουζέ, δίσταζε να εκμυστηρευτεί το όνειρό του. Είχε το φόβο ότι θα τον περιγελάσουν και θα τον ηρωνευτούν. Μόνο σε λίγους έμπιστους φίλους του τόλμησε να το ανακοινώσει. Σύμφωνα με μια παράδοση, πήγε ο ίδιος κάποια στιγμή κρυφά και έσκαψε σε διάφορα σημεία του κτήματος. Επίσης, κατά μια άλλη παράδοση, τον βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα και κάποιοι συγχωριανοί του. Όπως και αν έγινε, γεγονός είναι ότι δεν βρέθηκε τίποτα. Επιπλέον, ζήτησε και τη συνδρομή του Μητροπολίτη Γαβριήλ. Αλλά και πάλι, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.

0: 1752, στο χωριό Κάμπος της Τίνου, ο Παπανικηφόρος Νεγροπόντης απέκτησε ένα κοριτσάκι, τη Λουκία. Την εποχή εκείνη το νησί ήταν τουρκοκρατούμενο και σχολεία δεν υπήρχαν. Έτσι τα πρώτα της γράμματα η Λουκία τα έμαθε από τον πατέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο βοηθούσε τη μητέρα της στις δουλειές του σπιτιού και τον πατέρα της στις ιερές ακολουθίες και στη φροντίδα των εξοκλησιών που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι τους. Η οικογένεια ζούσε απλά και λιτά, σύμφωνα με τα χριστιανικά ιδεώδη. Στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, η Λουκία έχασε τον πατέρα της. Η οικογένεια αντιμετώπισε δυσκολίες και έτσι η μητέρα της πήρε την απόφαση να την στείλει στην αδερφή της στον Τρυπόταμο, όπου έμεινε για περίπου 3 χρόνια. Πολλές φορές η Λουκία επισκεπτόταν το μοναστήρι του Κεχροβουνίου, όπου ζούσε ως μοναχή η άλλη αδερφή της μητέρας της, η Πελαγία. Όταν έγινε 15 ετών, η Λουκία αποφάσισε να ακολουθήσει τη θεία της και να γίνει και εκείνη μοναχή. Τον πρώτο καιρό έμεινε ως δόκιμη στο κελί της θείας της, η οποία συνεχώς την καθοδηγούσε και τη συμβούλευε, και όταν ήρθε η κατάλληλη ώρα, χειροτανήθηκε μοναχή, παίρνοντας το όνομα Πελαγία.
1: Το ξημέρωμα της Κυριακής, της 9ης Ιουλίου του 1822, η 72χρονη πια Πελαγία είδε στον ύπνο της μία κυρία, ντυμένη μεγαλόπρεπα, να την προστάζει να πάει στον επίτροπο της Μονής, στα Ματέλο Καγκάδη, και να του πει ότι στον αγρό του Δοξαρά βρίσκεται ερυπωμένο το μέγαρό της και πως πρέπει ο ίδιος να φροντίσει να βρεθεί και να ξανακτιστεί. Ξυπνώντας τρομαγμένη, η Πελαγία αναρωτιέται μήπως η κυρία αυτή που είδε στον ύπνο της ήταν η Παναγία. Αλλά αμέσως επικράτησε η ταπεινότητα της ψυχής της και σκέφτηκε: «Πώς είναι δυνατό να αποκαλυφθεί το θέλημα της Παναγίας σε μένα την άσημη μοναχή?» Έτσι αποφάσισε να μην μπει σε κανέναν τίποτα.
0: Την επόμενη Κυριακή, στις 16 Ιουλίου, η ίδια μορφή εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο της, αυτή τη φορά με ένα γλυκό χαμόγελο να επαναλαμβάνει τη θέλησή της. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την Πελαγία πως ήταν η ίδια η Παναγία και έτσι αποφάσισε να πάει στη χώρα, στον Σταματέλο Καγκάδη, και να τον πληροφορήσει για το όραμά της. Όμως πέρασε ακόμα μια εβδομάδα χωρίς να κάνει τίποτα, καθώς η Πελαγία από τη μία φοβόταν τον ευέξαπτο χαρακτήρα του και από την άλλη τις συνέπειες στην περίπτωση που δεν βρισκόταν ο θαμμένος στο χώμα ναός.

Κυριακή, 23 Ιουλίου, εμφανίζεται πάλι η Παναγία στον ύπνο της, αυτή τη φορά αυστηρή και στεναχωρημένη, και τη ρωτάει γιατί δεν εκτέλεσε ακόμα την παραγγελία της. Επιπλέον, της λέει πως εάν δεν γίνουν όσα παρήγγειλε, τότε φοβερά δεινά θα ξεσπάσουν στο νησί. Όταν η Πελαγία τη ρώτησε ποια είναι, η απάντηση που πήρε ήταν «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Και εκείνη απάντησε «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Την επόμενη μέρα η Πελαγία έσπευσε στο χωριό Καριά, όπου βρισκόταν σε διακοπές ο Καγκάδης και του εξιστόρισε όλα όσα είχαν συμβεί. Εκείνος της είπε ότι θα αναλάβει να εκτελέσει το θέλημα της Παναγίας και τη συμβούλεψε να αποταθεί και στο Μητροπολίτη της Τίνου Γαβριήλ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο ίδιο χωριό.

Μετά από λίγες ημέρες, ο Μητροπολίτης Τίνου Γαβρίλ συγκέντρωσε όλους τους κατοίκους του νησιού στο Μητροπολιτικό Ναό Ταξιαρχών και αφού τους μίλησε για το όραμα της Πελαγίας, ζήτησε τη βοήθειά τους στο δύσκολο έργο των ανασκαφών. Όλοι συμφώνησαν πρόθυμα να συνεισφέρουν υλικά και ηθικά σε αυτό το εγχείρημα. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη η συγκατάθεση του Αντωνίου Δοξαρά, γιατί οι ανασκαφές θα γίνονταν στο κτήμα του. Εκείνος όμως έλειπε στην Κωνσταντινούπολη και έτσι η άδεια ζητήθηκε από τη γυναίκα του, αλλά εκείνη το αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας πως δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από το σύζυγό της και επιπλέον ο αγρός ήταν καλλιεργημένος και θα καταστρεφόταν. Την ίδια νύχτα βλέπει στον ύπνο της ένα φοβερό φουστανελοφόρο να την απειλεί πως αν δεν δώσει την απαιτούμενη άδεια, τότε θα την εξαφάνιζε από τη ζωή. Ήταν δε τόσο ζωντανό το όνειρό της, ώστε ξύπνησε έντρομη και προσπάθησε να φύγει από το σπίτι της. Πάνω στην ταραχή της, αντί να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, άνοιξε εκείνη της ντουλάπας και μπήκε μέσα, όπου και τη βρήκαν το πρωί μισολιπόθυμη. Αμέσως έδωσε τη συγκατάθεσή της και έτσι οι ανασκαφές ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1822. Πράγματι, βρέθηκαν τα ερείπια μιας παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, καθώς επίσης και ένα πηγάδι χωρίς νερό. Η εικόνα της Παναγίας όμως δεν βρέθηκε πουθενά. Οι μέρες περνούσαν και οι εργάτες απογοητευμένοι δεν είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό όπως όταν ξεκίνησαν. Έτσι, σιγά σιγά οι ανασκαφές σταμάτησαν.

ήταν που έπεσε βαριά επιδημία πανόλης στην Τίνο και όλοι θεώρησαν ότι αυτό ήταν θεϊκό σημάδι. Ο Σταματέλος Καγκάδης, του οποίου η γυναίκα και οι αδερφοί προσβλήθηκαν από αυτήν την επιδημία, θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για την εκτέλεση της προσταγής της Παναγίας, παρακάλεσε θερμά τον Μητροπολίτη να συσταθεί μια επιτροπή προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ανασκαφές. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής έγινε ο ίδιος ο Καγκάδης και οι ανασκαφές ξανάρχισαν. Η επιτροπή αυτή αποφάσισε επίσης το χτίσιμο μιας νέας εκκλησίας πάνω από τα ερείπια του παλιού ναού. Την 1η Ιανουαρίου του 1823 έγινε η θεμελίωση του νέου ναού. Ο Μητροπολίτης Τίνου Γαβριήλ ήταν εκεί μαζί με τον Ιερό Κλήρο προκειμένου να τελεστεί ο αγιασμός. Όμως δεν είχε προβλέψει κανείς να φέρει το απαιτούμενο νερό. Αφού έστειλαν κάποιον στην πόλη της Τίνου, ξαφνικά ένα παιδί άρχισε να φωνάζει πως το πηγάδι που είχε βρεθεί στην τοποθεσία και ήταν ξερό, ανάβλιζε νερό.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονταν χωρίς αποτέλεσμα, η Πελαγία βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Όμως τη νύχτα της 28ης προς 29η Ιανουαρίου 1823, η Παναγία εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο της, υποδεικνύοντας την τοποθεσία όπου ήταν θαμμένη η εικόνα της. Στις 30 Ιανουαρίου 1823 ήταν η σειρά τους να σκάψουν οι κάτοικοι του χωριού Φαλατάδος. Κατά τις 2 το μεσημέρι, η αξίνα του Δημητρίου Βλάση κτύπησε σε ένα κομμάτι ξύλο. Η εικόνα του Ευαγγελισμού είχε βρεθεί. Από την ημέρα εκείνη και μέχρι το θάνατό της, στις 28 Απριλίου 1834, η Πελαγία έμεινε στο μοναστήριο του Κεχροβουνίου, υμνώντας την Παναγία για τη χάρη που την αξίωσε να λάβει, δεχόμενη πλήθη κόσμου που έρχονταν στο κελί της για να λάβουν την ευχή της. Η Σύνοδος των Πατριαρχών την ανακήρυξε Αγία και η μνήμη της τιμάται την 23η Ιουλίου, την ημέρα του τρίτου οράματός της.

θα περάσουμε τώρα σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Τίνο, στο νησί της πίστης και της τέχνης.

Αμέσως μετά την έβρεση της εικόνας, και ενώ δεν είχε ακόμα καθαριστεί από τα χώματα και τις λάσπες, έρχεται ένα μήνυμα στον Επίτροπο Περίδη. Ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος από την πανόλη που μάστιζε το νησί. Εκείνος τότε, χωρίς να διστάζει, πήρε λίγη λάσπη από εκείνη που κάλυπτε την εικόνα και την έδωσε για να λείψουν με αυτή το παιδί του. Το αγόρι έγινε καλά και μετά την πρώτη περιφορά στο νησί, η επιδημία της πανόλης εξαλείφθηκε και όλοι όσοι είχαν προσβληθεί γιατρεύτηκαν. Αυτό είναι και το πρώτο θαύμα της εικόνας.

ανέβρεση της εικόνας αποφασίστηκε να χτιστεί ένας μεγάλος και επιβλητικός ναός πάνω από το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Για το σκοπό αυτό επέκτηναν το εκκλησάκι από την αριστερή πλευρά και πάνω από τη δεξιά πλευρά άρχισε η κατασκευή του μεγαλοπρεπούς ναού σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Ευστράτιου Καλονάρη από τη Σμύρνη. Το έργο, κατασκευή και γεωγράφηση, αποπερατώθηκε το 1830 σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις 3 χρόνια πριν από την έναρξη των εργασιών, το 1821, είχε ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Το έθνος πολεμούσε για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το μικρό νησί της Τίνου ήταν ενωμένο με όλους τους Έλληνες στον αγώνα αυτό. Επιπλέον, αρκετοί πρόσφυγες από τη Χίο και άλλα νησιά είχαν βρει εκεί καταφύγιο από την εκδικητική μανία των Τούρκων. Η φτωχή Τίνος με δυσκολία μπορούσε να προσφέρει τροφή στο πλήθος των κατοίκων της. Παρόλε τις δυσκολίες, το έργο της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Μεγαλόχαρης προχωρούσε και ολοκλήρωσή του μόνο σε θαύμα μπορεί να αποδοθεί. Όλοι παρήχαν με ζήλο τις υπηρεσίες τους. Άλλοι έδιναν χρήματα, άλλοι προσέφεραν την τέχνη τους στην διακόσμηση του ναού, άλλοι μετέφεραν υλικά, πυλό, ασβέστη, πέτρες και μάρμαρα από τη Βύλο και τον Πάνορμο. Κάθε πλοίο που περνούσε από το νησί μεταφέροντας ασβέστη, ξυλία ή οποιοδήποτε άλλο οικοδομικό υλικό, όταν πληροφορούνταν τις ανάγκες της εκκλησίας, δόριζε σε αυτήν ένα μέρος του φορτίου.

Το ταμείο που είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες της κατασκευής δεν είχε σταθερούς πόρους. Όμως, όταν τα χρήματα λιγόστευαν, κάτι γινόταν και το ταμείο γέμιζε πάλι. Ο Άγγλος πλοίαρχος Τάξ προσέφερε 100 δίστυλα στην πιο κρίσιμη στιγμή της ανέγερσης του ναού. Το πλοίο του, με επιβάτη τον Άγγλο υποπρόξενο Φλικ, είχε εγκυροβολήσει στον όρμο της Τίνου όταν ξαφνικά σηκώθηκε θαλασσοταραχή. Το πλοίο κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να τσακιστεί στα απότομα βράχια του νησιού, καθώς είχε κοπεί η άγκυρα και κρατιόταν από την ξηρά μόνο με ένα σχοινί. Ο πλοίαρχος κοίταξε το ναό που μόλις κτιζόταν, παρακάλεσε την Παναγία για τη σωτηρία του και έκανε το τάμα να προσφέρει 100 δίστυλα. Εκείνη τη στιγμή, όλοι όσοι βρίσκονταν μπροστά έγιναν μάρτυρες ενός θαύματος. Ενώ η θάλασσα μενόταν, γύρω από το πλοίο επικρατούσε γαλήνη. Την επόμενη μέρα, και αφού η θάλασσα είχε ηρεμήσει, ο πλοίαρχος αποβιβάστηκε στην ξηρά, επισκέπτηκε τον ιερό ναό, προσκύνησε την Άγια εικόνα και εκπλήρωσε το τάμα του προσφέροντας τα 100 δίστυλα που τόσο ανάγκη είχε το ταμείο του νησιού. Τη μεγαλύτερη όμως προσφορά στο ναό την έκανε ένας πλούσιος κάτοικος του νησιού, ο Αλιβίζος Καλάβριος, ο οποίος σώθηκε από βέβαιο πνιγμό. Αυτός ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας από την Τίνο, πλούσιος έμπορος και με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όντας ευσεβής, από την πρώτη στιγμή έδωσε τις υπηρεσίες του τόσο στις ανασκαφές όσο και στην κατασκευή του μικρού ναού της ζωοδόχου πηγής. Στη συνέχεια, όταν ξεκινούσε η οικοδόμηση του νέου μεγάλου ναού, πρόσφερε αρκετά χρήματα. Ξαφνικά, όμως, προσευλήθη από μια βαριά εγκεφαλική ασθένεια, μια επικίνδυνη ψυχοπάθεια που ανάγκασε την οικογένειά του να τον κρατά έγκλειστο σε ένα δωμάτιο. Σε κάποια στιγμή όμως διέφυγε της προσοχής τους και πηδώντας από ένα χαμηλό παράθυρο στο δρόμο έφυγε τρέχοντας προς τα δυτικά προς την τοποθεσία Πασακροτήρη. Ανέβηκε σε ένα ψηλό βράχο και έπεσε στη θάλασσα, όμως δεν πνίγηκε. Η παραφροσύνη του γιατρεύτηκε και αυτό που τον απασχολούσε ήταν πώς να σωθεί. Καθώς επικρατούσε θαλασσοταραχή και η απόσταση από την ακτή ήταν μεγάλη, ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Παρακάλεσε τη Μεγαλόχαρη να τον βοηθήσει και εκείνος ως ανταπόδοση θα της έδινε όλα του τα υπάρχοντα για τον ναό της. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε ένα μικρό εστιαφόρο, ο καπετάνιος του οποίου μόλις τον είδε έσπευσε να τον βοηθήσει και την τελευταία στιγμή τον έβγαλε σχεδόν ανέστητο από τη θάλασσα. Αφού μεταφέρθηκε στην Τίνο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκε ότι ήταν τελείως υγιής. Εκείνος, συγκινημένος, ανακοίνωσε σε όλους το τάμα του, το οποίο και αμέσως εκτέλεσε.

Ο Χριστόδουλος Δημητριάδης από το Δρέπανο της Κορινθίας έκλεψε την Αγία Εικόνα. Την ημέρα εκείνη ήταν η εορτή του Αγίου Ελευθερίου και στον ναό τελούσαν τον Εσπερινό. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των φυλάκων και εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι της χειμωνιάτικης εκείνης βραδιάς, κρύφτηκε στο γυναικονίτη. Όταν κατά τα μεσάνυχτα όλοι κοιμόνταν, δέθηκε με ένα σκοινί και κατέβηκε στο ναό. Χωρίς δισταγμό, κατευθύνθηκε στην Αγία Τράπεζα και άρπαξε τα πολύτιμα αντικείμενα και το χρυσό δισκοπότηρο. Στη συνέχεια προχώρησε και σταμάτησε στο προσκυνητάρι. Αφαίρεσε γρήγορα τα αφιερώματα, άρπαξε την εικόνα και ανοίγοντας την δυτική πόρτα έφυγε. Στην τοποθεσία Θεοτόκος, λίγο πιο πάνω από το χωριό Ιστέρνια, έθαψε την εικόνα και κατόπιν κατευθύνθηκε σε μια έρημη ακτή του νησιού, απέναντι από την Άνδρο, όπου και προσπάθησε να διαφύγει με βάρκα. Όμως δεν συμφώνησε με τους ναύτες για τα ναύλα και έτσι αναγκάστηκε να παραμείνει στο νησί, ψάχνοντας τρόπο να διαφύγει. Το επόμενο πρωινό, μόλις ανακαλύφθηκε η κλοπή, σήμανε γενικό συναγερμός. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, διαλαλώντας το θλιβερό συμβάν. Οι κάτοικοι, δακρυσμένοι, συνοστίζονταν στο ναό και με παρεκκλήσεις εκλιπαρούσαν την Παναγία να τους λυπηθεί και να τους δώσει πίσω την εικόνα τους. Επιπλέον, είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα έτσι ώστε να μην φύγει κανείς από το νησί. Ο τότε διοικητής της Τίνου, Ιωάννης Θεοτόκης, έδωσε εντολή να απαγορευτεί ο απόπλους κάθε πλοίου. Παράλληλα, είχαν οργανωθεί περιπολίες προς αναζήτηση πιθανών υπόπτων. Τέλος, ο δράστης επικηρύχθηκε έναντι 500 δραχμών, ένα αρκετά σημαντικό για την εποχή ποσό. Κατά το απόγευμα, ο δράστης είχε φτάσει έξω από τον πύργο της Τίνου και καθισμένος κοντά σε ένα πηγάδι για να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, εντοπίστηκε από τους εθνοφύλακες Γλίνη και Φλούρη. Εκείνοι τον θεώρησαν ύποπτο και στη σωματική έρευνα που του έκαναν ανακαλύφθησαν πάνω του τα τιμαλφή. Αμέσως οδηγήθηκε στο δήμαρχο Πανόρμου, ο οποίος και τον ανέκρινε προκειμένου να τους υποδείξει το μέρος όπου έκρυψε την εικόνα. Εκείνος ομολόγησε, αλλά όσοι στάλθηκαν για να τη βρουν δεν κατάφεραν τίποτα. Έτσι χρειάστηκε να οδηγηθεί ο ίδιος στο σημείο εκείνο που είχε περιγράψει, όπου τελικά η Αγία Εικόνα βρέθηκε. Με ιερή πομπή, που σχηματίστηκε από ιερείς και χριστιανούς, η Αγία Εικόνα μεταφέρθηκε στην Τίνο, τοποθετήθηκε πάλι στη θέση της, ενώ ακολούθησε και ευχαριστήρια αγρυπνία. Όσο για το δράστη, αυτός μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ήρου, όπου και πέθανε τρελός.

Η Αγία Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου υπήρχε στο νησί της Τίνου από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια και κοσμούσε το ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Διονύσου. Τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν οι Σαρακινοί κατέστρεψαν το ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η εικόνα όμως είχε θαυτεί μέσα στα συντρίμια της εκκλησίας και έτσι σώθηκε από επιπλέον καταστροφές. Για περίπου 850 χρόνια η Αγία Εικόνα παρέμεινε κρυμμένη έως την ανακάλυψή της στις 30 Ιανουαρίου 1823. Παρόλο που ήταν κάτω από το έδαφος της γης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα στην υγρασία, δεν είχε πάθει απολύτως καμία ζημιά, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη θαυματουργή δύναμη και παρουσία της Παναγίας. Απεικονίζει τη μεγαλόχαρη γονατιστή με το κεφάλι της γυρτό σε στάση προσευχής. Φορά ένα χρυσό κιτρινοπράσινο φόρεμα. Πίσω της βρίσκεται ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο είναι γραμμένα τα λόγια που είπε η Παρθένος Μαρία έπειτα από τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Στο φόντο του μικρού δωματίου και στις δύο πάνω πλευρές μπορούμε να ξεχωρίσουμε το διαχωρισμό της εικόνας σε εσωτερικά παράθυρα. Στο κέντρο της πάνω πλευράς της εικόνας βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή ενός περιστεριού να κατεβαίνει από τον ουρανό. Πάνω και δεξιά από τη μορφή της Παναγίας βλέπουμε ένα σκύπτρο να προεξέχει από τον τοίχο πάνω στον οποίο κρέμεται μια ανοιχτόχρωμη κουρτίνα. Το φίνο υλικό της διπλώνει περίτεγνα στο κάτω μέρος της κατά μήκος του τοίχου. Απέναντι και αντικριστά στην Παρθένο Μαρία στέκεται η φωτισμένη μορφή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Τα ρούχα του είναι επίσης χρυσά και κυτρινοπράσινα και κρατά στο αριστερό του χέρι τον κρίνο, το σύμβολο της αγνότητας. Στο πίσω μέρος της εικόνας μπορούμε να διακρίνουμε ίχνη από φωτιά, σημάδια της καταστροφής που προκάλεσαν οι Σαρακινοί στο ναό του Αγίου Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, από όπου η Αγία Εικόνα κατά θαυμαστό τρόπο σώθηκε.

Σήμερα η εικόνα της Μεγαλόχαρης είναι καλυμμένη από χρυσό και πολύτιμες πέτρες, αφιερώματα των ευσεβών χριστιανών στη χάρη της. Ίσως πολλοί θεωρήσουν ότι αυτό το χρυσό κάλυμα, φτιαγμένο από πολύτιμα κοσμήματα αφιερώματα, δεν ταιριάζει με τη σεμνότητα και απλότητα που χαρακτηρίζει τη χριστιανική θρησκεία. Όμως, όλα αυτά τα αφιερώματα είναι αποτέλεσμα βαθιάς πίστης και θερμής προσευχής. Δεν έχουν υλική αξία, είναι μόνο η έκφραση της ευχαριστίας του πιστού για το θαύμα που έγινε.

θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τον ναό της Μεγαλόχαρης. Το κτηριακό συγκρότημα της Ευαγγελιστρίας αποτελείται από τον κυρίως ναό, που είναι μια τρίκλητη βασιλική, και το ισόγειο θολωτό παρεκκλήσι της Ευρέσεως. Ο κυρίως ναός της Μεγαλόχαρης διατηρείται στις μέρες μας όπως όταν είχε κατασκευαστεί. Έγιναν βέβαια κάποιες μικρές αλλαγές και ανακαινήσεις, που όμως δεν μετέβαλαν καθόλου την αρχική του μορφή. Ο εσωτερικός του διάκοσμος είναι μοναδικός. Χρυσός και ασήμι κυριαρχούν παντού, ευγενικές προσφορές πιστών και ευλαβών χριστιανών από όλα τα μέρη του κόσμου. Εκατοντάδες σκανδύλια απλώνονται σε ατέλειωτες σειρές, ενώ κάτω από το καθένα είναι κρεμασμένο ένα αφιέρωμα. Αριστερά του ναού, μέσα σε ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι, είναι τοποθετημένη η Αγία Εικόνα, πλαισιωμένη από χρυσά αφιερώματα και λουλούδια. Όποτε είναι ανοιχτή η εκκλησία, πάντα κάποιος θα στέκεται μπροστά από τη χάρη της, παρακαλώντας για βοήθεια και ανακούφιση. Φεύγοντας από τον Ιερό Ναό, μπορεί κανείς να ζητήσει λίγο λάδι από το καντήλι της Μεγαλόχαρης, το οποίο καίει ακατάπαυστα για να το κρατήσει σαν φυλαχτό για κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του.

0: Κλείνοντας, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι ο Ιερός Ναός της Μεγαλόχαρης έχει καθιερωθεί να πανηγυρίζει 5 φορές το χρόνο. Στις 30 Ιανουαρίου, όπου είναι η επέτειος της θαυμαστής ευρέσεως της εικόνας, στις 25 Μαρτίου, όπου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 23 Ιουλίου, όπου είναι η εμφάνιση της Παναγίας στη Μοναχή Πελαγία, το 15 Αύγουστο, όπου είναι η κίνηση της Θεοτόκου και τέλος στις 23 Αυγούστου, όπου είναι τα 9 μέρα της Παναγίας.
1: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, η οποία σήμερα ήταν αφιερωμένη στην Τίνο, το νησί της πίστης και της τέχνης, φτάνει στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, η οποία ήταν κοντά σας για μία ώρα περίπου. Τα μικρόφωνα του σταθμού βρίσκονταν η Αγαθή Μάγκανου και η Δήμητρα Γκούτη, ενώ την επιμέλεια του ήχου είχε η Θοδώρα Παντελιού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ραδιοκαταγραφές.
3: Εγχείρημα παρέμβασης στη φλιαρία του λόγου.

γονεύσαντες, και αυτούς και ανήλους και πάσων ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αστάλλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα θαλάσσιο ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος. Για μια ακόμα φορά θα επισκεφθούμε το μοναδικό νησί της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη, γράφει ο λογοτέχνης μας Κώστας Ουράνης, είναι ένα μεγάλο και ψηλό αμφιθέατρο που στο προσκήνιό του παίζεται από καιρό σε καιρό η πιο μεγαλειώδης τραγωδία που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των εγκάτων της γης, σπάζοντας τις αλυσίδες τους με άγριους και τρομερούς υποχθόνιους κρότους, τεινάζονται από τα βάθη της θάλασσας πανύψηλους πίδακες φλογών, καπνούς που σκεπάζουν τον ουρανό, τεράστιες πέτρες, νησιά κάποτε ολόκληρα. Όταν η τραγωδία τελειώσει, το δέος που προκάλεσε παραμένει. Είναι διάχυτο στον αέρα και αποτελεί την ατμόσφαιρα της Σαντορίνης. Δέος και μεγαλοπρέπεια.
1: Οι Φυραίοι, ζώντας σε αυτό το ωραίο ξερονήσι, πάντα με τον εφιάλτη του ηφαιστείου μπροστά στα μάτια τους, που πλέει εκεί στο λιμάνι, μαυριδερό και στενό μακρό σαν ράχι κροκοδίλου, άφησαν την ελπίδα τους και την προστασία τους στο Θεό. Έτσι, αμέτρητες εκκλησίες όμορφες, περιποιημένες, καλοστολισμένες, στόλισαν το νησί τους. Όλες αυτές, από τη μεγαλύτερη ενωριακή μέχρι το πιο απόμερο ξοκλήσι, είναι ολοκάθαρες, με τα καντήλια τους πάντα γεμάτα λάδι και αναμένα.
2: Αφήνουμε τα Φυρά, τη μικρή πάλευκη πρωτεύουσα, και μέσα από θερισμένα χρυσοκίτρινα χωράφια που τις άκρες τους στολίζουν κατά κόκκινες, όριμες, πια φλογάτες δωματούλες και χαριτωμένες φουντίτσες από πράσινα φυτά φυτευμένα με τέχνη στη σειρά, κατευθυνόμαστε προς τη φοινικιά του Καρτεράδου. Πάμε στην Παναγία την Κόκκινη που κάθε 15 Αύγουστο γιορτάζει.
0: Ο Καρτεράδος έχει περίπου 570 κατοίκους σήμερα και προκαλεί έκπληξη λόγω της θέσης του. Πράγματι, όταν έχει πια δεχτεί κανείς το τοπίο της Σαντορίνης, βλέπει με απορία τον Καρτεράδο που είναι χωμένος μέσα σε μια ρεματιά, κρυμμένος έτσι που οι στέγες των σπιτιών να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Βέβαια, η θέση αυτή τον προφυλάσσει από τους βοριάδες, οι οποίοι περνάνε κυριολεκτικά από πάνω του, μια κυρεματιά έχει κατεύθυνση προς τη δύση, προς την Ανατολή. Ένας άλλος πιθανός λόγος για την επιλογή της ρεματιάς για το χτίσιμο του χωριού είναι ότι η κήτη της προσφέρει τις δυο σχεδόν κατακόρυφες όχθες της για την κατασκευή σκαυτών σπιτιών και κατά τα άλλα παιδινό τοπίο που περιβάλλει το χωριό. Μετά την πλατεία αξίζει να σταματήσει κανείς να παρατηρήσει τις τρεις εκκλησίες που βρίσκονται αριστερά του. Στη μέση η μεγάλη εκκλησία του χωριού, η Ανάληψη. Δεξιά και αριστερά της Ανάληψης, έτσι όπως τη βλέπουμε από το δρόμο, η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου.
2: Ο χωματόδρομος σέρνεται ανάμεσα σε απέραντα πράσινα αμπέλια με και χρυμπαρένια σταφύλια. Όλη η τοποθεσία, όπως και η αυλή της Παναγίας που προβάλλει μπροστά στο βάθος του δρόμου, έχει δέντρα διάφορα που την ομορφαίνουν, γλυκοτόνιστα στα κιάπηρα τα κελαϊδήματα των πουλιών. Μέσα στο όμορφο τοπίο της φαντάζει από μακριά η εκκλησία της Παναγίας της Κόκκινης σαν φάρος ελπίδας. Στέκεται εκεί στην ερημιά, πάντα μεγαλόπρεπη και φρεσκοχτισμένη και καλοβαμένη, μοναδικό στολίδι στην απόλυτη σιωπή. Την αγκαλιάζει η όμορφη αυλή της με τα ψηλά πεύκα, κυπαρίσια και ευκαλύπτους που τα φύλλα τους σαν θρωούν στην απαλή πνοή της άβρας, λες και λιγοψάλουν ύμνους και δοξολογίες. Η εκκλησία, μόλις μπεις, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ παλιά. Το κτίριό της θολωτό και παλαιό σε φέρνει σε άλλη μακρινή εποχή. Τα παράθυρά της είναι μικρά και στενά.
1: Ένας θρύλος μας κυκλώνει, ένα θαύμα συντελείται και η παράδοση χριστιανική αφηγείται και παρουσιάζει τα μεγαλεία της Παρθένου. Ήταν τέλος του Μάρτη και κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια, μια σκοτεινή βραδιά ήταν μεγάλη τρικυμία. Ο αέρας φύριζε δυνατά, με βροχή και αστραπές και ξεσήκωνε θάλασσα και στεριά σε ένα χαλασμό. Έξαφνα, μέσα στην ανεμοθύελα και τη βροχή, φάνηκε να έρχεται ένα καράβι στη θάλασσα από την Κρήτη με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Πάλευε απεγνωσμένα με τα άγρια και αφρισμένα κύματα που ήθελαν να το καταπιούν στα βάθη τους. Αναγκάστηκε να ράξει σε κάποιο κάβο της Σαντορίνης προς τα γκρεμνά και εκεί να λιμανέψει. Η κακοκαιρία όμως συνεχιζόταν με μανία. Μεγάλα κύματα έσπαζαν με ορμή πάνω στα βράχια και βογκούσαν, απέσια και τρομακτικά, τόσο που το καράβι και στον κάβο δεμένο κινδύνευε να βουλιάξει ή να κομματιαστεί. Η νύχτα προχωρούσε και γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Ούτε φεγγάρι ούτε αστέρια φαίνονται πουθενά στον ουρανό και ο φόβος της τρικυμίας γινόταν μεγαλύτερος και τρομακτικότερος. Ο ιδιοκτήτης του καραβιού ήταν και καπετάνιος, καλός θαλασσινός, ο καπετάν Παναγιώτης, και με απορία έβλεπε την επιμονή του καιρού. Λες και κάποια τεράστια και υπερφυσική δύναμη κατέστρεφε το σύμπαν αυτή τη βραδιά. Γι' αυτό κάθε στιγμή σταυροκοπιέται και προσπαθεί να καταπνίξει μέσα του κάθε κακό του προαίσθημα.
2: Το πολύτιμο φορτίο του ήταν το βαριά άρρωστο από την ασθένεια της λέπρας παιδί του, ο Χρήστος, το μοναδικό του αγόρι, που ήταν πολύ βαριά άρρωστο, έτοιμο θάνατο. Γι' αυτό ο ευσεβής τούτος πατέρας ήταν πολύ λυπημένος. Κατάλαβε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η θάλασσα και οι μεγάλοι του στεναχώρια τον είχαν κουράσει. Όμως δεν χάνει το θάρρος του. Αποφασίζει να βγάλει το παιδί του στη στεριά, σηκώνεται, παίρνει πρώτα με πολύ ευλάβιο ταγιασμένο εικόνισμα της κίνησης της Παναγίας που είχε στο καράβι του, φορτώνεται και το σχεδόν μισοφτεθαμένο παιδί του, τουλάχιστον αν πεθάνει να το θάψει στη στεριά. Προχώρησε στα βράχια. Ο αέρας τον εμποδίζει να προχωρήσει, τον σπρώχνει, παραπατά από εδώ κι άλλο από εκεί, βασανίζεται. Αλλά προχωρεί με προσοχή και λίγο-λίγο, αλλά προχωρεί.
1: Όλοι μας γνωρίζουμε ότι από τα παλιά χρόνια η ασθένεια της λέπρας ήταν φοβερή και τρομακτική για τους ανθρώπους και ότι πολύ σπάνια γλίτωνε κανένας από τη λέπρα. Ο πατέρας τούτος ήταν καπετάνιος, όπως είπαμε, πλούσιος και άρχοντας στρανός της Κρήτης. Τώρα, με προσοχή και μεγάλη δυσκολία, με το αγιασμένο εικόνισμα στα στήθη και το άρρωστο παλικάρι του καλοτυλιγμένο στα ζεστά καλύματα, και σιγά σιγά, νύχτα βαθιά, βγαίνει στα χώματα της Σαντορίνης. Τους λεπρούς ασθενείς τους έφασαν σε απομόνωση τότε, έξω από τα χωριά και μακριά από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Απαγορευόταν πολύ αυστηρά κάθε επαφή των άλλων ανθρώπων με αυτούς.
2: Η νύχτα και το πυκνό μαύρο σκοτάδι εκάλυπτε τον άγνωστο ξένο. Άνθρωπο πουθενά δεν συναντά. Αυτή την ώρα κανένας δεν μπορεί να βγει. Όλοι από νωρίς κλείστηκαν στα σπίτια τους και ούτε που τολμούσαν να ξενιτήσουν από φόβο για τα ουρλιάσματα και άγρια σφυρίγματα του ανέμου. Ο γεροθαλασσινός άνδρας προχωρεί. Ο άνεμος τον σπρώχνει, λες και τον οθεί στον προορισμό του. Δεν σταματά ούτε λεπτό. Συνεχώς προχωρεί σαν ανηφορικό και δύσκολο μονοπάτι. Ανέβηκε με πολύ κόπο στο παράξενο νησί της Σαντορίνης, όπως τη λένε, αλλά το τόσο αγιασμένο από τις πολλές του εκκλησιές. Και ο φορτωμένος πατέρας κοίταξε για λίγο ανατολικά και σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και είπε μια σύντομη προσευχή προς την Παναγία, την κίνηση της οποίας έφερε στα στήθη του. «Παναγία μου, λυπήσουμε. Σώσε το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Λυπήσουμε και βοήθησέ το να γίνει καλά. Και όπου βρεθώ, εκκλησιά θέλω να σου κάνω. Σύμμονο μένεις, ελπίδα μου».

0: Και ετοιμαζόταν με μάτια δακρυσμένα πάλι να ξεκινήσει. Μα δεν πρόφτασε. Στη μανιασμένη ανεμοζάλη και μέσα στη σκοτεινή νύχτα, σε αυτό το χαλασμό, βαθιά στο πέλαγος, προς τα βόρεια ανατολικά που είναι το νησί της Αμοργού, φάνηκαν τρία πολύ μεγάλα αστέρια, πολύ φωτεινά, να σχίζουν το σκοτάδι και να χύνουν με μεγάλη ταχύτητα έντονο φως προς τη γη, σαν μεγάλοι κομήτες που οι τεράστιες ουρές τους έφταναν ως κάτω στη γη και τη φώτιζαν παράξενα.
1: Φαινόμενο τρομακτικό που κράτησε πολλή ώρα, σαν να τον όριζε και σαν να του έδειχνε τον αγιασμένο τόπο που έπρεπε να σταματήσει. Ο ευσεβής ναυτικός άνοιξε τρομαγμένος διάπλατα τα μάτια του και το στόμα και έτρεμε σύγκορμος, ακίνητος, άφωνος, θαμπωμένος. Έμεινε έτσι για πολλή ώρα και ύστερα, όταν συνήλθε, έκανε συνέχεια το σταυρό του, γεμάτος πίστη και ευλάβεια, και άρχισε πάλι να προχωρεί. Το φαινόμενο αυτό δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνεται και άλλοτε σαν άγρια στροπελέκια βλάκωναν τη μαύρη νύχτα και άλλοτε σαν μικρότερες και απλές αστραπές φώτιζαν το δρόμο του μες στην ερημιά και τον οδηγούσαν. Και εκείνος προχωρούσε, όλο προχωρούσε. Ύστερα, αφού σκέφτηκε πολύ, στάθηκε. Άφησε κάτω το πολύτιμο φορτίο του, κάπου εκεί κοντά του στη γη, και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, είπε:
0: «Ω φώτιση θεία, ω ουράνια δωρεά, ω εξύψους θείο έλεος», και ξαναφώναξε με όση δύναμη είχε και σπαρακτικά, πολύ σπαρακτικά, σαν άθελε με τη φωνή του αυτή να σωριάσει όλα γύρω του και να ακουστεί παντού, να βροντίξει ο κόσμος από τη φωνή του που δονούσε από βαθιά πίστη. «Ο Κύριος, ευχαριστώ, κατάλαβα», ψιθυρίζει με σταυρωμένα χέρια και δακρυσμένα μάτια, κοιτάζοντας ψηλά στον κατάμαυρο ουρανό. Σε λίγο φορτώθηκε και πάλι το άρρωστο παιδί του και συνέχισε το δρόμο του. Είχε τώρα πια καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθεί το φως, αυτό που με τον ίδιο τρόπο του αναβοσβήνοντας τον έφερε σιγά σιγά σε μια βαθιά ρεματιά και όμορφα προφυλαγμένη από το δυνατό άνεμο και την ανεμοθύελα και την καταιγίδα. Καθώς προχωρούσε, ύστερα από ώρα διέκρινε μέσα στο φως που έκαναν οι αστραπές κάπου εκεί ένα μικρό σπήλαιο και σκέφτηκε και σταμάτησε εδώ. Τα πάντα γύρω του τα σκέπαζε το μαύρο σκοτάδι και η ερημιά. Κόντευε πια να ξημερώσει και τότε τα στροπελέκια έπαψαν και ο άνεμος δεν ακουγόταν πια δυνατός. Εξαντλημένος και αναμαλιασμένος, ο καπετάν Παναγιώτης είχε πια ηρεμήσει και με λαχτάρα και ελπίδα έγειρε πάνω στο παλικάρι του. «Τουλάχιστον εσύ», ψιθύρισε αχνά και έγειρε κοντά του.
1: Το πρωί ο ήλιος φώτιζε πολύ όμορφα μια γαλήνια χρυσαυγή. Ο κόσμος που φύτρωνε γύρω του, του φάνηκε πολύ φωτεινός, πολύ όμορφος. Έκανε το σταυρό του ευχαριστώντας το Θεό που βρέθηκε αυτό το σπήλαιο και που το παιδί του όχι απλώς ζει, αλλά κάπως έχει καλυτερέψει. Μερικοί χωρικοί τη μέρα τον ανακάλυψαν εκεί στην ερημιά του, που σαν άκουσαν τη συμφορά του με συμπόνια ήρθαν να του συμπαρασταθούν. Από τους χωρικούς αυτούς πληροφορήθηκε ότι το κτήμα τούτο με τη σπηλιά και τη μικρή στερνούλα ήταν περιουσία της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, του μεγάλου μοναστηριού της νήσου Αμοργού. Ο ευσεβής αυτός κριτικός, καπετάν Παναγιώτης, ένιωσε για μια ακόμη φορά ότι η χάρη της Παναγίας τον οδήγησε εκεί και τον έσωσε από τη φοβερή ανεμοθύελα.

0: Ύστερα από όλα αυτά, σκέφτηκε ότι εδώ είναι ο τόπος που πρέπει να εκπληρώσει και το τάξιμό του, να κτίσει δηλαδή ναό αφιερωμένο στην κίνηση της Παναγίας, της οποίας την εικόνα έφερε μαζί του. Αγόρασε λοιπόν από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας ένα μέρος, ένα κτήμα και ευγνώμων προς την Παναγία ξεκίνησε την ανέγερση ναού της. Το παιδί του όλο και καλυτέρευε και ο ευσεβής τούτος πατέρας με ζήλο και ενθουσιασμό, δακρυσμένος και χαρούμενος, έκτιζε πανέμορφη εκκλησιά ευγνώμων προς την Παναγία. Έπαιρνε νερό από τη στερνούλα του κτήματος και η εργασία της οικοδομής προχωρούσε, και όταν αυτό σώθηκε αγόραζε από τους χωρικούς. Κάποια μέρα όμως το νερό λιγόστεψε πολύ και επειδή η λειψιδρία έπληκε το νησί δεν έβρισκε να αγοράσει. Το κτίσιμο σταμάτησε. Στενοχωρήθηκε πολύ και το βράδυ, λυπημένος όπως ήταν, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Όπως όμως ξαγρυπνούσε και αναλογιζόταν να τελειώσει το θείο του το έργο για να γυρίσει στην Κρήτη, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, έξαφνα στην ερημιά και σιωπή άκουσε θόρυβο, μικρές ομιλίες και ύστερα πάλι φασαρία και βήματα που επλησίαζαν, αλλά δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτε μέσα στο σκοτάδι. Τι να συνέβαινε άραγε? Συλλογίστηκε και πρόσεξε καλύτερα για να ακούσει, αλλά ήταν ζαλισμένος και κουρασμένος και δεν σηκώθηκε. Οι γεωργοί θα ανασκέφθηκε και θα πηγαίνουν να τριγίσουν τα μπέλια τους.
1: Ωστόσο η φασαρία και οι φωνές συνεχίζονταν και τον ανάγκασαν να σηκωθεί λίγο από τη θέση του. Τεντώθηκε για να δει καλύτερα και άξαφνα βλέπει μια γυναίκα ψηλή μαυροφόρα με ολόφωτα μάτια να στέκεται κοντά στη στέρνα που ήταν ανοιχτή και καλούσε τους χωρικούς να έλθουν και να διάσουν μέσα σε αυτή τα τουλούμια με το μούστο που είχαν φέρει φορτωμένο πάνω στα ζώα τους. «Να», είπε, «εδώ». Και με το δεξί της χέρι έδειχνε τη στέρνα και εκείνοι υπάκουαν και άδειαζαν το μούστο που τώρα ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος άκουγε καθαρά το θόρυβο που έκανε καθώς κυλούσε συνεχώς και ορμητικά μέσα στο βάθος της στέρνας. Το σώμα του ανατρίχιασε από τρόμο και τα μάτια του στυλώθηκαν εκεί και έβλεπε τι γινόταν στο μισοσκόταδο μέχρι που χάθηκαν όλα. Και τότε συνήλθε και σήκωσε το χέρι του και έκανε πολλές φορές το σταυρό του. Ηρέμησε και με τρεμάμενη φωνή είπε «Κατάλαβα». Το πρωί έτρεξε να κάνει ό,τι έπρεπε. Αγόραζε το μούστο που έρε άφθονο στις κάναβες του καρτεράδου και με αυτόν έχτιζε την εκκλησία της Παναγίας μέχρι που την τελείωσε.

0: θαύμα έγινε σε όλους φανερό. Το κτίριο της εκκλησιάς ήταν κατακόκκινο, γιατί ο μούστος είχε μαύρο χρώμα και η ποιότητά του ήταν πυκνή. Όσο και να σβέστοναν τους τοίχους, το κρασί διαπερνούσε το νέο άσπρισμα και ξαναφανερωνόταν χρωματισμένο κατακόκκινο. Έτσι η εκκλησία ονομάστηκε Παναγία η Κόκκινη, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Το 15 Αύγουστο ήταν έτοιμη και για πρώτη φορά έγινε το όμορφο πανηγύρι της. Όλοι οι γύρω χωριανοί έφτασαν να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη. Ο ευσεβής εκείνος χριστιανός, ο καπετάν Παναγιώτης με το γιο του που είχε γίνει πια καλά, έκοβαν σταφύλια από το αμπέλι της Παναγίας και τα μοίραζαν στους προσκυνητές. Το όμορφο έθιμο με το μοίρασμα των σταφυλιών συνεχίστηκε για πολλά χρόνια.
1: Έτσι χτίστηκε ο ναός της Παναγίας της Κόκκινης και όταν πια ολοκληρώθηκε, ο ευσεβής εκείνος χριστιανός την παρέδωσε ως μετόχη στην Παναγία τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού. Και γεμάτος χαρά, αφού αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε όλους τους γύρω χωριανούς που τόσο το συμπαραστάθηκαν, επέστρεψε στην Κρήτη, στο σπίτι του, που τόσο το είχε νοσταλγήσει. Ποτέ δεν ξέχασε όμως την Παναγιά την Κόκκινη, και όσο ζούσε, ερχόταν στο πανηγύρι της με πλούσια δώρα στη χάρη της. Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας συνέχιζε να θαυματουργεί. Γι' αυτό και όλοι οι κάτοικοι του Κατεράδου την ευλαβούνται πολύ. Τη θεωρούν προστάτηδα των καρπών και της οδειάς τους, γιατί η γιορτή της είναι στην εποχή της εγκομιδής. Γι' αυτό πάντα στο όμορφο πανηγύρι της φέρνουν κοφίνια με σταφύλια από τα μπέλια τους για να ευλογηθούν.
0: Οι κάτοικοι του Καρτεράδου και ιδιαίτερα ο πλούσιος Χριστοδουλάκης αγόρασαν όλα τα κτήματα γύρω από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας της Αμοργού και από τότε η Παναγιά η Κόκκινη έμεινε για πάντα στο Καρτεράδο δική τους και από την πλούσια εισφορά του Χριστοδουλάκη την είπαν και Παναγία του Χριστοδουλάκη. Η εορτή της Παναγίας κάθε 15 Αύγουστο γίνεται όμορφα. Επίσημη απλή, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, έρχονται από τα πέρατα για να τιμήσουν την Παναγία την Κόκκινη, που στέκεται εκεί με το πρωτότυπο και αμετάβλητο χρώμα της για αιώνες.
1: Επί 15 ημέρες τώρα γίνονται οι μεγάλες ετοιμασίες και η μέρα αυτή της γιορτής είναι το αποκορύφωμα και η απροσμέτρητη πλημμύρα της χαράς όλων μας, μικρών και μεγάλων. Πολλές από τις χωριανές γυναίκες κάνουν το τάξιμό τους να φέρουν στη γιορτή της Παναγίας όμορφο βασιλικό και γι' αυτό με βαθιά πίστη φυτεύουν σε γλάστρες και σε ντενεκέδες βασιλικούς και τους μεγαλώνουν και τους φέρνουν στην εκκλησία για ομορφιά. Τους τοποθετούν κάτω από το τέμπλο ή στο προσκυνητάρι ή στα παράθυρά της και κατορθώνουν να τους δίνουν ολοστρόγγυλο και όμορφο σχήμα έτσι που μοιάζουν με καλοχτενισμένα κεφαλάκια. Όλοι είναι τρυφεροί, μυρωδάτοι, ψηλόφιλοι, πλατύφιλοι και μαυρόκορφοι και στολίζουν με το βαθυπράσινο χρώμα τους στην εκκλησία μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.
0: Επίσης, όλες τις μέρες που πέρασαν από την αρχή του Αυγούστου, κάθε βράδυ έψαναν την παράκληση και έφεραν από το σπίτι τους ως καντήλια βαθιά νεροπότηρα που τα τοποθετούν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας σε χαμηλό τραπεζάκι και για 15 μέρες τα διατηρούν άσπεστα. Οι μέρες περνούν, οι παρακλήσεις συνεχίζονται στην πάμφωτη εκκλησιά και ο ενθουσιασμός της εορτής γίνεται μεγαλύτερος και ακούς ότι ξαναγυρνούν οι ξενιτεμένοι μέχρι το βράδυ της παραμονής. Στο Μεγάλο Εσπερινό όλα στράφτουν από καθαριότητα, οι πόρτες καλοβαμένες, λαμποκοπούν και μοσχοβολούν. Ο ευσεβής ιερέας έρχεται από νωρίς και ο Εσπερινός αρχίζει με χαρούμενο καμπανοχτύπημα ατέλειωτο μέσα στη ρεματιά και καλεί τους πιστούς και επιμένει να τους καλεί μέχρι που η εκκλησία είναι πια γεμάτη. Οι πιστοί έρχονται και όλοι φέρνουν το τάξιμό τους. Άρτο η προσφορά, η λάδι, η κερί, η ασημικό, η άσπρα κρίνα και λιβάνι.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα στη θέση τους είναι όμορφα και οι ψαλμοδίες και το μοσχολίβανο και τα αναμένα καντιλάκια καθαρά σπιθοβολούν με το χαροπό φως και οι εικόνες στολισμένες και μυρωμένες μοσχοβολούν και όλα μαζί σε φέρουν σε έναν άλλο κόσμο, πιο θεϊκό και υπέρκοσμο. Το νέο προσκυνητάρι πάρα πολύ στολισμένο, φορεί τα ακριβά του αφιερώματα, την πλουμιστή ποδιά του, τις δαντελένιες κορδέλες του, το λουλουδένιο του ολόδροσο στεφάνι και πάνω απ' όλα κρέμεται από ψηλά η χρυσή κανδύλα, αναμένη, και φωτίζει τη σεπτή εικόνα της κίνησης της Θεοτόκου. Το καμπανοχτύπημα συνεχίζεται σαν ατέλειωτο σάλπισμα μέσα στη ρεματιά της Σαντορίνης και σβήνει στο βάθος τη γαλάζια περαντοσύνη που αγκαλιάζει το νησί. Σήμερα, νοερά, μπαίνουμε κι εμείς στην εκκλησία αυτή της Πανηγίας. Στο ανδρικό μέρος δεξιά είναι το προσκυνητάρι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Κόκκινης, στολισμένο όμορφα με τα πλούσια αφιερώματά της γραμμένα στη χρυσοκόκκινη ποδιά της που φτάνει μέχρι κάτω στο πάτωμα. Την ασπαζόμαστε και με συγκίνηση και δέος σηκωνόμαστε μπροστά της. Είναι πολύ παλιά, αληθινό κοιμήλιο μεγάλης αξίας. Παριστάνεται εκκίμηση της μητέρας του Θεού. Η κεκαριτωμένη στο κέντρο νεκρή. Το λιπόσαρκο σκήνομά της αναπάβεται σε ωραία στολισμένη κλίνη. Από πάνω της ο Χριστός με την Πανάγια ψυχή της Αϊπαρθένου, ως βρέσκος φασφιωμένος στα πανάχραντα χέρια της. Γύρω του αγγέλοι φτερουγίζουν και υποδέχονται στα ουράνια δώματα την τιμιωτέρα των χερουβίν και ασυγκρίτως ενδοξωτέρα των σεραφίν. Ενώ γύρω από το νεκρό σώμα της Αϊπαρθένου, που θα ρίσπω κοιμάται, γλυκιά και θλιμμένη σαν κρυνανθός, πολύ πονεμένοι στέκονται οι Απόστολοι και οι Άγιοι, με εκφράσεις και χειρονομίες βαθιάς λύπης.
2: Κοιτάζουμε μια-μια τις θλιμμένες μορφές των Αποστόλων και των Πιστών. Τι εκφράζουν καθώς κοιμούν πάνω στα κίνη το σώμα της Παρθένου, νεκρολογούν ή γλυκοψάλουν, προσμένουν Ανάσταση, βλέπουν αιώνια αυγή στο τέλος αυτό της επίγειας ζωής. Αυτή είναι η πίστη των χριστιανών 20 τόσων αιώνων. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον αναστημένο Χριστό που είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, αν αποθάνει ζήσετε». Και η Παναγία, πρώτη από όλους τους ανθρώπους, πιασμένη από το χέρι του Υιού της, μπήκε στην αιωνιότητα. Πέτυχε τη θέωση του ανθρώπου και εκεί, στα σπλάχνα της θεότητας, γίνεται για μας, σύμφωνα με τη δική της υπόσχεση, η εν πρεσβείες ακίμητος Θεοτόκος και προστασίες αμέτα άθετος ελπίδα.

Ήρθε όμως ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα με τη βοήθεια του βιβλίου της διδασκάλισσας Ελευθερίας Πελέκη Ρούσου «Παναγία η Κόκκινη». Την εκπομπή μας παρουσίασαν η Ειρήνη Πάσουλα και η Μαρία Γράμψα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Γιάννη Κλεισούρα και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήθε η θεία μεσητεία της Αϊπαρθένου και η χάρη της

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

καλό και ευλογημένο μήνα, αγαπητοί ακροατές. 1η Αυγούστου σήμερα, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 1η του μηνός Αυγούστου, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ως κοινών φυλακτήριων, ως πηγήν αγιάσματος των σταυρών των Τίμιων ασπασόμεθα, και γάρ κοιμίζει παθήματα και πάβει νοσήματα και παντίον αλγινών απαλάτη τους κάμνοντας, υπεράβησον πελαγίζον τα ρήθρα των θαυμάτων της πιστός αυτού των τύπων και προσκυνούσι και σέβουσιν.

Υπερήλιον έλαμψεν ο Σταυρός ο Πανάγιος, ως ακτίνας θαύματα προβαλόμενος και ως βολίδας ιάματα, προσέλθομεν άνθρωποι ή το σκότι των δεινών συνεχόμενοι πάντοτε, και λυψόμεθα φωτοπάροχων χάριν ιαμάτων, τον εν τούτο προσπαγέντα σαρκή θεών μεγαλύνοντες. Πρώτη Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού για τις ασθένειες που συμβαίνουν κυρίως κατά τον Αύγουστο μήνα επικρατούσε στα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη συνήθεια να περιφέρεται στους δρόμους και στις πλατείες της το τίμιο ξύλο του Σταυρού για αγιασμό του χώρου και απαλλαγή από τις ασθένειες. Και κατά μέν την χθεσινή μέρα, βγάζοντάς τον από το βασιλικό θησαυροφυλάκιον, τον απέθεταν στην Αγία Τράπεζα της Μεγάλης Εκκλησίας, στην Αγία Σοφία, κατά δε την σημερινήν και ακολούθως μέχρι και την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κάνοντας μαζί του λιτανία σε όλη την πόλη, τον προέβαλαν έπειτα στο λαό για προσκύνηση.

τον Μπερπάλε Μωυσής προτυπώσασεν εαυτό τον Αμαλίκ καταβαλώνε τροπόσατο και Δαβίδο μελωδός υποπόδιον σίβων προσκυνήστε διετάξατο τίμιον σταυρών σου Χριστέ ο Θεός σήμερον αμαρτωλή προσκυνούμεν χίλες συναναξίης σε τον καταξιώσαντα παγίνε εν αυτό ανυμνούντες δεόμεθα. Κύριε, συντολιστή της βασιλείας σου, αξίωσον ημάς.

τι του Σταυρού προελεύσει δεύτε φιλέορτη, την εορτήν ποιούντες φενδρυνθόμεν βοώντες εν πίστη αδιστάκτο. Σταυρέ του Χριστού, ημάς αγίασον, χάριτι του επισέ υψωθέντος και εξελού πάσης βλάβης τη δυνάμη σου.

οι προσκυνούντες εν πίστη σταυρών των τίμιων, τον εν αυτό παγέντα προσκυνούμεν δεσπότην, ούτι επινεύσει χίλιο μου και ψυχάς αγνιζόμεθα, και τες ελάμψεσι τούτου τες νοητές φεδρινόμεθα ενούντες αυτών.

φύσης των βρωτών συνεόρταζε πάσα και σκύρτα μυστικός του σταυρού γαρτοξύλων προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουση μετευλαβίας και πόθου και δοξάζουση τον εν αυτό προσπαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, σήμερα πρώτη μέρα του μηνός Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακχαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Πρώτος προ Χριστού πυρ στέγων Ελεάζαρ, αθλήσεως προύθηκε της άλλης ίχνη. Πρώτος προ Χριστού ο Ελεάζαρος, που οι ειδωλολάτρες έριξαν στο πυρ, προέθεσε τα ίχνη της αθλήσεως για τους αθλητές της χριστιανικής πίστεως. Πρώτα θλών άλλην και πρώτης θέκλησε έχω την Σολομονήν, ειν προ Χριστού πυρ φλέγει. Και πριν από την Θέκλα υπάρχει άλλη πρωτομάρτης, η Σολομονή, η οποία προ Χριστού υπέστην τον διαπυρός μαρτυρικό θάνατο. Εξ εβδόμης πέμπτους υπέδων επτάδα αρθρέμβολα πυρ και τροχή προς ογδόη. Τα αρθρέμβολα, το πυρ και η τροχή έστειλαν την επτάδα των παιδών από την παρούσα ζωή στην αιώνια μακαριότητα.

Οι 7 Άγιοι Μάρτυρες Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός τους Ελεάζαρος ζούσαν κατά την εποχή του βασιλιά Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς 175-163 π.Χ. αδελφού του Σελεύκου του Τετάρτου του Φιλοπάτορος. Ο Αντίοχος, αφού εξόντωσε και εχμαλώτησε όλο το έθνος των Εβραίων περί το 168 π.Χ., ανάγκαζε με κάθε τρόπο τον λαό αυτό να αρνηθεί την πάτρια θρησκεία του και να ασπαστεί την ειδωλολατρία. Ειδικά μάλιστα πρόσταξε να τρώνε χοιρινό κρέας κατά παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Στην προσταγή όμως αυτή του τυράννου απήθησαν οι 7 παιδες, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός του Ελεάζαρος, μένοντας σταθεροί και ακλόνητοι στην πάτρια πίστη τους. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του βασιλιά, εκείνος εξαγριώθηκε και πρόσταξε την τιμωρία τους. Έτσι τον μεν πρεσβύτην Ελεάζαρο, αφού του έδεσαν τα χέρια πίσω, τον χτύπησαν βάναυσα και ανελαίητα. Έπειτα του έριξαν μέσα στη μύτη δυσόδες και καυστικούς χυλούς και στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε μεγάλη φωτιά. Εκεί ο σεπτός πρεσβύτης, αφού ευχήθηκε το αίμα του και ο θάνατός του να γίνουν λύτρωση και ελευθερία του έθνους του, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Τους δύο Αγίους 7 παιδες ο τύραννος πρόσταξε και τους οδήγησαν ενώπιον του και τους τιμώρησε καθένα κατά την τάξη της ηλικίας του. Για τον βασανισμό και την θανάτωσή τους χρησιμοποίησε αρθρέμβολα, στρεβλωτικά δηλαδή όργανα, τροχούς με περώνες, ακόντια και φωτιά. Οι μακαριστοί 7 παιδες υπέμειναν καρτερικότατα τα βασανιστήρια και έτσι ούτε τα πάτρια έθη αρνήθηκαν ούτε τον νομοθέτη Θεό αντάλλαξαν με την πρόσκαιρη ζωή. Με τον τρόπο δε αυτό απέδειξαν ότι ο κυρίαρχος λογισμός δεν νικέται από παθήματα και βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι αυτοί Μακαβαίοι παιδες έλαβαν από τον Θεό τους αμάραντους στεφάνους τις καρτερίες τους. Ύστερα από αυτά η μητέρα του Σολομονή, αφού είδε ότι και τα 7 της παιδιά ετελειώθησαν και μη ανεχόμενη να την πιάσει ανθρώπινο χέρι να τη ρίξει στη φωτιά, έπεσε μόνη της μέσα στις φλόγες. Έτσι λοιπόν η ηρωίδα αυτή της πίστεως παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό.

οι Άγιοι Μακαβαίοι, το τυράννο έλεγον, ημίν ο αντίοχε, εις βασιλεύς, ο Θεός, παρού γεγόναμεν και προσόν επιστρέφομεν, κόσμος μένει άλλος ημίν, του ορωμένου υψηλότερος και μονιμότερος, πατρίς δε ημών Ιερουσαλήμ, η κρατεά και ανόλεθρος, πανήγυρις δε η μετάγγελων διαγωγή, Κύριε πρεσβείες αυτών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ευσεβώς συντραφέντες, παιδε σοφοί, μαρτυρικός του τυράννου τας απειλάς, ανδρείος κατησχύνατε ως του νόμου υπέρμαχοι και του πατρός ακόλουθοι, γενόμενοι άγιοι, συν μητρή θεόφρονη προθύμωση θλίσατε, όθεν και θανάτο την ουράνιον όντως ζωήνων εισάμενη, αιωνίως αγάλεσθε μακαβέοι στερόψυχοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους. Εκ Παμφιλίας Εννέας ετμήθη ξύφη, μίαν φιλήν ζητούσα την των μαρτύρων. Μια εννεάδα Αγίων από την Παμφιλία αποκεφαλίστηκε δια ξύφους, επιζητώντας μια φιλή, την φιλή των μαρτύρων. Οι Άγιοι Εννέα Μάρτυρες Λεόντιος, Άττος, Αλέξανδρος, Κινδαίας, Μνησίθεος, Κυριακός, Μινέος, Κατούνος και Ευκλής ζούσαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και του ηγεμόνα Φλαβιανού στην πέργη της Παμφιλίας και ήταν εκ προγόνων χριστιανοί. Ο Μινέος ήταν μάστορας, ενώ οι άλλοι ήταν γεωργοί. Όλοι τους δε με μια γνώμη, αφού θεώρησαν σκύβαλα τα αγαθά της παρούσης ζωής, πήραν την καλή απόφαση και προχώρησαν στον αγώνα του μαρτυρίου. Και να πως, μια νύχτα μπήκα στον ναό της Αρτέμιδος και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν εκεί. Μετά όμως από την ενέργεια τους αυτοί τους συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τους ανέκριναν τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν για πολλήν ώρα με απάνθρωπη βαναυσότητα και εν συνεχεία τους κατέκαυσαν τα πλευρά. Έπειτα, χρησιμοποιώντας σιδερένια νύχια, τους καταξέσχισαν τις σάρκες μέχρι τα κόκαλα. Ακολούθως τους κατέκαυσαν τις μασχάλες με αναμένους δαυλούς και τους τρύπησαν τα μάτια με περώνες. Κατόπιν τους έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή και κατά προσταγή του τυράννου τους άφησαν χωρίς τροφή και νερό, χωρίς την παραμικρή φροντίδα και επιμέλεια. Αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα τους έβγαλαν από την φυλακή και τους έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Εκείνα όμως ήταν απολύτως ήρεμα. Παρά την πείνα και την άγρια φύση τους δεν πλησίασαν καθόλου τους Αγίους. Βλέποντας δε οι παριστάμενοι το εκπληκτικό αυτό γεγονός, εξεπλάγησαν όλοι και αναβόησαν με μια φωνή «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Και ότου θαύματος ευθύς αμέσως ακούστηκαν βροντές και άρχισαν να πέφτουν στη γη αστραπές και ραγδαία βροχή ανάμεικτη με χαλάζι, ενώ συγχρόνως ακουγόταν άνωθε θεία φωνή η οποία προσκαλούσε τους Αγίους στον ουρανό. Μόλις οι Άγιοι άκουσαν εκείνη τη θεία φωνή χάρηκαν πάρα πολύ. Ύστερα δι' από το γεγονός αυτό ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η μαρτυρία των εννέα αυτών Αγίων Μαρτύρων και όλοι τους ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Τιμοθέου, επισκόπου προκονήσου του θαυματουργού. Τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην τιμά Θεός πριν νυν τε θαυματουργίες. Τον Τιμόθεο τον επίσκοπον προκονήσου, τον τιμούσε ο Θεός ενός ο ζούσε, τον τιμάδε και τώρα με τα θαύματα που μέσω αυτού επιτελεί. Ο Άγιος Τιμόθεος έζησε και έδρασε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, την εποχή των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του πρώτου του Θρακός, 518 μετά Χριστόν, και του ανεψιού του Ιουστινιανού του πρώτου του Μεγάλου, 527 μετά Χριστόν. Διέμενε και εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή διακρινόταν για το υπέροχο ήθος του και ήταν κοσμημένος με κάθε αρετή, εκλέκτηκε επίσκοπος Προκονήσου ή όπως συνηθέστερα ονομαζόταν Πρικονήσου, η οποία παλαιά λεγόταν Ελαφώνησος και τώρα είναι γνωστή με την ονομασία Μαρμαράς. Μετά την εκλογή του και την χειροτονία του, ο Άγιος Τιμόθεος πήγε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, στην Προκόνησο. Εκεί βρήκε τους κατοίκους να ασχολούνται με την πειρατεία και να δείχνουν πολύ απανθρωπιά σε εκείνους που ναυαγούσαν στα παράλια τους. Ο Άγιος όμως αμέσως, μόλις ανέλαβε τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να θεραπεύσει την απανθρωπιά αυτή των κατοίκων του νησιού και να την μεταβάλει σε ήκτο και συμπάθεια προς τους δύστιχους ναυαγούς. Και πράγματι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε με την χριστομίμητη πραότητά του να επιτύχει την μεταβολή αυτή. Ο Άγιος Τιμόθεος διάνυσε τον βίο του ασκητικός και διαπείμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Υπέμεινε με ανεξικακία κάποια συκοφαντία που εξυφάνθηκε να δίκως εναντίον του. Θεράπευσε με την εμφάνισή του και μόνο την δαιμονισμένη κόρη του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και αναπαύθηκε εν Κυρίω πλήρης ημερών την 1η Αυγούστου. Η Φιλόθεος μητέρα του κοριτσιού που ο Άγιος απάλλαξε από τα δαιμόνια, δηλαδή η Βασίλισσα Θεοδώρα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν, ίδρυσε επωνόματι του Ιερά Μονή σε μια ευρύχωρη πεδιάδα, εκεί ακριβώς που πήγε δαιμονισμένη θυγατέρα της και θεραπεύτηκε και όπου βρέθηκε μετά την κοίμηση του Αγίου το ιερότατο του Λείψανο. Σε μικρή μάλιστα απόσταση από την τοποθεσία εκείνη βρέθηκε και πηγή αγιάσματος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη της Αγίας Έλεσσας, της Οσίου Μάρτυρος που μαρτύρησε στα Κύθυρα. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και ήταν κόρη ενός πλούσιου Έλληνα που ονομαζόταν Ελάδιος. Η δε μητέρα της Ευγενία ήταν Στήρα, αλλά θεοσεβής χριστιανή. Έτσι, δια της προσευχής, απόκτησε θαυματουργικά την Ελέσσα που ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και κάτω από τις δυσκολίες του ειδωλολάτρη άντρα της. Σε ηλικία 14 ετών η Ελέσσα έμεινε ορφανή από μητέρα και έτσι έμεινε αυτή κυρία του πλούσιου σπιτιού του πατέρα της. Αμέτρητες τότε οι ευεργεσίες και οι ελεημοσύνες που έκανε στους στερημένους και πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε όμως ο πατέρας της την παρακίνησε να παντρευτεί κάποιο από τους ειδωλολάτρες άρχοντες. Αυτή όμως αρνήθηκε, διότι η κλίση της ήταν άλλη, αυτή της αγγελικής πολιτείας. Έτσι, όταν κάποτε ο πατέρας της έφυγε για κάποιο ταξίδι, η Ελέσσα μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς και με τις πιο πιστές της δούλες διέφυγε στα Κύθυρα. Εκεί δια της προσευχής έκανε πολλά θαύματα. Όταν όμως ο πατέρας της επέστρεψε από το ταξίδι και έμαθε τα γεγονότα, θύμωσε πολύ και αφού ανακάλυψε που βρισκόταν η Ελέσσα, αναχώρησε για να την φέρει πίσω. Αλλά η γνώμη της Ελέσσας ήταν αντίθετη αυτής του ειδωλολάτρη πατέρα. Τότε αυτός, αφού ανελέητα την βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Ελέσσας. «Γόνος Άγιος, Πελοποννήσου γέρας ένθεον, νήσου Κυθύρων ανεδείχθης Ελέσσα πανέμφημε, υπερ Χριστού γαρνομήμος αθλήσασα, χειρή πατρώα ετμήθης την κάραν σου, μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος».

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπά του Νέου εις σάκον βληθείς και θύβη εγκλειστείς και εις θάλασσαν ρυφθείς τελειούται. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κυρίκου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Θεοδόρου μαρτύρησε δι' αξίφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πολυέκφτου μαρτύρησε μέσα σε κοπριά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μήνη και Μηναίου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τε στον Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα ιερά προσκυνήματα και τα μικρά εξοκλήσια για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού. Ας μην λησμονήσουμε όμως, αδελφοί μου, και εκείνους που τιμούν την Παναγία μας με διαφορετικών τρόπων. Αυτοί δεν θα πάνε να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Είναι οι ίδιοι αναμένες λαμπάδες. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να επισκεφθούν τους αγιασμένους τόπους, στην Δίνο, στην Προυσιώτισσα, στην Άνδρο, στη Σουμελά, στη Μηχανιώνα, στη Βουλκάνο και σε τόσους άλλους ιερούς τόπους. Είναι οι άρρωστοι και κατάκητοι αδελφοί μας που είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου και είναι καταδικασμένοι να μην βγαίνουν από το δωμάτιό τους. Τόσοι άρρωστοι, τόσες αρρώστιες, τόσα νοσοκομεία, τόσα άσυλα του πόνου. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι πονεμένοι αδελφοί μας? Πώς θα γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή? Συνήθως είναι λησμονημένοι από μας και παραγωνισμένοι. Μερικοί από αυτούς τολμούν και με το καροτσάκι επισκέπτονται τους ιερούς χώρους. Άλλοι όμως αδυνατούν. Αυτούς θα τους επισκεφθεί η ιδία η Παναγία κατοίκων. Θα έρθει κοντά τους για να τους παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο τους. Γι' αυτό λέγεται παρηγορήτρα. Θα έρθει να τους γιατρέψει. Γι' αυτό λέγεται γιάτρισα. Θα έρθει να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό λέγεται ελευθερώτρια. Αμέτρητα τα ονόματα της Παναγίας μας, αμέτρητες και οι χάρες και οι ευλογίες της και οι θαυματουργικές επεμβάσεις της. Αμέτρητες οι ανάγκες μας, αμέτρητα και τα θαύματα της Παναγίας μας. Έχοντας μπροστά μου, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή την πανάσπηλον μορφή της Παναγίας μας, την ελπίδα των απελπισμένων και τη χαρά των θλιβωμένων, θέλω να την παρακαλέσω για όλους αυτούς που δοκιμάζονται, γνωστούς και αγνώστους αδελφούς μας. Πολύ επιθυμώ μαζί με τον υμνοδό να προσφέρω έναν ύμνο ταπεινό και να αναφωνήσω κι εγώ. Τι εν δόξω κοιμήσεις σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύν σε εξώδιον προσφωνούσα τη μητρή του των όλων δεσπόζοντος απειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, ή το γένος των ανθρώπων ρισαμένη, προγονική.

της αποφάσεως. Η μεγαλύτερα όμως ευλογία που απήλαυσε η Παναγία είναι ότι ανεδείχθη θρόνος του Βασιλέως Χριστού, παλάτιον και θρόνος του Βασιλέως, έμψυχος ναός του Θεού, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Μη σας φανεί όμως παράξενο, τέτοια τιμή κάνει σε κάθε χριστιανό ο Θεός. Πρόκειται για μια σπουδαία αλήθεια, λησμονημένη, που είναι ανάγκη να την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά.

κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη. Ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλέπετο πως επικοδομεί.

ιερό κείμενο που ακούσαμε, αδελφοί μου, συγκλονίζει κάθε χριστιανό που το ακούει προσεκτικά. Όχι μόνο τους απλούς πιστούς, αλλά και τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας και ίσως περισσότερον αυτούς. Τους τοποθετεί όλους μπροστά στη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Θεός και τους καλεί να αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν. Όσο περισσότερα μας δίδει ο Θεός, τόσο και πιο πολλά θα μας ζητήσει και επομένως η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Ο λόγος στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι παραβολικός αλλά πολύ βαθύς. Με χωράφι και οικοδομή παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού. Εις αυτό το χωράφι, εις αυτήν την οικοδομή, ο καθένας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, μια ειδική αποστολή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εργάτες και καλλιεργούν το χωράφι, κτίζουν την οικοδομή. Οι κτίστες και εργάτες είναι οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει συνεργάτες του Θεού. Συνεργάτες του Θεού είναι και οι συνεχιστές των Αποστόλων. Όλοι οι ιεροί ποιμένες της Εκκλησίας που είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό θα φανεί καλύτερα στην απόδοση του νοήματος του ιερού κειμένου που θα ακολουθήσει. Τώρα μερικές επεξηγήσεις. Συνεργή σημαίνει πρώτα συνεργάτε και είναι μεγάλη τιμή, το μεγαλύτερο αξίδημα να είναι κανένας συνεργάτης του Θεού. Γεώργιον είναι το χωράφι. Αρχιτέκτον είναι ο πρωτομάστορας που έχει την ευθύνη της οικοδομής. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκτιζε το πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας με σοφίαν και σύνεσιν. Ως διαπυρός, σαν από μέσα από τη φωτιά, όποιος δεν εργάζεται όπως θέλει ο Θεός θα διακινδυνεύσει τη σωτηρία του. Εάν τελικώς σωθεί, θα είναι θαύμα της ευσπλαχνίας του Θεού. Φθήρη και φθερή είναι το ρήμα φθήρο, που σημαίνει καταστρέφω. Θα τιμωρηθεί δηλαδή αυστηρά. Προσέξτε τώρα, αδελφοί μου, την απόδοση του νοήματος και θα δείτε πόση ωφέλεια θα αποκομίσουμε. Εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Μέγας Παύλος, και κατ' επέκταση όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, είμαστε συνεργάτες του Θεού εις το έργο της Εκκλησίας, το οποίο σκοπόν έχει την σωτηρία των ανθρώπων. Εργαζόμαστε κάτω από τις διαταγές και την καθοδήγηση του Θεού και πρόκειται να λογοδοτήσουμε κάποια μέρα. Σεις οι χριστιανοί είστε πνευματικό χωράφι το οποίο ανήκει εις τον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν, ο οποίος χρησιμοποιεί εμάς ως όργανά Του. Είστε οικοδομή πνευματική η οποία κτίζεται από Αυτόν, τον Θεόν δηλαδή, ο οποίος μας χρησιμοποιεί ως κτίστες. Εις το έργον αυτό με εκάλεσε και εμένα η χάρις του Θεού και μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να ιδρύω εκκλησίες εις τα ιδρολατρικά έθνη. Σύμφωνα λοιπόν με την κλίση που μου έκαμεν ο Θεός και με το έργον που μου ανέθεσεν, ως αν έμπειρος αρχιμάστορας εις την πνευματική οικοδομή κάθε εκκλησίας που ιδρύω, έχω βάλει θεμέλιον στερεών την πίστην εις των Χριστών. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το στερεό αγκονάρι επάνω εις το οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Χριστός και Εκκλησία είναι το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο. Επάνω εις το θεμέλιο αυτό, με βάση δηλαδή την πίστην εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, κάθε ένας από τους άλλους κήρυκας και εργάτας της Εκκλησίας συνεχίζει το κτίσιμον
Συνεχίζει δηλαδή να διδάσκει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και να αγιάζει τους πιστούς με την χάρη των μυστηρίων. Ας προσέχει λοιπόν να εργάζεται με ζήλον και προθυμίαν, χωρίς εφάμαρτες φιλοδοξίες, αλλά σύμφωνα πάντοτε με το Θείον θέλημα. Άλλωστε η ποιότητα του έργου κάθε πνευματικού εργάτη θα γίνει γνωστή και φανερή κατά την ημέρα της κρίσεως και ανταποδόσεως. Τότε θα φανεί και θα αποδειχθεί εάν χρησιμοποίησε χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους ή αντιθέτως ξύλα, χόρτον, καλάμιν. Εάν δηλαδή εδίδαξε τα ορθόδοξα δόγματα, εάν εστήριξε στην αληθινή πίστη τους χριστιανούς, εάν τους οδήγησε στις αρετές και τις καλές πράξεις, ή μήπως τυχόν ενώθευσε την αλήθεια του Ευαγγελίου και έδειξε κακό παράδειγμα και δεν εκαλλιέργησε πνευματικώς τους χριστιανούς, αλλά τους άφησε να μένουν εις τις κακίες και τις αμαρτίες τους. Ενώ λοιπόν το έργο των πρώτων θα ομοιάζει με τον χρυσόν και τον άργυρον και τους πολυτίμους λίθους, που όσων περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς γίνονται καθαρότεροι, το έργο των άλλων θα ομοιάζει με τα ξηρά χόρτα και τα ξύλα, τα οποία κατακαίονται στη φωτιά. Εκείνος ο εργάτης της Εκκλησίας, του οποίου το πνευματικό έργο θα αντέξει στη φωτιά της δοκιμασίας και δεν καεί, διότι είναι γνήσιο και ευάριστο ενώπιον του Θεού, θα ανταμευθεί δια το έργο του αυτό από τον Θεό. Ο άλλος όμως, του οποίου το πνευματικό έργο θα κατακαεί επειδή στερείται πνευματικού περιεχομένου, δεν πρόκειται να ανταμευθεί δια του σκόπους του. Με τα δυσκολίας δεν θα σωθεί και ο ίδιος, ως αν τον άνθρωπο περνά ανάμεσα από τις φλόγες και διατρέχει μεγάλων κίνδυνων. Αυτά ισχύουν δια τους εργάτες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η οικοδόμη. Αλλά και οι απλοί χριστιανοί αποτελούν ο καθένας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί ναών του Θεού. Είναι ο κάθε χριστιανός ναός του Θεού, διότι μέσα μας έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνούμε αυτό το Πανάγιον σώμα και τίμιον αίμα του ενανθρωπίσαντος Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και όλοι μαζί οι πιστοί αποτελούμε θείαν οικοδομήν, της οποίας ακρογωνιαίος μεν λίθος και θεμέλιος αιώνιος και ακατάλυτος είναι ο Κύριος Ιησούς. Λίθοι δε ζωντανοί που κτίζονται επάνω στο θεμέλιο είμαστε όλοι οι πιστοί. Εάν οι λίθοι ενός οικοδομήματος αποσπώνται από την θέση τους, δημιουργείται ρήγμα και η οικοδομή γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να συμβεί και εις το θείον οικοδόμημα της Εκκλησίας. Κίνδυνος ακόμη υπάρχει με διάφορες αμαρτίες να μολύνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και να αναγκάζει την χάρη του Θεού να φεύγει από αυτόν. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τολμά είτε ούτως είτε άλλος να καταστρέψει τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα ξεσπάσει δηλαδή εναντίον του ανθρώπου αυτού η οργή του Θεού και θα καταδικαστεί εις την αιωνίαν κόλαση. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η απόδοση του νοήματος. Ας ακούσουμε τώρα έναν ύμνο του Εσπερινού της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα συνεχίσουμε.

φόβος και τρόμος με καταλαμβάνει, αδελφοί μου, κάθε φορά που μελετώ τα λόγια αυτά. Δεν θέλω βέβαια να σας μεταδώσω τον πανικόν. Όπως ακούσατε, τα λόγια αυτά είναι φοβερά. Φοβερόν είναι το κατάντημα του ανθρώπου που θα τον αποδοκιμάσει ο Θεός, είτε εργάτης της Εκκλησίας είναι αυτός, είτε απλός πιστός. Πρόσχομεν λοιπόν και πάλι πρόσχομεν. Το πρώτο δίδαγμα είναι αφιερωμένο στους εργάτες της Εκκλησίας. Μας αρέσει να μας αποκαλούν οι χριστιανοί εργάτες της Εκκλησίας, ιεροκήρυκας, σεβαστούς πατέρας και τόσα άλλα. Είμαστε όμως πραγματικοί εργάτες; Υπηρετούμε πιστά τον Κύριον; Ή μήπως υπηρετούμε τον εγωισμόν μας και το συμφέρον μας; Αυτό θα φανεί και θα διακηρυχθεί κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Τώρα το έργο μας ίσως προβάλλεται και διαφημίζεται και επενείται. Τότε όμως τι θα γίνει; Θα πέσουν όλα τα στολίδια και θα φανεί ποιο είναι στην πραγματικότητα. Θα φανούν τα λάθη, θα φανούν τα ελαττήρια και οι προθέσεις του εργάτου. Το έργο θα περάσει από τη φωτιά της κρίσεως του Θεού. Θα την αντέξει; Εάν είναι σωστό έργο και έχει κτιστεί κατά το θέλημα του Θεού, θα αντέξει. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ακριβά και ανθεκτικά υλικά, τότε θα αντέξει. Εάν στηρίζεται εις το θεμέλιον, εις τον Χριστόν, σίγουρα δεν θα κατακαεί, αλλά θα φανεί πιο λαμπρό. Τότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ο εργάτης θα λάβει την αμοιβή του και την ευαρέσκεια του Θεού. Διαφορετικά, εάν το έργο του είναι πρόχειρο, χωρίς θεμέλιο, θα κατακαεί. Μαζί και ο εργάτης θα καταδικαστεί, θα αποδοκιμαστεί και θα καταλήξει στην κόλαση. Να κτίζουμε, αδελφοί μου, να κτίζουμε με φόβον Θεού, με προσευχήν, με προσοχήν και σύνεσιν. Να κτίζουμε με πολλήν ταπείνωσιν. Ταπεινοί εργάτε να είμαστε, ηλεημένοι παρά Θεού, με την συνέστηση της αναξιότητος. Να κτίζουμε χωρίς να γκρεμίζουμε, να κτίζουμε προσεκτικά, να κτίζουμε, να κηρύττουμε την αλήθεια του Χριστού ανόθευτη. Προσοχή όμως, μήπως αυτό που κάνουμε με τα λόγια το γκρεμίζουμε με τα έργα. Προσοχή, μήπως η ζωή μας είναι αντίθετη προς αυτά που κηρύττουμε. Προσοχή, μήπως κτίζουμε με τα λόγια όπως ελέγχθη και γκρεμίζουμε και σκανδαλίζουμε με τη ζωή μας. Μέγας ο κίνδυνος. Το οικοδόμημα τότε θα πέσει και θα μας συντρίψει. Αυτά που ελέγχθησαν, αδελφοί μου, δεν αφορούν μόνον τους εργάτες της Εκκλησίας, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Όπως και αυτά που θα ελεγχθούν στη συνέχεια δεν αφορούν μόνον τους πιστούς, αλλά και τους εργάτες της Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα που μελετάμε, αδελφοί μου, τελειώνει με τα εξής τρομερά λόγια: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικίαν ημίν; Ήτις των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτιν εσεστέ ημείς». Είστε χριστιανοί, βαπτισμένοι και μυρωμένοι; Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας; Εάν λοιπόν κανείς με την πανεμένη διδασκαλία του και τους φατριασμούς καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Θα τον καταστρέψει, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, είναι αφιερωμένος σε Αυτόν και είναι δικό του κτήμα. Είναι ιερός και απαραβίαστος. Τέτοιος ναός του Θεού, άγιος ναός, είστε εσείς. Δύο πράγματα να προσέξουμε εδώ, αδελφοί μου. Πρώτον, ότι είμαστε ναοί του Θεού. Μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια σπουδαία αλήθεια αυτή, την οποία συχνά λησμονούμε. Πόσες φορές σκεπτόμαστε «είμαι ναός Θεού» όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι; Το δεύτερο είναι η ευθύνη μας εις το να διατηρούμε τον αυτόν καθαρόν.
Ναός του Θεού Βέβυλος είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι τρομερό έγκλημα να μολύνει, να χρηστεύει, να καταστρέφει τον ναόν του Θεού ο άνθρωπος. Τότε, όπως είπαμε, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Από αυτή την καταδίκη εύχομαι να μας ελεήσει και να μας φυλάξει ο Θεός. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου ακροατέ, που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Κύριος μαζί μας.

Αυτή ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Αγαπητοί μου ακροατές, ο Ιησουίτης ιερωμένος Φρανσουά Ρισάρ, που βρέθηκε στην Ελλάδα το 17ο αιώνα ως απεσταλμένος του Πάπα με σκοπό να προσιλητήσει τους Ορθοδόξους των Παπισμών, αν και προκατηλημένος απέναντι στην Ορθοδοξία, γράφει: «Πολλές φορές απορώ πως κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην Τουρκοκρατία και πως υπάρχουν στην Ελλάδα Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι από την εποχή του Νέρονα και του Διοκλητιανού ουδέποτε ο χριστιανισμός έχει υποστεί διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καμιά τιμή, κανέναν αξίωμα δεν παραχωρείται στους χριστιανούς, ούτε στις πολιτείες, ούτε στα χωριά. Όλα παραχωρούνται στους εξωμώτες, σε εκείνους που τουρκεύουν. Οι Τούρκοι με τις συκοφαντίες ξεζουμίζουν τους φτωχούς χριστιανούς, και όμως οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στην αγάπη που τρέφουν προς την Παναγία. Αυτή η αγάπη προς τη Θεομήτωρα φαίνεται παντού, στα σπίτια τους, στις εκκλησίες τους, στις προσευχές τους, στα λόγια και στις πράξεις τους. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σε αυτήν την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν τους συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας τη βοήθειά της. Σε αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν τον Θεό, αν με τη μεσολάβησή της έρθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Γι' αυτήν οι δεήσεις και οι προσευχές. Ο ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα και συγκίνηση μιλούν στις οικογενειακές τους κουβέντες για αυτήν τη βασίλισσα των ουρανών. Σε όλες τις εκκλησίες, ακόμη και σε εκείνες που δεν φέρουν το όνομά της, υπάρχει πάντοτε μια εικόνα της Παναγίας, και όλοι την προσκυνούν μπαίνοντας στον ναόν. Αφού τελειώσουν την προσευχή τους, την ασπάζονται πάλι. Μπροστά στην εικόνα της Παναγίας καίει πάντοτε το καντήλι. Αυτό το μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας τιμούμε διαχρονικά οι Ορθόδοξοι. Στις εκκλησίες και στα μοναστήρια της χτυπάει η καρδιά όλων των Ορθοδόξων. Στην εικόνα της κατατίθενται οι καημοί και τα βάσανα μας, έχοντας βαθιά την ελπίδα της αγάπης και της μεσητείας της. Η Παναγία κατέχει δεσπόζουσα θέση, γράφει ο μακαριστός αρχιμαντρίτης Λεόντιος Χατζικώστας, στη ψυχή κάθε πιστού. Ασυναίσθητα φέρομεν το όνομα της στα χείλη μας, στις λήψεις, στις χαρές, στις εκπλήξεις μας. Τη φανταζόμαστε παρούσαν παντού, άγγελον παρήγορο δίπλα μας. Γι' αυτό και πάμπολες είναι οι προσωνυμίες της που φέρονται στο στόμα του λαού ή βρίσκονται καταχωρημένες στα ιερά βιβλία και τα υμνολογικά κείμενα. Ο ειδικός που θα καταπιανόταν να τις ταχυολογήσει και να τις ταξινομήσει συστηματικά θα μπορούσε ασφαλώς να γεμίσει και βιβλίο. Σε αυτό το ιερό πρόσωπο της Παναγίας αναφέρεται η σημερινή εκπομπή

Αγαπητοί μου ακροατές, κατά τη διάρκεια της θα σας μεταφέρω απόψεις πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων για αυτήν και τον μοναδικό ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει στο θέμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

Η Παναγία, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το ιερότερον ανθρώπινον πρόσωπον. Ο ρόλος της στη διαδικασία της σωτηρίας μας υπήρξε καθοριστικός. Είναι η μεγαλύτερη ευεργέτης μας, γιατί χάρη στη δική της αρετήν επισκέφθηκε τη γη ο ύψιστος Θεός και έγινε άνθρωπος, και έτσι σώθηκε ο κόσμος. Μας έφερε το σωτήραν και λυτρωτήν. Υπάρχει άλλη ευεργεσία μεγαλύτερη από αυτήν? Η θέση της Παναγίας στην Εκκλησία μας είναι κορυφαία. Το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου από ανθρώπινης πλευράς υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας του έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Η Θεοτόκος υπήρξε μοναδική περίπτωση αγίας, αγνής, πιστής και ταπεινής γυναίκας, η οποία μπόρεσε να κυοφορήσει τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έδωσε τον Υιόν του να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η ανθρωπότητα έδωσε την Παρθένο Μαρία για να πραγματοποιηθεί η ενανθρώπιση. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η σωτηρία των ανθρώπων. Γράφει για την Παναγία νεότερος θεολόγος: «Έσκυψε στο δικό σου κεφάλι, Παναγιά μου, για να μπορούμε εμείς να σηκώνουμε το δικό μας με παρηγοριά ως τα Άγια Δώματα. Έγειρε στο βλέμμα στη γη, Θεομητέρα, για να ανασηκώσουμε το δικό μας βλέμμα με προσμονή στα ουράνια. Δέχτηκες να γίνει κατά το ρήμαν του, για να έχουμε ελπίδα προσευχόμενοι να ακουστούν τα δικά μας τα ρήματα. Σώπασες έκθαμβοι μπροστά στο θαύμα, για να μπορούμε όλοι να μιλούμε προσμένοντας το θαύμα. Έβρες χάριν παρά το Θεό και χαριτωμένοι, για να χαριτωθούμε όλοι οι ελπίζοντες στο Θεό. Άκουσες και δέχτηκες το Κύριος με τα σου, και έκανες ο Κύριος με θυμών και ουδείς καθημών παρήγορη σκέψη και προστασία στη ζωή μας. Απάντησες σοφά και με ταπείνωση ιδού η δούλη Κυρίου, και έδωσες σε μας παράδειγμα για τέλειαν αποδοχήν του Θείου θελήματος. Διέλυσες την καταλαλιά μιας κακόφημης πόλης και ανέδειξες την Ναζαρέτ σε όλην την οικουμένη. Δόξασες τον Κύριον που επέβλεψεν, για να μπορούμε να δοξάζομαι και εμείς Αυτόν που όλους πάντα επιβλέπει. Έτεκες και σπαργάνωσες μόνοι σε χώρο φτωχικών το θείον Υιόν, για να έχουμε εμείς χώρον αρκετών να σπαργανώνουμε τους χωικούς Υιούς μας. Σφάλωσες μες στην καρδιά σου έναν έναν τα λεγόμενα για εκείνον, και έδωσες μάθημα σε μας να έχουμε χαλινάρι στις χαρές που τα παιδιά μας θα μας δίνουν. Ένιωσες την ευθύνη σαν μάνα να σε πνίγει όταν τον έχασες, μ' άκουσες ότι και εμείς λαχταρούμε να ακούσουμε από τα παιδιά μας εν της του πατρός μου δι είναι με. Επορεύες το κατέτος με τον Ιωσήφ και τον Υιόν ως Αγία Οικογένεια προσκυνητές στην Ιερουσαλήμ, δείχνοντας και σε μας τούτην την οικογενειακή πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Είδες το πεδίον Ιησούν που προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και παρανθρώπης, και έδωσες μέτρο στις απαιτήσεις των ανθρώπων για τα δικά τους παιδιά. Κατηξιώθεις να μεγαλώσεις έναν παιδί που είναι υποτασσόμενος, για να μεγαλώσεις τη φροντίδα μας για τους σημερινούς ανυπόταχτους γιους μας. Προσευχώσουν πάντα, ακόμα και στο υπερό με τους μαθητές, προσκαρτερούντας ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση, για να μας μάθεις τον υπέροχο δρόμο της ομαδικής επικοινωνίας με το Θείο Δέχτην. Έγινες δίπλα στο Σταυρόν σύμβολον υπομονής και εγκαρτέρησης, παρηγοριά σε κάθε πονεμένο πλάσμα. Αγάπησες όλους εμάς, γενόμενη μεσήτρια από γης εις ουρανών, πρεσβεύουσας υπερ ημών.

γενέστερη ύπαρξη υπάρχει από τη μητέρα του Θεού, ποια λαμπρότερη από εκείνη που διάλεξε τη λαμπρότητα, ποια αγνότερη από εκείνη που εγέννησε το χωρίς καμιά κοιλίδα αγνότατον. Ήταν παρθένος όχι μόνον κατά το σώμα αλλά και κατά το πνεύμα. Η εξωτερική της μορφή ήταν η ίδια εικόνα της ψυχής της, η λάψη της ευθύτητάς της, γράφει ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων. Παναγία Παρθένε, γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσσαρίας, δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να σου αναπέμψουμε τον ύμνον και τον έπαινον που σου αρμόζει, διότι ο δικός σου έπαινος είναι ανώτερος από κάθε ανθρώπινη μελωδία. Από σέναν έλαβεν τη σάρκαν ο Θεός και γεννήθηκεν ως άνθρωπος. Σε σέν όλη η φύση των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων προσφέρει το σεβασμό της, διότι εσύ έχεις αναδειχθεί χερουβικός θρόνος. Η Παναγία, γράφει παλαιότερος θεολόγος, όταν μεσιτεύει προς το Θεό για τους χριστιανούς, μεσιτεύει προς τον Υιόν της για τους Υιούς της. Παρακαλεί το Θεό με τόση παρησία όσοι πρέπει να έχει η μητέρα προς τον Υιόν, και παρακαλεί για τους χριστιανούς με τόση αγάπη όσοι πρέπει να έχουν οι Υιοί από τη μητέρα. Αλλά η παρησία, αλλά η αγάπη της αυτής μητρέρας είναι άπειρος. Τι δύναται ποτέ να ζητήσει και να μην λάβει από τη ούτων Υιόν? Τι μπορούμε εμείς να ζητήσουμε και να μην λάβουμε από τη αυτή μητέρα? Ορφανή, όπου στερήθητε τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την πατρίδα σας, άρρωστη, θλιμμένη, σκλαβωμένη, αμαρτωλή, μην λυπάστε. Εσείς έχετε μητέραν την μητέραν του Θεού, μητέραν που σας κυβερνά στην ορφάνια σας, που σας σκέπει στη ξενιτία σας, που σας τρέφει στη φτώχεια σας, που σας δίνει την ιατρία στα πάθη, στις θλίψεις την παρηγοριά, στη σκλαβιά την ελευθερία, στις αμαρτίες τη συγχώρεση. Μην λυπάστε, εσείς έχετε μητέραν την μητέραν του Θεού. Γεωργή που δουλεύετε την γην, την Παρθένον επικαλείστε να έχετε ευλογίαν καρποφορία στους κόπους σας. Νέοι που σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένον επικαλείστε να έχετε φως γνώσης στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, την Παρθένον επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες, και σωματικές και ψυχικές, να την έχετε προστάτην σε αυτήν τη ζωή, προστάτην εν ώρα θανάτου, μεσίτην εν ημέρα κρίσεως. Χριστιανοί μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της μητέρας του Ιησού και μητέρας μας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, ας μην λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Με τούτα ασφαλίζετε στον ύπνο τα μάτια σας, με τούτα πάλιν ανοίγετε τα στο φως, με τούτα μπαίνετε και βγαίνετε στην εκκλησία, με τούτα αρχινάτε και τελειώνετε κάθε υπόθεση, για να αξιωθείτε την ώρα όπου μέλλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησούν και από το άλλον την Μαρία, και ομού με τον Ιησούν και την Μαρία να συνδοξάζεστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας η Παρθένος Μαρία κατέχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση, που είναι καρπός άδολης και καρδιακής αγάπης του λαού του Θεού προς το πρόσωπον της. Η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκον, γράφει ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς το Θεό,
αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο τιμούμε τη Θεοτόκον, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε τη μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού. Όπως γράφει σύγχρονος διανοητής, ο Χριστός πριν από τον ήλιον είδε σαν φως του κόσμου μας μέσα στην Άγια Νύχτα της Γεννήσεως το πρόσωπο της Παναγίας. Η μεγαλύτερη δόξα της Παναγίας είναι ο τόκος της, ο Υιός της. Γι' αυτό αγάπα την Παναγία με την καρδιά του Ιησού. Αγάπα τον Ιησούν με την καρδιά της Παναγίας. Κανένας δεν αγάπησε τον Χριστόν τόσο πολύ όσον η Θεοτόκος. Προς όλους εκείνους που αρνούνται ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος και πρέπει να της αποδίδομεν τιμήν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φέρεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, χαρακτηρίζοντας τους άθεους. Γράφει: «Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκον την Αγία Μαρία, είναι άσχετος με τη θεότητα. Όμοια άθεος είναι όποιος λέει ότι ο Χριστός πέρασε από την Παρθένον σαν από σωλήνα και δεν διαμορφώθηκε μέσα σε αυτή συνάμα ως Θεός και ως άνθρωπος. Ως Θεός επειδή δε μεσολάβησε εν άντρας, ως άνθρωπος διότι συμμορφώθηκε στον νόμο της κοιήσεως». Όπως γλαφυρά περιγράφει ο Ορθόδοξος λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου: «Εσύ Θεοτόκε τιμήθηκες περισσότερον από όλους και αξιώθηκες να δανείσεις σάρκαν από τη σάρκα σου εις τον Υιόν του Θεού και δια τούτον εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία και Υπεραγία και παρότι είσαι άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως το Σεραφείμ».

Παναγία με τις προσευχές της συνεχίζει να στέλνει ακατάπαυστα θείες χάρες στην υγιήν. Με τη χάριν της οι άρρωστοι ανασένουν ανακούφισιν και υπομονήν. Παίρνουν θάρρος και ελπίδαν οι αποσταμένοι από τον κόπον και τον αγώναν της ζωής. Γεμίζουν παρηγοριάν οι πονεμένοι και οι θλιμμένοι. Ξαποσταίνουν οι κουρασμένοι από τα βάρη της ζωής. Γιατί εκείνη είναι η μάνα μας, η μάνα όλων των ανθρώπων. Η Παναγία μας δεν μας ξεχνάει. Όχι, εκείνη ξέρει από κατατρεγμών, από θλίψη, από πόνων. Δοκίμασεν τον κατατρεγμόν του Ηρώδη, την αποδοκιμασία του Υιού της από τους Ναζαρινούς, την αχαριστία των Ιουδαίων. Γεύτηκεν το πιο φρικτόν πόνον της αδικίας και του φθόνου στη σταύρωση του πανάμωμου Υιού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Παναγία είναι η προστάτης των θλιβωμένων, η παρηγοριά των πονεμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίδα των απελπισμένων, η στοργική μητέρα κάθε χριστιανού. Μόνον το όνομά σου να επικαλεστεί ο άρρωστος ας γίνει καλά, γράφει ο Ηλίας Μηνιάτης. Ο εχμάλωτος ας ελευθερωθεί, ο φτωχός ας κυβερνηθεί, ο θαλασσινός φυλαχθεί, αίτησε μήτερε μη. Σε παρακαλεί εκείνη η στήρα γυναίκα να της χαρίσει στέκνον, εκείνη η Παρθένος να της φυλάξει στην τιμή, εκείνος ο στρατιώτης να του δώσει στην νίκη. Ας γίνει το ζήτημά τους μόνο διαμεσητείας σου, της μητρός μου. Και ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής γράφει: η Παναγία ευλογεί τους πάντες, αγιάζει τα πάντα, και ο καθένας μας μπορεί να βρίσκει το αποκούμπιν του στο πρόσωπό της. Όλοι μας δροσιζόμαστε αντικρίζοντάς την. Γίνεται ανάσα για τους καταπονεμένους, παρηγοριά για τους πεθούντες, γιατριά των αρρώστων, συγχώρεση στους αμαρτωλούς, χαρά στους λυπημένους, βοήθεια στους εις αυτήν προστρέχοντας. Και αυτό γιατί ήταν άνθρωπος σαν και μας, που προήλθεν από μας, αλλά όμως ήταν άνθρωπος που μέθησε από Θεόν, που γέμισε Θεόν, που γέννησε Θεόν. Χάρη σε αυτήν λοιπόν μπόρεσε ο άνθρωπος να πλησιάσει ξανά το Θεόν. Μάλλον μέσα από αυτήν μπόρεσε ο Θεός να βρει τρόπον να ξαναπλησιάσει τον άνθρωπο. Χάρη σε αυτήν κηρύχθηκε συμφιλίωση ανάμεσα σε εμάς και το Θεόν. Μας δωρήθηκε η χάρη αλλά και η δυνατότητα να γίνουμε τέκνα Θεού. Μέσα της κατέβει ο Θεός γενόμενος άνθρωπος και υψώθηκε ο άνθρωπος σε Θεόν κατά χάρη. Χάρη σε αυτήν δεν υποτιμήθηκε ο άνθρωπος, αλλά ολόκληρη η ανθρώπινη φύση τιμήθηκε από τον ίδιο τον Θεόν. Από το περιοδικό Κιβωτός σας μεταφέρω το πιο κάτω χαριτωμένο κείμενο, το οποίο δημοσίευσε ο αρχιμαντρίτης πατήρ Εφραίμ Παναούσης. Ακούραστος ο γέρο Πέτρος, μοναχός σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, καθάριζε κρεμμύδια στην πανήγυρη της Παναγίας για την Εσπερινή Τράπεζα. Θα ερχόνταν πατέρες και ψαλτάδες από την έρημο να στολίσουν την αγρυπνία. «Και δεν μου λες, παππού, τι είναι η Παναγία για τον κόσμο?» ρώτησε ο πατήρ Ιπάτιος το γέροντα. Ο γέρο Πέτρος άφησε τα κρεμμύδια και το μαχαίρι με μιας και πήρε ύφος σοβαρόν σαν να βγάζε λόγων επίσημων. «Εγώ, πατέρες, γράμματα δεν ξέρω για να πω όμορφα και δουλεμένα. Μα αυτή η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Σε μέναν την είπαν ταπεινή μοναχή του Όρους. Το λοιπόν, κάποτε στον Παράδεισον, μπροστά στην όμορφη πόρτα του καθόταν ο Άγιος Πέτρος και καλοδεχόταν τα παιδιά του Θεού που είχαν κερδίσει τη βασιλεία του. Σαν νύχτον νέν, ο Άγιος έκλεινε τα θυρόφυλλα και μετρούσε στα δευτέρια του πόσοι είχαν μπει στον Παράδεισον.
Ύστερα έβαζε τα ονόματά τους πλάι σε εκείνους που ήταν ήδη μέσα από καιρόν και έβρισκεν τον αριθμόν. Το άλλο πρωί μετρούσε πάλι τους παρατησένιους ανθρώπους και πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Μα για καιρόν έβλεπε τούτον το παράδοξο. Ενώ από βραδύς είχε μετρήσει πως αυτοί που είχαν μπει στον παράδεισο ήτανε 10, την άλλη μέρα μετρούσαν άλλους 3 παραπάνω. Μα πως γίνεται αυτό, σκεφτόταν. Μιαν και δυο πηγαίνει στον αφέντη Χριστόν και του λέει αυτό που τον απασχολεί. «Να φυλάξεις βάρδια», είπε ο Χριστός, και ο Άγιος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι και γύρισε στο διακόνημά του. Το ίδιο βράδυ ο Απόστολος του Θεού φύλαξε κατά την προσταγή του Χριστού και σαν ξημέρωσε είχε έτοιμη την απάντηση. «Λοιπόν», είπε ο Κύριος, «το βράδυ, Κύριε, που κλείνει ο παράδεισος, ανεβαίνει η μάνα σου στα τείχη και βάζει από εκεί τους ανθρώπους. Άμα τελείωσε τη διήγηση ο γέρο Πέτρος, έκανε το σταυρόν του και μετά η άλλη μοναχή». «Και είναι αλήθεια αυτή η ιστορία?», ρώτησε ένας προσκυνητής τον γέρον Πέτρο. «Ήμαρτο Θεέ μου», έκανε ο γέροντας ενοχλημένος από την απιστία του επισκέπτη. Μια εικόνα στην εκκλησία του χωριού Αγίας Βαρβάρας φέρει τον τίτλο «Παγκόσμια δέησης» και έχει τον εξής διάλογο μεταξύ της Παναγίας και του Χριστού. «Δέξε δέηση Χριστέ τη σεις μητρός ηχτήρμων. Τι μήτερε της των βρωτών σωτηρίαν. Παρόργησαν με, συμπάθησον Ιέ μου, αλλά ούκ επιστρέφουν, δωρεάν σώσον, έξουσιν λύτρων».

από τις πολλές προσευχές που έχω γραφεί προς την Υπεραγία Θεοτόκον, σας μεταφέρω μερικές. Η πρώτη ανήκει στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Γεννάδιο Σχολάριον, τον πρώτον Πατριάρχη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γράφει: «Ω Μακαρία Παρθένε και χαριτωμένη από το Θεό μεταξύ όλων των γυναικών, ευλογημένη υπερ πάντας τους ανθρώπους, στόλισμα του ανθρωπίνου γένους, θαύμα των αγγέλων, αγαλίαμα ολόκληρου της κτήσης, κορονίδα της αρετής, εικόν αληθεστάτη του Θεού, ευμενεστάτη βασίλισσα, εγκομιάζομεν την αγιοσύνη σου. Σου ομολογούμε χάριτας, ύστερα από όσας αποδίδομεν εις τον αίδιο λόγον του Θεού, των δημιουργών και σωτήραν μας, διότι συνήργησες και διακόνησες εις τη λύτρωσή μας. Σε λοιπόν παρακαλούμεν, υπεραγιασμένη μήτυρ του Θεού, πρόσεξε και τώρα τη δέησή μας και στείλε την εις την ευμένεια του Ιησού μας, του Υιού σου, και δι' αυτού προς τον Άναρχο Θεόν και Πατέραν και το Θείον Αυτόν Πνεύμα. Διότι εσύ εχρημάτισες διάκονος της θεότητος εις το κάλλιστον το θείον έργον και εις την μεγίστην ουρανίαν οικονομίαν προς εμάς τους ανθρώπους. Εάν ακούει τους αμαρτωλούς ο Θεός όταν επιστρέφουν εις την υποταγήν του και την αγάπην, ότις υπερφιούς αγαθότητος, πώς θα αποκρούσει τη δική σου υπερημών πρεσβείαν? Ομολογούμεν ότι είμεθα αμαρτωλή και πάσης επισκέψεως ουρανίου και γήινης ανάξιοι, αλλά τολμόμεν να έχουμε θάρρος, επειδή γνωρίζομεν το βάθος της θείας φιλανθρωπίας και της δικής σου θεομιμήτου εσπλαχνίας. Επίσης ομολογούμε διηνεκώς εις τη δική σου ευμενή πρόνοια προς το γένος μας, η οποία εξεδηλώθη από τότε μέχρι σήμερον. Δια ταύτα λοιπόν, μην παρήδεις ημάς τους ελαχίστους και δούλους, αλλά μεσολάβησε υπέρ ημών. Δείξε την προς ημάς και η δαιμονία σου. Η ζωή μας παρέρχεται και η ενοχή δια της αμαρτίας μας είναι μεγίστη. Η μετάνοια μας ψυχρά και αβεβαία. Επιστρέφομαι προς το Δημιουργόν εν μετανοία και αμέσως ξαναγυρίζομεν στην κακία. Δια τούτο σπεύσον, εσπλαχνεστά τη μήτερ του εσπλάχνου Χριστού μας και απάλλαξε μας από τους φόβους μας αυτούς. Δώσ' μας μετάνοιαν όσον το δυνατό σταθεράν. Κάμε όλους μας να φροντίζομεν υπέρ της σωτηρίας μας. Αναπλήρωσε δε δια της θείας και δια της ειδικής σου φιλανθρωπίας ό,τι μας λείπει εξαιτίας της μακροχρονίου κακίας μας ή εκ της φυσικής αδυναμίας, και την ενοχήν των πολλών και μεγάλων αμαρτημάτων μας διάλυσε, δίδουσα συντριβήν στη ψυχή μας και προσφέρουσα αυτήν ως βάσιν στην θεία φιλανθρωπία, δια της οποίας οφειλήθησαν οι ληστέ και επόρνε και τελώνε και μετανοούντες εσώθησαν. Εάν δεν επιλάψει το θείον έλεος δια της δικής σου φροντίδας εις ημάς τους αφρονεστάτους, όλα τα καθημάς είναι γεμάτα από τρομερούς φόβους. Αλλά γνωρίζομαι και είμαι θα βέβαιοι ότι δεν θα μας εγκαταλείψεις, και την ελπίδαν αυτήν την έχουμε λόγω της πολλής εσπλαχνίας του Θεού προς ημάς και των δικών σου επισκέψεων. Ω και χαριτωμένη χαίρε, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, ο Κύριος μετά σου και δια σου με θυμών. Αμήν». Ο Μητροπολίτης Μεθύμνης Ιάκωβος γράφει: «Σύ γλυκιά Παρθένα του Χριστού μητέρα, άκουσε τον ύμνο που έρχεται από πέρα. Ψάλλουν τα παιδιά μες στη σιγαλιάν νύχταν και ημέραν. Με τα μάτια χάμω απ' την ενοχή μας, άστατη η καρδιά μας και λερή η ψυχή μας, ψάλλουμε μικρόν
ύμνων εωθηνών, άκου τη φωνή μας. Χάρισε γαλήνη στι φτωχές καρδιές μας, πράινε τους πόνους και τις συφορές μας. Σκόρπισε χαράν, φως, ζωήν και γιάν, σώσε τις ψυχές μας. Ένας άλλος ποιητής, απευθυνόμενος στην Παναγία, γράφει: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα, γλυκύτατη Παρθένα, εις τον αγώναν της ζωής βοήθαμε και μένα. Βοήθησε με Παναγιά, γλυκιά μου Παναγία, γιατί η ζωή είναι θάλασσα γεμάτη τρικυμία, και ναυαγό σε βρίσκομαι μέσα στη βιοπάλη. Στη χάρη σου στηρίζομαι, Παρθένα τη μεγάλη, και σαν μητέρας πλαχνική ελπίζω να μας σώσεις από ορατούς και αόρατους εχθρούς, να μας γλιτώσεις. Στη σκέπη το πτερίγο σου σκέπασε, Παναγιά μου, όλου του κόσμου τα παιδιά και ύστερα τα δικά μου. Και φώτισε τα, Παναγιά, Χριστόν να ακολουθήσουν και στον αγώναν της ζωής με πίστη να βαδίσουν. Την πίστη, την πραότητα να μην την αμελήσουν, καθώς και την εγκράτεια να μην καταπατήσουν. Ναι, Παναγία μου Δέσποινα, λυπήσου και σπλαχνίσου, και άφεση αμαρτιών ζήτησε από το παιδί σου. Να συγχωρέσει πτέσματα και τα αμαρτήματά μας, να οδηγήσεις το καλό και μας και τα παιδιά μας». Και ο Μαρσιώκης προσθέτει: «Γλυκόν του κόσμου στήριγμα, καλή μου Παναγία, πακού στη δέηση των παιδιών, αθάνατη Μαρία, άκου και μας που υψώνομαι σε σέ την προσευχή μας, που απ' την πιστή ψυχή μας βγαίνει σε σέ θερμή. Έχε κυρά στη σκέπη σου την πικραμένη χείρα, στον πεινασμένον άνοιξε σεις πλαχνικήν τη θύρα. Δώσε του σκλάβου Δέσποινα ελεύθερην πατρίδα, του ναύτη την ελπίδα που πλέει στη ξενιτιά. Ευλόγησε τα όνειρα του βρέφους που κοιμάται, οδήγησε τα βήματα της κόρης που φοβάται. Στείλε δροσάν και ανάπαυση στο αρρώστου το κλινάριν. Έχε στη θεία σου χάριν τα μαύρα τα φτωχά. Τη μάναν παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα, και χύσε μια ναχτίδα σου για τον τυφλόν Παρθένα. Κράτα το γάλα αμίαντον του βρέφους που βυζένει, στρέψε στην οικουμένη το βλέμμα σπλαχνικών. Ευλόγησε τα δάκρυα, καλή μας Παναγία, όπου με πάθος χύνονται μπροστά στη δυστυχία. Συγχώρεσε και φώτισε και εκείνον που πλανήθη, και χύσε του στα στήθη την πίστη τη γλυκιάν». Και ένας άλλος γράφει: «Ω Παναγία πρόφθασε του πόνου τη γωνιάν, στο προσκεφάλιν πόβρεξεν απόκρυφα ένα δάκρυ. Χιλιάδες σε προσμένουνε που είναι άρρωστοι βαριά, σε κράζουνε παρηγοριά στον πόνο να τους τάξεις». Αγαπητοί μου ακροατές, το ταξίδι της ζωής μας είναι δύσκολο, κοπιαστικό και επικίνδυνο. Η πορεία μας προς τον ουρανό, προς τη Βασιλεία του Θεού, είναι γεμάτη παγίδες που έχουν στήσει οι εχθροί της ψυχής μας. Η Παναγία Μητέρα μας κατά την πορεία αυτή μας βοηθά, μας ενισχύει με τις πρεσβείες της. Αυτή σβήνει κατά την πορεία μας τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Αυτή πάντοτε ποιεί πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς, γίνεται οδηγήτριά μας προς τον ουρανόν. Ας μην παύσουμε να την παρακαλούμε θερμά να πρεσβεύει για μας τον Υιόν της, να μας ελεεί, να μας ελευθερώνει από το κακόν την αμαρτίαν, να μας στηρίζει στο δρόμο της αρετής και του αγιασμού. Παναγία Θεοτόκε, κάμε μας άξιους των πλουσίων σου δωρεών
και της μητρικής σου προστασίας. Δώσε να είμαστε ταπεινοί και ευλαβείς συμνητές των μεγαλείων σου και φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν να φτάσουμε στη βασιλεία του Υιού σου για να βλέπουμε μαζί με σένα το άρρητον γάλλος του θείου και λατρευτού προσώπου του. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Της Τίγρης ως Καλύτισσα, στη θέση της υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

Μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλυνιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφαγίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής, αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμο Μιχαήλ Κατερινάκης από το Αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: Καλό μήνα, σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δύο, με τον τρόπο της, και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Άγια νηστεία, που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική, αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα. Μένουμε μαζί τους, τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ. Μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλής η Θεία μας Εκκλησία. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλον. Την Παναγία και το Θείο Βρέφος, τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας κοντά μας την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη πλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη Θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας τουρκική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι, γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της, κάνουμε και τρέλες, ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας, αισθανόμεθα την Παναγιά μητέρα, οικοδέσποινα της Εκκλησίας, οικοδέσποινα του σπιτιού μας, οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την ιερά παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν η σφυγήν το σατανά. Και τους συνεκπεσώντας αυτό αγγέλους και τα όποια οργανά τους, που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και βρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία, και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας, αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε? Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας, έξω από την ψυχή μας. Χρειαζόμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά, τι κάνουν? Αδειάζουν την ψυχή τους και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη, χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει? Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής εφροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο, τον επίγειο, στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μένουμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών, καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα: «Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους. Τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό, και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους, βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι». Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστη, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίος κακοσόφης και τα όποια όργανά του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων, που είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς, και η άχραντη μητέρα του Λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων και με ένα λόγο η Άγια μας Εκκλησία, που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτήν την ταλέπορη πλάση, που είναι ο παράδεισος, όπως προείπαμε, επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λάθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι, οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα και σχεδόν κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι και ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα, θα κάνουν κι άλλα ελαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Τι στραβάλλεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Με όλους τους τρόπους, με μανία. Τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, εναντίον της πατρίδος μας, εναντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν? Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι' των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα, κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι, να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι κι αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η Εκκλησούλα, η άχραντη Εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο πατέρα του για τους σταυρωτάς του, λέγοντας: «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή ή σε αυτάς, σε θεογνωσία. Τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά, ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται και εκεί που έβριζαν ομολογούν και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας. Και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και ασπλαχνία δεν το κρατάνε. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια. Και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή και με λεβενδιά, τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία, ζούμε με ελπίδα, κατά τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες, και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα, φόσον ζουν και αναπνέουν, έστω και αν κάνουν κακό, σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει, μας περιμένει, μας περιμένει, και όχι μόνο κάθε και περιμένει, αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει, έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας, στέκεται η δουέστικα, λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει, κρούει με γεγονότα χαρμόσυνα και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό, κρούει και με τα δυο του χέρια. Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα, με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιον καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα, ότι ο Χριστός κρούει, και του λέει ένας μαθητής, για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος. Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε πικραίνεται περισσότερο και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με εμάς και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα, που έγινε παλιόψαθα των εθνών κάτω Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία, αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες, με ηρωίδες, με μεγαλεία, με τόσα θαυμαστά πολεμιέται για να σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο σκοπός εκείνων που την πολεμούν. Φέρνουν τους βαρβάρους από όλα τα σημεία της γης και με διάφορα προσχήματα, ακόμη και με επιταγή, θέλουν να τους επιβάλλουν, να τους εγκαταστήσουν και να μείνουν εδώ, να αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση, να αλλάξει η γλώσσα μας, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, η εκκλησούλα μας, η ορθοδοξία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα ανοίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και νικά, και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του, κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας, για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας, να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα, ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία μας Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη, και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα, τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, η Πρεσβεία η Θερμή, και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, όταν βάρβαροι υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλσαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν, και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντινούπολη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστέ, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστέ, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν, και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των αβάρων και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς, και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι στάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία τους στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίαση. Και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους, μπορεί η Παναγιά, και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς, που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ, μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σ' όλους αυτούς τους ταλέπορους. Τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω. Και η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται. Γι' αυτό και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν. Και λέει, δεν έχουμε λεφτά. Και πούς ακόμα. Θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά. Να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, στον τόπο που γεννήθηκαν. Και με ό,τι καλό πήραν από εδώ, ακόμη και με τα χρήματά μας, ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Η εκεί δική του είπα στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει, όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε, Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Λέει, τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε. Ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτήν την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν. Έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους, ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του Γέροντα και το συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν, δεν ενόχλησαν πάλι. Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί μέσα και οι έξω πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν είναι και τελειωτικό. Δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν. Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να καθηγεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση συνάμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια στην ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά θύρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται, αυτούς γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και αυτός είναι ο αφέντης του κόσμου, ο αφέντης της ιστορίας, ο αφέντης της ψυχής μας, ο αφέντης του καθενός. Αυτός είναι το μεγαλείο. Και αν εγερθεί ο Κύριος και αρχίσει και κυνηγάει, τι θα κάνουμε. Αμαρτωλοί που φύγουμε, πού θα κρυφτούμε. Μπορεί λοιπόν η Παναγιά και ο Χριστός να απαλλάξουν την πατρίδα μας. Όσοι δεξ αυτών των ερχομένων εδώ, των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, γιατί στο βάθος δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους φέρνουν με όλους τους τρόπους. Όσοι είναι καλοί και προς εκκλησιασμών, ας μείνουν. Ας γίνουν χριστιανοί, ας γίνουν Έλληνες, ας γίνουν δικοί μας. Η Εκκλησία έχει σκοπό να προσλάβει όλο τον κόσμο και να κάνει τον κόσμο Εκκλησία και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία σου λέμε κάθε μέρα. Όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν, και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους, είχε τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε και επιπλέον και Έλληνας να είδω και χριστιανός, ο έπαρχος ρωτούσε γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις. Υπήρχε έλεγχος, λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι. Να μην υπάρχει έλεγχος. Να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για να οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγιάς. Και αν είναι πιστοί, οι κακόμοιροι παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι. Ποιος θα τους παρηγορήσει. Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα. Εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλει ένας όλο φόρους. Ένας όλο φόρους. Και οι διάφοροι κοινοφελείς οργανισμοί μας έχουν τρελάνει. Πας παίρνεις από τον αντίτο λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλος ο συνταξιούχος που δεν έχει, παίρνει μια 20. Τώρα με τα ευρώ πόσο παίρνει δεν ξέρω. Λοιπόν, και δεν θα πάρει ένα τηλέφωνο να σηκώσει να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανείς. Και αν είναι πιστός, θα τον πει και στους ανθρώπους. Και ο πιστός θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένος και ο μη πιστός. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελείς οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας στρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση τα υψηλά και την φτωχία τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχή και ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και με μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών. Και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το είπε ο Χριστός, σου και πάρ' το μόνο ζήστε άνθρωπος. Αλλά παντή ρήματι εκ προβωμένου, διαστόματος Θεού. Έτσι είναι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα να πεις για την πατρίδα σε κοροϊδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγιά γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση. Και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους. Και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησιάς, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος, και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά, είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα Βυζαντινά χρόνια, ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία. Ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής. Και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του. Και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους και είχε τη γυναίκα και την κόρη του και εκείνες έκλαιαν: πού μας αφήνεις αφέντη, πού μας αφήνεις άρχοντα εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία, με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες. Θα μας λείψεις, θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου. Πού μας αφήνεις? Και αυτός χαμογελώντας τους λέγει: στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη θεία προστασία, εκεί σας αφήνω. Και έφυγε. Μια μέρα ένας από τους υπηρέτες, κινηθής υπό του διαβόλου του αρχικάκου Όφεως, σκέφτηκε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει, σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες, με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. Καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν: Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα. Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ όρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και μην νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και να ταλαιπωρούμε το κοσμάκι και να αδικούμε και να σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Έμεινε εκεί ακίνητος. Και από τη μανία και την οργή του που δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, έβριζε και έβγαζε αφρούς. Και σε μια στιγμή, στη μεγάλη παραφορά και απελπισιά του, παίρνει το μαχαίρι και το γυρίζει στο λαιμό του και αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τους αφήνουμε όμως και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας και πίνουμε νεράκι από θολωμένα πηγάδια και βρύσες και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, της Έλληνο-Ορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στη γλώσσα μας, η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, τα παντερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνιρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο, να ξέρετε, οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού, αγαπούν την Ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο, αγαπούν με λατρεία, με στοργή, μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα, τα μαθαίνουν. Και όμως μου λέγει προχθές κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση: παππούλη, λέει, ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου,
1: Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει στην αθεία και απιστία. Μπήκα στην εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα, άλλαξα. Και εγώ της λέω, εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα, εσύ είσαι Ορθόδοξη. Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία, κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα, και ξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της εκκλησίας. Αυτοί είναι ταλέποροι. Αυτοί είναι δυσκολεμένοι. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται. Και είναι κοντά τους. Είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί καημένοι ανανύφουν ξαφνικά. Πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν? Ανανύφουν ξαφνικά. Και έρχονται στην εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή, και αλλάζουν και γίνονται οι

θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια, οι όποιες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί, στον Κύριο και στην Παναγιά. Θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτόν η πίστη, το άφημα στα χέρια του Χριστού. Το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη στην Άγια Εκκλησία, στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέγεται την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα. Προς την ενότητα. Να ενωθεί με το Θείον. Να συνυπάρξει με ταυτού εις αιώνας αιώνων. Εν αγαλιάσει και εν εφροσύνη μυστική και αρήτω.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Κυριακή η 9η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν τον Άγιο Απόστολο. Είναι παρμένος από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο 3ο κεφάλαιο, στους στίχους 9-17.

πρώτος Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε, κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί, θεμέλιον γαράλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Είδε τις επικοδομεί επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσετε, η γαριμέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει. Ήτιν ως το έργον μενή ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ήτιν ως το έργον κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήδη στον ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γαρναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημίς.

να δούμε την μετάφραση του Αγίου Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Αδελφοί, είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος το ρακτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί, θα την φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα την δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθόν. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως σώζεται ένας που περνά μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς.

να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται την 9η Κυριακή του Ματθαίου. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο 14ο κεφάλαιο και στους στίχους 22-34.

του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Το καιρό εκείνο εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ ημί μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε Κύριε εσύ κέλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επελάβε του αυτού και λέγει αυτό ο λιγόπιστε ιστή εδίστασας και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος ιδέεν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Υι και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην γεννησαρέτ.

των καιρών εκείνων, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε ήταν μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στην μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν, έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησούν. Βλέποντας όμως τον ισχυρόν άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε έπιασε η αμφιβολία?». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Και όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν, λέγοντας: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γεννησαρέτ.

Ο Κύριος μας, αγαπητοί ακροατές, μετά από το θαύμα του χορτασμού των 5.000, δίνει εντολή στους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να βγουν στην απέναντι όχθη. Ο ίδιος, αφού διέλυσε τον όχλο που έθρεψε, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξεστε. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνει στο βουνό? Γιατί μας διδάσκει ότι είναι καλή η ερημινιά και η μοναξιά. Όταν θέλουμε να προσευχηθούμε στο Θεό, γι' αυτό φεύγει αδιάκοπα στις ερημινιές και εκεί πολλές φορές περνά τη νύχτα του με προσευχή. Μας διδάσκει να επιδιώκουμε στις προσευχές μας τη γαλήνη που προσφέρει η ώρα και ο τόπος. Μητέρα της ησυχίας, γαλήνη και λιμάνι ή έρημος, μας προφυλάγει από τους θορύβους. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος έπαιρνε το δρόμο του βουνού. Αποσύρεται λοιπόν ο Κύριος στην έρημο για να προσευχηθεί. Πώς όμως προσευχόταν ο Κύριος? Τον τρόπο της προσευχής του Χριστού μπορούμε να τον εννοήσουμε κάπως από την Κυριακή προσευχή, τότε πριν διδάξει τους μαθητές του το Πάτερ ημών τους είπε «Ούτως προσεύχεστε ημείς». Αυτό το «ούτως» δεν φανερώνει μόνο το κείμενο της προσευχής του Κυρίου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθη. Το πώς προσεύχεται ο Ιησούς το βλέπουμε και αλλού στον Γολγοθά, στην ώρα της αγωνίας του εσταυρωμένου, και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Ο Χριστός είπε αυτές τις λέξεις «φωνή μεγάλη». Η προσευχή αυτή ήταν μια κραυγή προς τον Πατέρα, κραυγή που μπορούν να την καταλάβουν μονάχα εκείνοι που σε στιγμές αδιεξόδου βρήκαν μοναδικό καταφύγιο σε αυτή την υπέρτατη πράξη εμπιστοσύνης. Και τώρα το ερώτημα, εμείς πώς προσευχόμαστε? Δεν είναι εύκολο να αποσυρθούμε στην έρημο, μα μπορούμε και στους θορύβους των πόλεων να βρούμε τον εαυτό μας έστω και με αρκετή δυσκολία και να μιλάμε στο Θεό εκ βαθέων. Και η δική μας προσευχή πρέπει να γίνεται φωνή μεγάλη, να είναι κραυγή εκ βαθέων και όχι ένας ψήθυρος συνηθίας που δεν θα τον ακούμε ούτε εμείς ήδη. Να είναι κραυγή στην οποία θα εκφράζονται όλες οι δυνάμεις της ύπαρξής μας. Και όταν έρχεται η ώρα που η κόπωση μας εξαντλεί απελπιστικά και μας κάνει να νιώθουμε και αυτό το Πάτερ ημών σαν πολύ κουραστική προσευχή, τότε αρκεί και μια φράση. Μια λέξη αρκεί μονάχα να λέγεται «εν πνεύματι και εν αληθεία». Σε τούτο τον κόσμο, αγαπητοί ακροατές, που καθημερινά μας συνθλίβει και μας κάνει να νιώθουμε τόσο μόνοι, έχουμε ανάγκη από περισυλλογή και προπαντός από προσευχή. Έτσι θα βρούμε τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Μόνο με τη θερμή προσευχή θα πλεύσουμε στην τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και θα βρούμε την πίστη να περπατήσουμε ακόμα και πάνω στα κύματα, όπως ο Ιησούς. Ο Ιησούς, ας είναι το παράδειγμά μας, περπάτησε στον ίδιο δρόμο και τώρα από το τέρμα μας γνέφει να προχωρήσουμε. Ας τον ακούσουμε για να έρθει η ειρήνη και η ευτυχία στην ψυχή μας.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την ερμηνεία έτσι πιο βαθιά του Αγίου Ευαγγελίου με την βοήθεια του Θεού πάντοτε και με βοήθημά μας στο κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Η γλώσσα είναι ο λίγον αρχαΐζουσα, τα μηνύματα όμως του συγγραφέως πολύ δυνατά. Το καιρό εκείνο, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνει στο πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Τα λόγια ταύτα ανεγνώστησαν και εξηγήθηκαν εις το Ευαγγέλιο της παρελθούσης Κυριακής. Επανέλαβε δε αυτά ο ποιήσαστας περικοπάς των κατά πάσαν Κυριακήν Ευαγγελίων, δια να ακολουθήσει την σειρά της διηγήσεως, διότι με το θαύμα των πέντε άρτων, μετά το θαύμα των πέντε άρτων, ην άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, ή να εκείνη με ένα πέλθωσιν εις την Βυθσαϊδά, προ αυτού, αυτός δεν το μεταξύ απολύσει τα πλήθη τα υπ' αυτού, τραφέντα και χορτασθέντα, έπειτα απολύσας αυτά ανέβει ευθύς εις το όρος. Και απολύσας τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένο γενωμένης μόνος είναι εκεί. Ότι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος και αρχιερεύς ημών προσέφερε προς τον Θεόν τα συπεριμών δεήσεις, πρώτον μεν απέλυσε τους όχλους ή τα ανέβει στο όρος, μόνος δε εκεί προσήφιετο έως το εσπέρας. Εδίδαξε δε δια τούτου ότι πας χριστιανός όταν έλθει ο καιρός της προσευχής, πρέπον είναι πρώτον να αποβάλει τας κοσμικάς ενοχλήσεις και των θόρυβων των παθών, έπειτα να αναβιβάσει τον νουν αυτού εις το όρος, ο ευδόκης εν ο Θεός κατοικίν εν αυτό, ήτι εις των ουρανών, ή να ως θυμίαμα καθαρών προσφέρει στον Θεόν την προσευχήν αυτού, αλλά και έως εσπέρας παρέτεινεν ο Δεσπότης ημών της προσευχής το έργο, δια να μάθομεν ότι όχι βιασύνη και ταχύτης, αλλά παράτασης και επιμονή είναι αναγκαία εις των καιρών της προσευχής. Ο μεν Κύριος λοιπόν παρέτεινε την προσευχήν αυτού έως εσπέρας. Το δε πλοίον ήδη μέσων της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Διατί ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ο δεσπόζων του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής καταπραΐνων, δεν έδωσε άνεμον ευνοϊκών, ούτε ησύχασε της θαλάσσης τα κύματα, είναι οι μαθηταί αυτού διαπλεύσος είναι ακινδύνος και αφόβος, αλλά πρώτον ινάγκασεν αυτούς να εισέλθωσιν εις το πλοίον. Έπειτα αφήγε το πλοίο να βασανίζεται τη νύκταν εις το μέσον της θαλάσσης υπό τις εναντίες του ανέμου φοράς και της βίας των κυμάτων. Επίτηδες τούτον έπραξεν ο Κύριος δια να δοκιμάσει την πίστην αυτών και συνηθίσει αυτούς εις τους κινδύνους τους οποίους έμελον να υπομείνουν, περιερχόμενοι την οικουμένη δια το ευαγγελικόν κήρυγμα, αφού δε αποδείξει ότι εις πάντα κίνδυνον και εις πάσαν ανάγκην προφθάνει και λυτρώνει αυτούς, να θερμάνει την πίστην αυτών και να φυτεύσει στην καρδίαν αυτών το θάρρος και την προς αυτών ελπίδαν. Βλέπετε πως κατολίγων και βαθμιδών γυμνάζει αυτούς ως φιλόστοργος πατήρ και διδάσκαλος. Πρώτον μένει στην θάλασσα της Γαλιλαίας, ότε το πλοίον εκινδύνευεν εκ του σεισμού και των κυμάτων, τα οποία του εσκέπαζον, τότε αυτός ήτον μεταυτόν εις το πλοίον κοιμόμενος. Όθεν χωρίς αναβολή λυτρώνει αυτούς από τον φόβον και απαλάτη του κινδύνου, διότι εγερθείς παραυτίκα επετίμησε της ανέμης και τη θαλάσση και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Νύν δε μακράν απέχων από του πλοίου, αργοπορεί και αναβάλει την βοήθειαν και την λύτρωσιν από του κινδύνου και φόβου.

Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθεν προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Οι παλαιοί Εβραίοι εμοίραζον τον καιρόν της νυχτός εις τρία μέρη ίσα. Ίσα, εις την αρχήν δε εκάστου μέρους ήλασαν τους φρουρούς, ονόμαζον δε τα μέρη ταύτα του νυχτερινού καιρού φυλακάς, ήτι αρχήν φυλακής, μέσην φυλακής και οθινήν φυλακής, εις τον καιρόν δε του Ιησού Χριστού, εις τέσσερας φυλακάς εμοίραζον τας ώρας της νυχτός κατά την συνήθεια των Ελλήνων και Ρωμαίων. Πρώτον λοιπόν αφήγεν ο Κύριος τους μαθητάς αυτού να φοβηθούν και να κινδυνεύσουν αρκετάς ώρας, ίνα, ως είπομεν, και την πίστην αυτών γυμνάσει και την καρτερίαν. Έπειτα, κατά την τετάρτην αλλαγήν της φρουράς, ήτι μετά την ενάτην ώραν της νυχτός, ήλθεν προς αυτούς περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν, καθώς περί επάντη και επάνω εις τη στερεάν γην. Ω του παραδόξου θαύματος, έσχισεν μεν ο Μωυσής στην ερυθράν θάλασσαν και έστησεν αυτήν τείχος εκ δεξιών και τείχος εξ ευωνίμων. Και ούτω πατήσας ο Ισραηλίτης λαός επάνω εις την φανήσαν γην, διεπέρασε διαμέσου της θαλάσσης. Έστρεψεν δε εις τα οπίσω ο Ιησούς του να βει το ρεύμα του Ιορδάνου ποταμού και εφάνει η εντοβάθη αυτού ξηρά γη, εις την οποίαν πατήσαντες οι Ισραηλίτε διέβησαν τον Ιορδάνη. Μεγάλα αναμφιβόλωστα αυτά τα δύο θαύματα, αλλά αναπαύεται οπωσδήποτε ο νους όταν ακούομεν ότι οι άνθρωποι εκείνοι στην Ερυθράν θάλασσαν και τον Ιορδάνη ποταμών διήλθον πατήσαντες επάνω εις την γην την γυμνοθήσαν του ύδατος. Άνθρωπος δε περιπατών επί της θαλάσσης είναι θαύμα παντελώς ακατάληπτον. Άραγε έπηξεν εκείνη την ώραν η θάλασσα και γένετο στερεά. Άραγε έλειψε το βάρος του σώματος του Ιησού Χριστού. Άραγε ευλαβήθη η θάλασσα το δεσποτικόν και θείον σώμα και ευάσταζεν αυτόν εναντίον των νόμων της φύσεως αυτής. Άραγε μόνα τα άκρα των ποδών του Ιησού ίγγιζον την θάλασσα, το δε βάρος του σώματος ευάσταζεν η δύναμη της θεότητος. Αληθώς ακατάληπτος του θαύματος του του ο τρόπος, καθώς και άλλων πολλών. Δια τούτο πρεπόντος, όταν τούτον είδον οι μαθητέ, εταράχθησαν. Και ειδώντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Φάντασμα είναι εκείνο το οποίο φαίνεται μένος πράγμα αληθινών και υπαρκτών, δεν είναι δε πράγμα αληθινών ούτε έχει όλος ύπαρξη. Το φάντασμα είναι δημιούργημα της φαντασίας, εκ του οποίου και αισθήσεις ταρατώμενε αλόκοτα ενεργούσι. Πάντες οι Εβραίοι δε διδαγμένοι όντες εκ της περί των μάγων του Φαραώ ιστορίας και εκ των ιστοριθέντων περί της εγκαστριμήθου του Σαούλ, επίστευον ότι τι αυτά φαντάσματα ενίοτε φαίνονται συνεργεία του διαβόλου προς βλάβην των ανθρώπων. Διότι ο Απόστολος Παύλος έγραφε προς τους Κορινθίους ότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Οι μαθητές λοιπόν του Σωτήρος ειδώντες και μη δυνηθέντες να αναγνωρίσωσιν αυτόν, είτε δια το σκότος της νυχτός, είτε διότι εκάλυπτον το πρόσωπον αυτού τα υψούμενα κύματα, είτε διότι ευθύς εταράχθη το πνεύμα αυτόν υπό του ασυνήθους και παραδοξουτά του εκείνου θεάματος, είτε διότι αυτός ο Ιησούς υπέκρυψε τον χαρακτήρα του προσώπου αυτού, ενόμισαν ότι το φαινόμενο είναι φάντασμα ή τη πλάσμα του σατανά προς βλάβην αυτών και καταποντισμών. Όθεν φοβηθέντες εφώναξαν με δυνατάς φωνάς. Τι δε είπαν όταν εφώναξαν ουδείς των Ευαγγελιστών εσημείωσε. Φανερόν όμως είναι ότι δια της κραυγής των Θεών επεκαλέσαντο, καθώς και εμείς όταν φοβούμεθα τον Θεόν κράζομεν εις βοήθεια. Ευθέως δε λάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι,
μη φοβήστε. Λάβετε θάρρος, εκείνον το οποίο βλέπετε δεν είναι φάντασμα, εγώ ημί, μη φοβήστε. Γνωρίσαντες δε εκ της φωνής οι μαθητές εκείνων των οποίων δεν ειδηνήθησαν να γνωρίσουν εκ της οράσεως, έδειξαν δια τούτου ότι εις τα της πίστεως η ακοή είναι ισχυρότερα των οφθαλμών. Η δε δεσποτική φωνή έπαυσεν ευθύς των φόβων της ψυχής, ησύχασεν την ταραχή του πνεύματος και έδωσε θάρρος μέγα εις την καρδίαν αυτών.

αποκριθείς δι' αυτό, Πέτρος είπε, Κύριε εισή ή κέλευσον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάντησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Ακούσας την φωνή του Κυρίου Ιησού ο Πέτρος και διστάζει και πιστεύει και δεικνύει αγάπη προς τον Ιησούν Χριστόν μεγαλυτέραν των άλλων μαθητών. Κύριε εισή ή, Κύριε λέγει, εάν σύ υπάρχεις ο Κύριός μου, τούτο είναι δισταγμός, ακόμη εδίσταζε περί του εάν εκείνος τον οποίον έβλεπε και οίκουεν ήτο ο Ιησούς. Και έλευσον με προσέλθειν, τούτο είναι πίστης, επίστευσεν ότι δια προστάγματος του Ιησού Χριστού δύναται και αυτός να περπατήσει επάνω εις τη θάλασσαν. Τούτο δε είναι και αγάπης απόδειξης, πρόσταξο με να έλθω προς σε, θέλει ή να πριν ή εισέλθει ο Ιησούς εις το πλοίον, προφθάσει αυτός και πλησιάσας ασπασθεί αυτόν και προσκυνήσει, τι ούτων πράγμαν είναι η αγάπη, προϋπαντά, προτρέχει, προφθάνει των αγαπόμενων. Και ο μεν παντοδύναμος εκέλευσεν, ελθέ είπεν, ο δε πέντα βαίνει από του πλοίου και περιπατών επάνω εις τη θάλασσαν, έρχεται προς τον Ιησούν Χριστόν και ούτω γίνεται θαύμα επί θαύματος το δεύτερο μεγαλύτερο του πρώτου, διότι όχι μόνον ο δημιουργός και δεσπότης της θαλάσσης, αλλά και ο δούλος με τη δύναμη της προσταγής αυτού περιπατεί επ' αυτής ως επί της ξηράς γης. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής. Η μεν προθυμία του πνεύματος του Πέτρου εδίωξεν από την καρδία αυτού πάντα φόβον. Όθεν με θάρρος κατέβει από του πλοίου, επάντησεν επάνω εις το είδωρ και περιεπάντησεν επί της θαλάσσης. Όταν όμως είδεν τον άνεμον ισχυρόν και αυτόν βυθιζόμενον εις το είδωρ, τότε υπερίσχυσεν η ασθένεια της σαρκός την προθυμία του πνεύματος και εφοβήθη. Τι αυτή είναι η ανθρώπινος φύσης, πολλάγιστα μεγάλα επιτελεί, εις δε τα μικρά φοβείται και διστάζει, περιπατεί στην θάλασσαν και τίποτε δεν φοβείται, φοβείται δε τον άνεμον. Τι ούτον τι έπαθεν ο Ηλίας, το σάφτα κατόρθωσε θαυμάσια έργα έπειτα εφοβήθη τους φοβερισμούς της Ιεζάβελ. Τι ούτον τι έπαθε ο Μωυσής, εφώνευσε τον Αιγύπτιον έπειτα εφοβήθη τα λόγια του Εβραίου. Τι ούτον τι παθαίνουν μερικοί ευσεβείς άνθρωποι με τα προθυμίας μεγάλης χωρίς να φοβούνται κανένα πειρασμόν ή κίνδυνο, εισέρχονται εις τον δρόμο της αρετής εις τον οποίον υπάρχει ο Ιησούς. Έπειτα συναντώντες κάποιον μικρόν πειρασμόν ή κίνδυνον, διστάζουσι και φοβούνται και στρέφουσιν εις τα οπίσω. Ο Πέτρος όμως έδωκε παράδειγμαν άγιο διαταστή αυτές περιστάσεις. Αυτός εφοβήθηκε, εδίστασεν, αλλά δεν εστράφει στα οπίσω, ούτε απελπίστη, έκραξε όμως μεγαλοφόνος, «Κύριε, σώσον με, όθεν και έτυχεν της σωτηρίας». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείραν, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, ιστή, εδίστασας».

ταχύσει αντίληψη ο πολύ εύσπλεχνο. Ευθύ εκτείνει την χείραν αυτού και επιλαμβάνεται του Πέτρου. Ο δε πάλινα φόβο και αδιστάχτο ίσταται και περιπατεί επί τη θαλάσση. Μάθημα είναι τούτον διδάσκουν ότι οι αν και εμεί, όταν περιπέσομεν εις κινδύνους, προστρέχοντες εις τον Θεόν, κραυγάζομεν όσο Πέτρος, Κύριε σώσον ημάς, εκτείνει και σώζει ημάς από πάσης κινδυνόδους περιστάσεως. Έπειτα περιπατούμεν και ημείς πάλιν ανδρείος και μεγαλοψύχος των δρόμων της αρετής. Αλλά διατί ο Θεάνθρωπος δεν επετίμησε τον άνεμον, καθώς και άλλοτε αλλήλεγξε τον Πέτρον, δια να δείξει ότι όχι ο άνεμος, αλλά η ολιγοπιστία και ο δισταγμός εφόβιζε και κατεπόντιζαν αυτόν. Ενώ ο θερμός επίστευεν, έφευγεν από αυτού ο φόβος και το είδωρτο υποκάτω των ποδών αυτού εστερεούτο. Ότε δε ολιγοπίστησε και δίστασε, τότε και ο φόβος κατέλαβεν αυτόν και το είδωρι στο οποίο επάτη διελύετο. Σημείωσε δε ότι δεν είπεν ο Κύριος το Πέτρο άπιστε, αλλά ολιγόπιστε, διότι πραγματικώς δεν υπίστησεν ο Πέτρος, αλλά εδίστασε, διότι αν ολοτελώς υπίστη, δεν θα έκραζε το Κύριε σώσον με. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ότε δε ο Ιησούς και ο Πέτρος εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσε ευθύς ο άνεμος, και ταύταμεν γράφει ο Μαθαίος, ο δε Ιωάννης σιωπήσας μερικά υπό του Μαθαίου εις το ρηθέντα, ανέφερε συντόμως τα εντωμεταξύ γεγονότα και υπό του Μαθαίου σιωπηθέντα. Εν δε τούτο είναι και το εν δε τούτον είναι και το εξής, ήτι το ότι οι μαθηταί ακούσαντε στην φωνή του Ιησού Χριστού όταν είπεν «Εγώ ημί μη φοβήστε, ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον». Και το μεν ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον εγένετο πρώτης καταβάσεως του Πέτρου εις την θάλασσα, το δε και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον, εγένετο μετά την είσοδον εις το πλοίον του Ιησού Χριστού και του Πέτρου. Ευθύς δηλαδή μετά την είσοδον αυτών, το πλοίον επλησίασεν εις την γην, εισήν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν. Βλέπον δε ότι η εισέλευσης του Κυρίου εις το πλοίον πάβει μεν τον άνεμον, κατευθύνει δε το πλοίον και οθεί αυτόν εις την γην, εις την οποίαν οι Απόστολοι έσπευδον να φθάσουν, νόησον ότι τούτο είναι σύμβολον, σημαίνον ότι εις οποίαν ψυχήν έλθει ο Κύριος Ιησούς, πάβει μεν τον παθόν αυτής την ζάλιν, οδηγεί δε εις τον ορθόν δρόμον αυτήν και την κάμνη να εγγίζει στην επουράνιον πατρίδαν, της οποίας απόλαυσιν πάντες οι ευσεβείς επιθυμούσι και βιάζονται να φθάσουν. Βλέπετε και τον καρπόν των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Διότι άραγε ότι ο Ιησούς Χριστός επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνη μεγάλη, τότε οι ειδώντες το θαύμα εθαύμασαν μόνον και είπων ποταπός εστιν ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Αλλά δεν ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεού Υιός. Οι δεειδώντες το σήμερον αναγνωστέν θαύμα ελθόντες προς τον Ιησούν ως Υιόν Θεού προσεκίνησαν αυτόν και μεγαλοφόνος ομολόγησαν ότι αληθώς είναι Θεού Υιός. Διότι το θαύμα τούτο υπερέχει εκείνο ο άνεμος και η θάλασσα και καταφύσιν μετά την τρικυμία ησυχάζουσι και γαλινιώσιν. Ο δε επί της θαλάσσης περίπατος δύο ανθρώπων του Ιησού Χριστού και του Πέτρου δια της προσταγής αυτού του Ιησού είναι έργον ανώτερον της ανθρωπίνης λογικής. Εκ τούτου λοιπόν εγνώρισαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος δια τον οποίον ο προφήτης Δαβίδ προείπεν «Εν τη θαλάσση εωδήσου και ετρίβησου εν είδαση πολλής». Ήτι εγνώρισαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μετά δε ταύτα ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού διαπεράσαντε στην θάλασσαν ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. Εις το σημείο τούτον φαίνονται ασύμφωνοι οι Ευαγγελιστέ, διότι ο μεν Μαθαίος λέγει ότι έφτασαν εις γην Γεννησαρέτ. Ο δε Μάρκος διηγείται ότι Ιησούς συνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήνει εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν. Ο δε Ιωάννης γράφει «Και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον». Αλλιδού πώς κατά πάντα είναι σύμφωνα των θεηγόρων ανδρών τα λόγια. Το πλοίον ότε εισήλθεν εις αυτόν ο Ιησούς και έπαυσεν ο άνεμος έφθασεν ευθύς εις την γην, εις ποιαν γην, εισήν υπήγον, λέγει ο Ιωάννης, ήτι εις εκείνην την γην εισήν έσπευδον να φθάσουν, ήτης ήτο η Βηθσαϊδά, ως λέγει ο Μάρκος. Φθάσαντες λοιπόν εκεί, με τα ταύτα διαπέρασαν και ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ, ως ιστορή ο Ματθαίος.

Μεταδώσαμε για σας μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της 9ης του Ματθαίου, τον Άγιο Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο.

Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγάπητα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσαν το επιθεών ζώντα γιγάρστρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τρεγών οσιάν εαυτή ουθίσταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας, τον αιών ενέσου είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλά αυτού κλαθμόνο στον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπεράσπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάν παραρρεπτήστε εν το οίκου του Θεού μου μάλλον η κοινή με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσε Κύριε όσο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την υγιή σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία εν Ιακώβ αφήκας της ανομίας στο λαό σου εκάλυψας πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδία ταινείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας, ζώσεις ημάς και ο λαός σου ευχαριστήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εν ημίν Κύριος ο Θεός τη λαλήσιν ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνός δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και εγγύη μόνο δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ο οποίον αυτού προπορεύσεται και θύσουν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου το πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξουν την ψυχή μου ότι όσους εμείς όσο τον δούλωσε ο Θεός τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με Κύριε ότι προς και κράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου και έστην όμοιος εν θεής Κύριε και ούκα έστειλα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι με έργασες και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορεύσω με εν τη αληθεία σου εφρανθητώ η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κοντά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και έσωσον νιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν το σανεμίσοντες με. Και σκύδω τους ανωσή Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών

0: και είδα τους ανημισούντες με και έστειλε τους ανοσυγκυρία βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώτε Αγίω Πνεύματι, ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύνατο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αίδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιώτε Αγίω Πνεύματι. Απόστολε Άγιε Μαθία πρέσβε το ελεήμον η Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσκητες ψυχές ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Του διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου. Και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκερσιν η δείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασας τη χειρή σου δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμον. Δέξε δικούς σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Και σώσου σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομάς του Άγιον. Και μη διασκεδάστην διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεό σου εφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιων σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θανάτο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θανάτο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θανάτο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάθη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιερές τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο ή να όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον το δεκός μου κηρύξωση ότι εσύ υπάρχεις αληθώς το Πατρός το απάβγασμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τύρα ταύτα συντεύξης και ήθυνον ζωημών πρόστας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης λήψη ως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς αγίης σου αγγέλιστα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ερώτα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντεως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς, και ελεήσε ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η Μάρτο Μενγάρ και νομίσαμεν του κασμένα αξιάρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον. ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η μέρα ημών. Εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν το όρι του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξεων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθίου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων, των Διατηνικώνα του Σωτήρος Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Αντωνίνου και του Οσίου Πατρός Σιμών Ψώη, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: γραμμή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χρήστο το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτού Χρήστο το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων, Κύριε ο Θεός μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενδύσου να βαλόμενος προς οσημάτιον. Εκτείνων των δανών σιδέρινων στεγάζουν δεστέ υπερό αυτού. Ότι θείς νέφιν επίβασιν αυτού περίπατον επιτερήκων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Το θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σημάτων το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Όπου επιτιμεί σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάζουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν συμπεδιέ των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψει την υγιεινή. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάνε τα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γρή δίψαν αυτών. Επάθοντα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσω των μέτρων δώσει φωνή. Ποτίζων ωραίκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει την δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον είναι λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου, ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψου του ερωθεί κατοικία, ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφύγη τη λαγωή. Επίση Έλληνε καιρού, ο ήλιο έλνε τη δύση αυτού. Τα έθι σκότω και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι στασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύθητε άνθρωποι σου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρρώθηκε της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονου τόσον έπλασε εμπέζει ναυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντο τη χέρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δέσου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτό και εκλείψουσι και ει τον ουκούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και αναγεννεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα εφρανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνωτη δύση αυτού έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κυρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Τι ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της φυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Διαλέγησον.
0: Κύριε Παντοκράτουρο Θεώσον Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετιδεώμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα

0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι εφωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσω.

0: και αναμάρτητον παρά του Κυρίου έτσι σώμεθε.
1: Παράσχον Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πισφών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρασκοτήριε
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Χριστός κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Πέταξαν αφιένα ούτε εξ ανθρώπων να μένοντε βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντε έλεος και την σύναπε εκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα, από παντό εχθρό, από πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: Ιησούν δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοιμασίς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Εν εκέν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν βασιλεία.

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλητά αυτού και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότερα των Χερουβίμ και εν δοξοτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάντρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, το εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ξίστου Πάπα Ρώμης, Λαβρεντίου Αρχιδιακώνου και Ιππολίτου, όν την ιεράν νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας για την Παναγία και ονόμασε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο. Λέγει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, η ιητήσου Θεοτόκων ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος. Θα δούμε το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως.

Πολλοί πατέρες ομιλούν για την Παναγία. Βασικός διδάσκαλος μετά από τα Ευαγγέλια για τη ζωή και προσφορά της Παναγίας στη σωτηρία είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματικός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Όμως και πρώτου Δαμασκηνού, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν πληροφορίες και εγκόμια για την Παρθένο Μαρία. Ο Άγιος Ειρηναίος, το 202 μετά Χριστόν, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, έγραψε το 215 μετά Χριστόν, ο Τερτιλιανός, μετά το 220, ο Οριγένης, το 253, ο Μέγας Βασίλειος, τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έγραψαν επίσης τον 4ο αιώνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λίγο αργότερα. Πρώτου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για την Παναγία μίλησαν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, οι Άγιοι Μόδεστος και Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης και ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, για την Παναγία έγραψαν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Θεοφάνης Νικαίας και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Όλοι αυτοί συνέταξαν λόγους για την Παναγία, ύμνους εκκλησιαστικούς και οδές πνευματικές που εξαίρουν το μεγαλείο και τη θέση της Παναγίας στο έργο της σωτηρίας. Και πολλοί εκ των ύμνων αυτών συμπεριελήφθησαν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Παράδεισο. Λέγει «Σι Παρθένε υπήρξες Ιεδέμ πολύ περισσότερο ιερά και θεία από την παλαιά, διότι σε εκείνη μεν κατοικούσε ο Αδάμ ο χωικός, ο θνητός, είσαι όμως ο Κύριος ο Ουράνιος». Και η Εκκλησία ψάλλει «Παράδεισος και γάρ η εκείνης γαστήρ εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτών εξού φαγόντε ζήσομεν ουχή δε όσο Αδάμ τεθνιξόμεθα». Η Παναγία, όπως ψάλλουμε στον Ακάθιστο, είναι των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Όπως γράφει ο Άγιος Πρόκλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, η Παναγία είναι το αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριον της ενώσεως των δύο φύσεων, η πανήγυρης του Σωτηρίου Συναλλάγματος, η παστάς ενή ο λόγος εν ενφεύσατο της σάρκα, η έμψυχος της φύσεως βάτος, ειν το της θείας οδύνης πυρ ου κατέκαυσε, η όντως κούφι νεφέλη, η επί των χερουβήμ μετασώματος βαστάσασα, ο του εξ ουρανού ιετού καθαρότατος πόκος, εξού οπιμήν το πρόβατο ενεδίσατο. Μαρία, η δούλη και μήτυρ, η παρθένος και ουρανός, η μόνη Θεού προς ανθρώπους γέφυρα, ο φρικτός της οικονομίας ιστός, ενώ αρήτος υφάνθη ο της ενώσεως χιτών. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει για την Παναγία «Μήτυρ αγνεύουσα και παρθένος θυλάζουσα, κάλους διάδημα και του γένους βασίλισσα. Ιερότατο τέμενος Χριστού, ράβδος Ααρών, ρίζα Ιεσέ, το σκύπτρον Δαβίδ, το βασιλικόν ένδυμα, τον χαρίτον Στέφανος, το πάσης προφητείας εμφανέστατον πλήρωμα». Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει απευθυνόμενος την Παναγία «Χέρις υπερημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών Κοιμήλιον απάσης της Οικουμένης, η λαμπάση άριστος, ο Στέφανος της Παρθενίας, ο ναός ο ακατάληπτος και χωρίων του αχωρίτου, η μήτυρ και παρθένος». Είναι επάμπολοι οι λόγοι και τα εγκόμια των Αγίων Πατέρων για την Παναγία μας.

μητέρα του Κυρίου. Κειμένα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Ηχητική επιμέλεια, επιλογή Βυζαντινών ύμνων, Βαγγέλης Φακιανάκης. Το βιβλίο «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ραδιοτόα. Φως στο σκοτάδι.
1: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το Ραδιοτόα. Οδηπόροι 91.9.

Καλό και ευλογημένο μήνα, αγαπητοί ακροατές. 1η Αυγούστου σήμερα, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 1η του μηνός Αυγούστου, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ως κοινών φυλακτήριων, ως πηγήν αγιάσματος των σταυρών των Τίμιων ασπασόμεθα, και γάρ κοιμίζει παθήματα και πάβει νοσήματα και παντίον αλγινών απαλάτη τους κάμνοντας, υπεράβησον πελαγίζοντα ρήθρα των θαυμάτων της πιστός αυτού των τύπων και προσκυνούσι και σέβουσιν.

Υπερήλιον έλαμψεν ο Σταυρός ο Πανάγιος, ως ακτίνας θαύματα προβαλόμενος και ως βολίδας ιάματα, προσέλθομεν άνθρωποι ή το σκότι των δεινών συνεχόμενοι πάντοτε, και λυψόμεθα φωτοπάροχων χάριν ιαμάτων, τον εν τούτο προσπαγέντα σαρκή θεών μεγαλύνοντες. Πρώτη Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού για τις ασθένειες που συμβαίνουν κυρίως κατά τον Αύγουστο μήνα επικρατούσε στα παλιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη συνήθεια να περιφέρεται στους δρόμους και στις πλατείες της το τίμιο ξύλο του Σταυρού για αγιασμό του χώρου και απαλλαγή από τις ασθένειες. Και κατά μέν την χθεσινή μέρα, βγάζοντάς τον από το βασιλικό θησαυροφυλάκιον, τον απέθεταν στην Αγία Τράπεζα της Μεγάλης Εκκλησίας, στην Αγία Σοφία, κατά δε την σημερινήν και ακολούθως μέχρι και την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, κάνοντας μαζί του λιτανία σε όλη την πόλη, τον προέβαλαν έπειτα στο λαό για προσκύνηση. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη πρόοδος του Τιμίου Σταυρού.

τον μπερπαλεμοίσεις προτυπώσασεν εαυτό τον Αμαλίκ καταβαλώνε τροπόσατο και Δαβίδο μελωδός υποπόδιον σύβων προσκυνήστε διετάξατο τίμιον σταυρών σου Χριστέ ο Θεός σήμερον αμαρτωλή προσκυνούμεν χίλε συναναξίες σε τον καταξιώσαντα παγίνε εν αυτό ανυμνούντες δεόμεθα. Κύριε, συντολιστή της βασιλείας σου, αξίωσον ημάς.

τι του Σταυρού προελεύσει δεύτε φιλεόρτη, την εορτήν ποιούντες φενδρυνθόμεν, βοώντες εν πίστη αδιστάκτο. Σταυρέ του Χριστού, ημάς αγίασον, χάριτι του επισέ υψωθέντος και εξελού πάσης βλάβης τη δυνάμει σου.

οι προσκυνούντες εν πίστη σταυρών των τίμιων, τον εναυτό παγέντα προσκυνούμεν δεσπότην, ούτι επινεύσει χίλιο μου και ψυχάς αγνιζόμεθα, και τες ελάμψεσι τούτου τες νοητές φεδρινόμεθα ενούντες αυτών.

φύσης των βρωτών συνεόρταζε πάσα και σκύρτα μυστικός του σταυρού γαρτοξύλων προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουση μετευλαβίας και πόθου και δοξάζουση τον εν αυτό προσπαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακρότες, σήμερα πρώτη μέρα του μηνός Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Πρώτος προ Χριστού πυρ στέγον Ελεάζαρ, αθλήσεως προύθηκε της άλλης ίχνη. Πρώτος προ Χριστού ο Ελεάζαρος, που οι ειδωλολάτρες έριξαν στο πυρ, προέθεσε τα ίχνη της αθλήσεως για τους αθλητές της χριστιανικής πίστεως. Πρώτα θλον άλλην και πρώτης θέκλης έχω την Σολομονήν, ειν προ Χριστού πυρ φλέγει. Και πριν από την Θέκλα υπάρχει άλλη πρωτομάρτης, η Σολομονή, η οποία προ Χριστού υπέστην τον διαπυρός μαρτυρικό θάνατο. Εξεβδόμης πέμπτους υπέδων επτάδα αρθρέμβολα πυρ και τροχή προς ογδόην. Τα αρθρέμβολα, το πυρ και η τροχή έστειλαν την επτάδα των παιδών από την παρούσα ζωή στην αιώνια μακαριότητα.

Οι 7 Αγίοι Μάρτυρες Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός τους Ελεάζαρος ζούσαν κατά την εποχή του βασιλιά Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς 175-163 π.Χ. αδελφού του Σελεύκου του Τετάρτου του Φιλοπάτορος. Ο Αντίοχος, αφού εξόντωσε και εχμαλώτησε όλο το έθνος των Εβραίων περί το 168 π.Χ., ανάγκαζε με κάθε τρόπο τον λαό αυτό να αρνηθεί την πάτρια θρησκεία του και να ασπαστεί την ειδωλολατρία. Ειδικά μάλιστα πρόσταξε να τρώνε χοιρινό κρέας κατά παράβαση του Μωσαϊκού νόμου. Στην προσταγή όμως αυτή του τυράννου απήθησαν οι 7 παιδες, η μητέρα του Σολομονή και ο δάσκαλός του Ελεάζαρος, μένοντας σταθεροί και ακλόνητοι στην πάτρια πίστη τους. Επειδή λοιπόν αυτοί δεν πειθάρχησαν στην προσταγή του βασιλιά, εκείνος εξαγριώθηκε και πρόσταξε την τιμωρία τους. Έτσι τον μεν πρεσβύτην Ελεάζαρο, αφού του έδεσαν τα χέρια πίσω, τον χτύπησαν βάναυσα και ανελαίητα. Έπειτα του έριξαν μέσα στη μύτη δυσόδες και καυστικούς χυλούς και στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε μεγάλη φωτιά. Εκεί ο σεπτός πρεσβύτης, αφού ευχήθηκε το αίμα του και ο θάνατός του να γίνουν λύτρωση και ελευθερία του έθνους του, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Τους δύο Αγίους 7 παιδες ο τύραννος πρόσταξε και τους οδήγησαν ενώπιον του και τους τιμώρησε καθένα κατά την τάξη της ηλικίας του. Για τον βασανισμό και την θανάτωσή τους χρησιμοποίησε αρθρέμβολα, στρεβλωτικά δηλαδή όργανα, τροχούς με περώνες, ακόντια και φωτιά. Οι μακαριστοί 7 παιδες υπέμειναν καρτερικότατα τα βασανιστήρια και έτσι ούτε τα πατρία έθη αρνήθηκαν, ούτε τον νομοθέτη Θεό αντάλλαξαν με την πρόσκαιρη ζωή. Με τον τρόπο δε αυτό απέδειξαν ότι ο κυρίαρχος λογισμός δεν νικέται από παθήματα και βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι αυτοί Μακαβαίοι παιδες έλαβαν από τον Θεό τους αμάραντους στεφάνους της καρτερίας τους. Ύστερα από αυτά η μητέρα του Σολομονή, αφού είδε ότι και τα 7 της παιδιά ετελειώθησαν και μη ανεχόμενη να την πιάσει ανθρώπινο χέρι να τη ρίξει στη φωτιά, έπεσε μόνη της μέσα στις φλόγες. Έτσι λοιπόν η ηρωίδα αυτή της πίστεως παρέδωσε το πνεύμα της στο Θεό.

Οι Άγιοι Μακαβαίοι το τυράννο έλεγον, ημίν ο αντίοχε εις βασιλεύς ο Θεός, παρού γεγόναμεν και προσόν επιστρέφομεν, κόσμος μένει άλλος ημίν, του ορωμένου υψηλότερος και μονιμότερος, πατρίς δε ημών Ιερουσαλήμ η κρατεά και ανόλεθρος, πανήγυρις δε η μεταγγέλων διαγωγή, Κύριε πρεσβείες αυτών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ευσεβώς συντραφέντες, παιδες σοφοί, μαρτυρικός του τυράννου τας απειλάς, ανδρείος κατησχύνατε ως του νόμου υπέρμαχη και του πατρός ακόλουθοι, γενόμενοι Άγιοι, συν μητρή Θεόφρονη προθήμος ηθλήσατε, όθεν και θανάτο την ουράνιον όντως ζωήνων εισάμενη, αιωνίως αγάλεστε, μακαβέοι, στερόψυχοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην ημών.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων εν νέα μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άττου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους. Εκ Παμφιλίας εννεάς ετμήθη ξύφη, μίαν φιλήν ζητούσα την των μαρτύρων. Μια εννεάδα Αγίων από την Παμφιλία αποκεφαλίστηκε δια ξύφους, επιζητώντας μια φιλή, την φιλή των μαρτύρων. Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες Λεόντιος, Άττος, Αλέξανδρος, Κινδαίας, Μνησίθεος, Κυριακός, Μινέος, Κατούνος και Ευκλής ζούσαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και του ηγεμόνα Φλαβιανού στην πέργη της Παμφιλίας και ήταν εκ προγόνων χριστιανοί. Ο Μινέος ήταν μάστορας, ενώ οι άλλοι ήταν γεωργοί. Όλοι τους δε με μια γνώμη, αφού θεώρησαν σκύβαλα τα αγαθά της παρούσης ζωής, πήραν την καλήν απόφαση και προχώρησαν στον αγώνα του μαρτυρίου. Και να πως, μια νύχτα μπήκα στον ναό της Αρτέμιδος και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν εκεί. Μετά όμως από την ενέργεια τους αυτή τους συνέλαβαν οι δολολάτρες και αφού τους ανέκριναν τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους έδιραν για πολλήν ώρα με απάνθρωπη βαναυσότητα και εν συνεχεία τους κατέκαυσαν τα πλευρά. Έπειτα, χρησιμοποιώντας σιδερένια νύχια, τους καταξέσχισαν τις σάρκες μέχρι τα κόκαλα. Ακολούθως τους κατέκαυσαν τις μασχάλες με αναμένους δαυλούς και τους τρύπησαν τα μάτια με περώνες. Κατόπιν τους έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή και κατά προσταγή του τυράννου τους άφησαν χωρίς τροφή και νερό, χωρίς την παραμικρή φροντίδα και επιμέλεια. Αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα τους έβγαλαν από την φυλακή και τους έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Εκείνα όμως ήταν απολύτως ήρεμα. Παρά την πείνα και την άγρια φύση τους, δεν πλησίασαν καθόλου τους Αγίους. Βλέποντας δε οι παριστάμενοι το εκπληκτικό αυτό γεγονός, εξεπλάγησαν όλοι και αναβόησαν με μια φωνή: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Και ότου θαύματος ευθύς αμέσως ακούστηκαν βροντές και άρχισαν να πέφτουν στη γη αστραπές και ραγδαία βροχή ανάμεικτη με χαλάζι, ενώ συγχρόνως ακουγόταν άνωθε θεία φωνή η οποία προσκαλούσε τους Αγίους στον ουρανό. Μόλις οι Άγιοι άκουσαν εκείνη τη θεία φωνή χάρηκαν πάρα πολύ. Ύστερα δι' από το γεγονός αυτό ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και τους αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η μαρτυρία των εννέα αυτών Αγίων μαρτύρων και όλοι τους ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Τιμοθέου, επισκόπου προκονήσου του θαυματουργού. Τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην τιμά Θεός πριν νυν τε θαυματουργίες. Τον Τιμόθεο τον επίσκοπον προκονήσου, τον τιμούσε ο Θεός εν όσο ζούσε, τον τιμάδε και τώρα με τα θαύματα που μέσω αυτού επιτελεί. Ο Άγιος Τιμόθεος έζησε και έδρασε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, την εποχή των αυτοκρατόρων Ιουστίνου του 1ου του Θρακός, 518 μετά Χριστόν, και του ανεψιού του Ιουστινιανού του 1ου του Μεγάλου, 527 μετά Χριστόν. Διέμενε και εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή διακρινόταν για το υπέροχο ήθος του και ήταν κοσμημένος με κάθε αρετή, εκλέκτηκε επίσκοπος Προκονήσου ή όπως συνηθέστερα ονομαζόταν Πρικονήσου, η οποία παλαιά λεγόταν Ελαφώνησος και τώρα είναι γνωστή με την ονομασία Μαρμαράς. Μετά την εκλογή του και την χειροτονία του, ο Άγιος Τιμόθεος πήγε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, στην Προκόνησο. Εκεί βρήκε τους κατοίκους να ασχολούνται με την πειρατεία και να δείχνουν πολύ απανθρωπιά σε εκείνους που ναυαγούσαν στα παράλια τους. Ο Άγιος όμως αμέσως, μόλις ανέλαβε τα ποιμαντορικά του καθήκοντα, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να θεραπεύσει την απανθρωπιά αυτή των κατοίκων του νησιού και να την μεταβάλει σε ίκτο και συμπάθεια προς τους δύστιχους ναυαγούς. Και πράγματι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε με την χριστομίμητη πραότητά του να επιτύχει την μεταβολή αυτή. Ο Άγιος Τιμόθεος διάνυσε τον βίο του ασκητικός και διαπίμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Υπέμεινε με ανεξικακία κάποια συκοφαντία που εξυφάνθηκε να δίκως εναντίο του. Θεράπευσε με την εμφάνισή του και μόνο την δαιμονισμένη κόρη του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και αναπαύθηκε εν Κυρίω πλήρης ημερών την 1η Αυγούστου. Η Φιλόθεος μητέρα του κοριτσιού που ο Άγιος απάλλαξε από τα δαιμόνια, δηλαδή η Βασίλισσα Θεοδώρα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν, ίδρυσε επ' ονόματι του Ιερά Μονή σε μια ευρύχωρη πεδιάδα, εκεί ακριβώς που πήγε δαιμονισμένη θυγατέρα της και θεραπεύτηκε και όπου βρέθηκε μετά την κοίμηση του Αγίου το ιερότατο του Λείψανο. Σε μικρή μάλιστα απόσταση από την τοποθεσία εκείνη βρέθηκε και πηγή αγιάσματος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη της Αγίας Έλεσσας, της Οσιομάρτυρος που μαρτύρησε στα Κύθυρα. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και ήταν κόρη ενός πλούσιου Έλληνα που ονομαζόταν Ελάδιος. Η δε μητέρα της Ευγενία ήταν Στήρα, αλλά θεοσεβής χριστιανή. Έτσι δια της προσευχής απόκτησε θαυματουργικά την Ελέσσα που ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και κάτω από τις δυσκολίες του ειδωλολάτρη άντρα της. Σε ηλικία 14 ετών η Ελέσσα έμεινε ορφανή από μητέρα και έτσι έμεινε αυτή κυρία του πλούσιου σπιτιού του πατέρα της. Αμέτρητες τότε οι ευεργεσίες και οι ελεημοσύνες που έκανε στους στερημένους και πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε όμως ο πατέρας της την παρακίνησε να παντρευτεί κάποιο από τους ειδωλολάτρες άρχοντες. Αυτή όμως αρνήθηκε, διότι η κλίση της ήταν άλλη, αυτή της αγγελικής πολιτείας. Έτσι όταν κάποτε ο πατέρας της έφυγε για κάποιο ταξίδι, η Ελέσσα μοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς και με τις πιο πιστές της δούλες διέφυγε στα Κύθυρα. Εκεί δια της προσευχής έκανε πολλά θαύματα. Όταν όμως ο πατέρας της επέστρεψε από το ταξίδι και έμαθε τα γεγονότα, θύμωσε πολύ και αφού ανακάλυψε που βρισκόταν η Ελέσσα, αναχώρησε για να την φέρει πίσω. Αλλά η γνώμη της Ελέσσας ήταν αντίθετη αυτής του ειδωλολάτρη πατέρα. Τότε αυτός, αφού ανελέητα την βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσσας. Γόνος Άγιος, Πελοποννήσου γέρας εν Θεόν, νήσου Κυθύρων ανεδείχθης Ελέσσα πανέμφημε. Υπερ Χριστού γαρνομήμος αθλήσασα, χειρή πατρώα ετμήθη στην κάραν σου, μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπά του Νέου εις σάκον βληθείς και θήβη εγκλειστείς και εις θάλασσαν ρυφθείς τελειούται. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κυρίκου μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Θεοδόρου μαρτύρησε δι' αξίφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Πολυέκφτου μαρτύρησε μέσα σε κοπριά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μίνη και Μινέου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κρυφάρι. Συνάντησε κάποτε τον Αβά Πιμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γειτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, φοβόμαστε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Μη τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβά Σαμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτήν την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη», λέγει, «να συζητήσω με τον διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου? Να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος».

Βασιλιάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με τον γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε λοιπόν τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέγει στο γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό.» Και απάντησε εκείνος: «Ποπό, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό έναν μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά?» Και αληθινά, επάξια και σωστά προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή.

Βικάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι με τη χάρη του Θεού πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του Λόγου του στην πίμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάριν, δύο αιρετικοί αντάλλαξαν μαζί του ιδέες γύρω από την ορθή πίστη. Οπότε τους ορκίζεται. Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζεται σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία, θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας. Κανόνισε, ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχθηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε. Ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία. Ότι τα λέει σωστά δεν αμφιβάλλω. Είναι όμως και η συγγενή στη μέση. Δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό. Και ο Μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται. Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτο τον κόσμο, ούτε στον άλλο, θα ξανακοινωνήσεις πια. Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστιχος. Ο Θεός τον τιμώρησε, σύμφωνα με την απόφαση του γέρου.

Σε μια άλλη περίπτωση, ορθοτομούσε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο. Πολύ το λαχταρούσε αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι, αν είναι δυνατό, να σωθούν. Όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει. Μονονότι έτσι είχαν συμφωνήσει, του λέει τότε. Επειδή δεν πείθεσε να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις, πάτησε στον όρκο σου. Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα. Και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού.

Τότε στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

μας διηγήθηκε ο Αβάς Ανδρέας, ο Μεσίμιος, ότι όταν ήμουν πιο νέος, φύγαμε με το γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλο γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας τους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει: «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα?» Εγώ απάντησα: «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε. Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα. Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω: «Συγχωρήσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρε το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας: «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα: «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι, και προσευχήσου γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στενοχωρήσω». Ο γέροντας λέγει: «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός: «Στα αλήθεια αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα τον γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να είναι πολύ στενοχωρημένος. Όταν λοιπόν είδα τον γέροντα σε τόση θλίψη, του λέγω: «Κάνε μου τη χάρη, τι σου συμβαίνει?» Μου λέγει ο γέροντας: «Τον αδελφό μου συκοφάντησα για το νόμισμα και να το, βρήκα που το είχα βάλει». Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα, γιατί του επέστρεψα το νόμισμα, αν και δεν το είχα πάρει, και μου λέει: «Πάρε το νόμισμα, γιατί εγώ το είχα πάρει».

αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στο ναβά Σημειών του Στυλίτη, στο θαυμαστό όρος, για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει τον δαίμονα.

Του λέει ο αβάς Σιμειών, «Πού μένεις?» Λέγει ο αδελφός, «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας, «Θαυμάζω, αδελφέ, τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό, παρόλο που έχεις τη λαύρα σου σπουδαίους πατέρες. Πήγαινε λοιπόν στον αβά Ανδρέα και βάλ του μετάνοια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει». Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνοια στον αβά Ανδρέα, όπως του είπε ο αβά Σιμειών, και είπε, «Προσευχήσου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο αβάς Ανδρέας, «Πήρε τη χάρη της θεραπείας ο αβάς Σιμειών και αφού προσευχήθηκε, ο αδελφός απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε το Θεό».

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά. Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

0: Κύριε Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέ σε. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με εμπίτυρμο. Η δούγα άρων αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιόν μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδοες μη την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέρο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν οι ποισοί πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν βάση της έργης σου εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεν ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν της σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και σύνδια σωμάτου φωνή σωματούμενος σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστο δεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντήσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, μουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάστε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους ευπαρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θέλω.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεέ γυνάπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γυροντετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων Δεξαμένη την νυν προσφοράν Από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ την αδιαφθόρωστη ον λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμό.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέησον.

Nation. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβιήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαιών προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συνγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και Παρθένα, η χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είναι η νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, της σωτηρέτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρέτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: τον πρώην απαυσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί να πάγονται, ημάς δε λέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

αναπτύσσω και το παιδί μου. Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίχρητο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δε σε διώχνω, δε σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ. Να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει. «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει. Γίνεται κι αυτός χριστιανός». Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Καδράει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη αβάσταχτος είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και τον ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο». Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν

θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου. Γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτό να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδερφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε από την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Βαγγέλης Φακενάκης και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας. Να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός. Όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς. Αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση. Λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόν εχθρό μας. Τον αντίδικο και τον αντίπανό μας που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός. Που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου. Που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στον θάνατο, στον άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάθρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε, λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας. Να τον αποπέμπετε εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας. Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε, και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται το πονηρό. Ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάδυσε Σόδομα και Γόμορα. Ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπισε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν
εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου «Πάσαν την ποιοτικήν αποθόμεθα μέριμναν», αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονεί τα του Θεού αλλά τα του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε, κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωσε. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμίων ούσι νίκε, παρεσυνεμπλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιωθεί αυτής. Έτσι φτάνουμε στον δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάχτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ότι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. Δημάσε γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα. Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρχο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθώμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες εν τη καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ωρέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον κρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου
ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, αδελφή μου, και σε αυτόν τον ανελέει το πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι καταφυγή μας, η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ουδύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης. Τι είπα, ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι. Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα. Μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά. Με δύο κυρίως όπλα. Με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία. Να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά. Η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το έτοιμά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα.
Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει, Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι, να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίδα των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι ελαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, η παντοτινή εχθρή της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελαίτο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η ταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος, να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου.

0: κατόχου που σκεπάζει όλο το μήνα Αύγουστο, όπως και όλη τη ζωή μας καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού ενιαυτού. Ιδιαιτέρως, ιδιαιτάτως όμως, τον Αύγουστο. Μαζί μας έχουμε και είναι μεγάλη μας η χαρά τον Γέροντα Ανανία Κουστένη. Θα περπατήσουμε μαζί με τις κατάλληλες και αρμόζουσες μουσικές ανάπαυλες για την ώρα αυτή που μας αναλογεί, γιατί θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για την υπεραγία Θεοτόκο και για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας εννοεί την παρουσία της στη ζωή της και για τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί αλλά και όλοι οι άνθρωποι γιορτάζουν και τιμούν και την Ιερά της Μετάσταση και την παρουσία της αυτή στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή όλων μας. Καλώς ορίσατε, Πάτερ Ανανία.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό μήνα να περάσουμε και Παναγία βοήθεια.
0: Με την αρχή του νέου μηνός σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλούσαμε μαζί σας για την υπεραγία Θεοτόκο στη ζωή της Εκκλησίας μας, στη ζωή των χριστιανών και των Ελλήνων μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο μήνα Αύγουστο. Η Παναγιά είναι δεμένη με τον Αύγουστο, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, είναι ο μήνας της, διότι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος, 1282-1328, με διάταγμά του όρισε και καθιέρωσε όλο τον Αύγουστο μήνα να εορτάζεται η Παναγία εξαιρέτως, να είναι δικός της μήνας. Γι' αυτό και όρταζαν από την 1η του Αυγούστου μέχρι 31η, με το τέλος του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο αυτοκράτορας, όπως η Εκκλησία περισσότερο, καταλάβαινε τι ήταν και τι είναι η Παναγία για την Εκκλησία, για το γένος μας και για όλο τον κόσμο. Το πιο σπουδαίο, το πιο βασικό, μετά το Θεό μας. Η μετά Θεόν, Θεός. Και προφέρω διάβαζα και το Ευαγγέλιο στην Κανά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδε πως όθηκε το κρασί, φρόντισε η Παναγία. Φρόντισε η Παναγία και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάγκασε τον Υιό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Δεν ήθελε ακόμη να φανεί η χάρη του, τα θαύματά του. Υπήρχε κίνδυνος οι άνθρωποι να τον παραξηγήσουν, γιατί πίστευαν στην Ιουδαία την εποχή εκείνη, όπως και οι Απόστολοι σχεδόν όλοι, πως ο Ιησούς θα έρθει ως κοσμικός Μεσσίας, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα εγκαταστήσει, θα εγκαθιδρύσει εβραϊκή αυτοκρατορία και θα υποτάξει όλους. Υπήρχε μέγας κίνδυνος. Παραμόνευε. Τι κάνει η Παναγία όμως? Αναγκάζει τον Κύριο να της είπε «Ου ποί και η ώρα μου». Αναγκάζει λοιπόν πριν την ώρα του να αλλάξει το σχέδιό του, ακούοντας εκείνη και θαυματουργώντας για τους ανθρώπους. Γι' αυτό εδώ η Παναγία είναι η Μεσίτρια, αφενός στο Μεσίτη και αφετέρου η μητέρα. Ιστορική μητέρα, όπως κάθε μάνα στα σπίτια, που φροντίζει για τα πάντα. Γι' αυτό λέγανε παλαιοί ότι το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Περισσότερο από μάνα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και άλλοι πολλοί. Και είναι σπουδαίο αυτό. Ανάγκασε τον Κύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αλλάξει το σχέδιό του, όπως και τώρα τον αναγκάζει τόσους αιώνες και να τον αναγκάζει μέχρι το τέλος του κόσμου, να αλλάζει το σχέδιό του για χατήρι της και υπέρ των ανθρώπων. Των χριστιανών και όλων των ανθρώπων. Γιατί αφού ο Χριστός είναι ανθρώπης, ομολογήσει ως και λόγος, πήρε πάνω όλη την ανθρώπινη φύση, σημαίνει πήρε όλο το ανθρώπινο φύραμα, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπετε, σέβονται και βραβούν την Παναγία, ακόμη και οι μουσουλμάνοι, ακόμη και άλλοι, και ετερόδοξοι και άπιστοι. Πόσο την, οι μουσουλμάνοι πόσο την αγαπούν, πόσο την αγαπούν. Δεν είναι βλασφημούνε οι μουσουλμάνοι, μέσα βλασφημούνε για ποικιλία ή για βλακεία με οτιδήποτε άλλο. Ενώ εκείνοι την αποκαλούν δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά μου. Οι ψυχούλες αυτές οι οποίες είναι μπερδεμένες, είναι οτιδήποτε, αλλά έχουν μέσα τους μια λατρεία, μια αγάπη, ένα σεβασμό, μια έκφραση προς την Παναγιά. Την αισθάνονται πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Ανατολίτες περισσότεροι έχουν καρδία και δύο Άραβες και οι υπόλοιποι είναι τέκνα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε καρδία, είχε αγάπη. Και ο έχουν αγάπη, πως λέει ο Άγιος Ποιμήν, δύναται σωθήνε.
0: Ο έχουν αγάπη, δύναται σωθήνε. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα. Είναι μητέρα του Σαρκοθέντος Χριστού και είναι μητέρα και του κόσμου.
1: Σίγουρα.
0: Αυτή η μητρική σχέση πώς φανερώνεται στη ζωή των ανθρώπων από την εποχή της παρουσίας της στον κόσμο, της μεταστάσεώς της μέχρι και τις μέρες μας?
1: Με τη διαρκή και συνεχή έννοια και με την πολύ αγάπη και στοργή και με τα υπέροχα θαύματά της. Η Παναγιά μας έχει έννοια. Όταν αγαπάμε είναι η έννοια μας ασίγαστη για το αντικείμενο της αγάπης μας. Ασίγαστη. Κοιμόμαστε και η καρδιά μας αγρυπνεί κοντά στο αγαπημένο της

πλάσμα, στο αγαπημένο της αντικείμενα και αν θέλετε και κοντά στο Θεό της, πως λέει και ο Σοφός Σολωμό, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Η Παναγία αγρυπνεί. Στο γάμο πήγανε και είχε έννοια για το κρασί, για τους καλεσμένους, για τους νεόνιμους, για τα πάντα, για τον Υιό της, τους Αποστόλους. Γι' αυτό λέει μια κινέζικη σοφία ότι ο Θεός, επειδή θέλει να είναι αισθητός πανταχού παρών, πνευματικός είναι αλίμονο, έβαλε αισθητά τη γυναίκα να εκφράζει αυτή την αγάπη. Και πιο χειροποιητική αγάπη του Θεού, μετά τον ίδιο βέβαια, είναι η Παναγία. Είναι χειροποιητική αγάπη η Παναγία. Έχει έννοια η Παναγία, έχει φροντίδα η Παναγία. Γι' αυτό και εκεί στο γάμο, πολύ είναι συγκινητικό αυτό, πολύ εφρόντισε για όλα και ανάγκασε, όπως είπαμε και πριν, τον Υιό και Θεό της να ανατρέψει το σχέδιό του. Να ανατρέψει το σχέδιό του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είπε η Παναγία στους υπηρέτες, ό,τι αλέγει μην πείσατε. Ό,τι σας λέει κάτι, την Ιδιαθήκη της Θεοτόκου, διοδηγείται η Παναγία, μας φέρνει στον Υιό της και μας λέει παραδοθείτε σε Αυτόν. Και εγώ σε Αυτόν παραδόθηκα. Γι' αυτό και έγινα η μητέρα του κάτω ανθρώπινο. Και φροντίζει η Παναγία. Φροντίζει κάποτε στον Παράδεισο. Τη ζήτησε ένας ένθεος. Και του παραλείπει. Μα πού είναι η κυράκη Δέσποινα. Είναι κάτω στον κόσμο. Στο φτωχό, στον άρρωστο, στο φοβισμένο, στον κατατρεγμένο, στον δυσκολεμένο, στον πονεμένο, στον μοναχικό, στον ορφανό και στη χείρα. Στον κάθε ανθρωπάκι που υποφέρει και βασανίζεται και έχει ανάγκη στοργής, κατανόησης, αγάπης, σκέπης και προστασίας. Αυτή είναι η Παναγιά μας.

0: Εκπνέει ο Ιούλιος και άρχεται ο Αύγουστος και η παρουσία της Παναγιάς μας είναι γερά εγκαταστημένη στην λαμπρότερη και φωτεινότερη θέση του χρυσού μήνα Αυγούστου, αλλά και στην λαμπρότερη θέση της καρδιάς των ανθρώπων. Γέροντα Ανανία, ο Αύγουστος είναι δεμένος με την ιερά μετάσταση της Πελαγίας Θεοτόκου, με τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η 15η του μηνός Αυγούστου. Θέλουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτή τη γιορτή, αλλά να μας πείτε και λίγα πράγματα για το στάδιο που ανοίγεται για όλους μας μέχρι την κορύφωση της εορτής της Ιεράς Μεταστάσεως.
1: Αύγουστος είναι λέξη λατινική και σημαίνει στα ελληνικά τον Σεβαστό. Και Αύγουστος είναι το αυτοκράτορ της Ρώμης, στον οποίο οι υπήκοοι απένεμαν λατρεία και τιμή σαν στο Θεό. Και ο μήνας Αύγουστος ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου. Για μας λοιπόν τους Ορθοδόξους, ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας όχι απλώς της Σεβαστής, αλλά της Πανσεβάστου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όπως είπατε και εσείς, η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Και η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει ήδη, μας προετοιμάζει από την πρώτη του μηνός. Με την νηστεία, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις της Παναγιάς, τη μικρή και τη μεγάλη, που είναι δύο λυρικά ποτάμια, που βγαίνουν από τις ψυχές των μελωδών και υμνογράφων, καταρδεύουν την πλάση και την εκκλησία, την νοητή και την αισθητή, καταρδεύουν τις ακοές και τις ψυχές μας και καταλήγουν μπροστά στα πόδια της Παναγιάς μας, στον ουράνιο της θρόνου, οικετευτικά. Η ανθρώπινη ψυχή, η χριστιανική και μάλιστα η ορθόδοξη ψυχή αισθάνεται τόση λατρεία, τόση αγάπη, τόση εμπιστοσύνη και τόση στοργή για το πρόσωπο της Παναγιάς, που μετά το Χριστό μας για άλλον έτσι δεν έχει αισθανθεί και δεν έχει νιώσει. Γι' αυτό και όταν τύχει κάτι, ό,τι και να συμβεί, και ας έχουμε πριν λίγο βρει την Παναγιά, εκείνη επικαλούμεθα, τη μάνα μας, την Παναγιά μας. Και εκείνη δεν μας το κρατάει, έρχεται από κοντά μας. Γιατί η λέξη παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον κοντά, και παράκληση σημαίνει καλό κοντά μου την Παναγιά. Και η Παναγιά, επειδή είναι ταπεινή και επειδή αγαπάει άκρος, έρχεται κοντά μας. Ό,τι αν έχουμε κάνει, όπως και αν έχουμε φερθεί, ό,τι αν έχει συμβεί από μας και σε μας, έρχεται κοντά μας και μας κάνει συντροφιά και μας προστατεύει. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται πολλές φορές ανυπεράσπιστος, είναι φτερό στον άνεμο και έχει ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και ό,τι άλλο καλού. Και η Παναγιά αυτό το κάνει. Γι' αυτό και αυτές τις ημέρες αρχίζουν να αλλάξει οι παρακλήσεις της, οι μικροί και οι μεγάλοι. Και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι πηγαίνουμε πια στην αγκαλιά της Παναγιάς, στις εκκλησούλες της, στα μοναστηράκια της, στις ενορίες της, σε όλους τους ναούς όπου γίνεται παράκληση, πάμε με λαχτάρα, με σέβας, με πόθο, με αγάπη. Βάλουμε το κεράκι, κάνουμε τη μετανιά μας, φυλάμε την εικόνα της, την πανσέβαστη με το θείο βρέφος, και εκεί στα ποδαράκια της της λέμε τα πάθια και τους καημούς, τις λήψεις και τα βασανά μας, τους φόβους και τις φοβίες μας. Και η Παναγίτσα, η καλή μητέρα μας, τα παίρνει όλα επάνω της και μας αφήνει στην ψυχούλα μας, την ταλέπορη, την ευχή της, τη χάρη της, την ευλογία της, την προστασία και τη χαρά της. Και φεύγουμε ύστερα ανάλαφρα, φεύγουμε ανάλαφροι. Γι' αυτό πώς να μην θέλει κάθε ψυχή, όταν είναι η χαιρετισμή της Παναγιάς, αλλά και οι ιερές παρακλήσεις ή παράκλησες, όπως λέει ο λαός, να μην θέλει να πάει και να ξαναπάει στην Εκκλησιά, να τα ακούσει αυτά τα ένθεα μερουργήματα. Γιατί ο άνθρωπος όπου περάσει καλά θέλει να ξαναπάει. Και κοντά στην Παναγιά και μέσα στην Εκκλησιά και με τις άγιες παρακλήσεις περνάει ο άνθρωπος όντως καλά και την καταβρίσκει. Γι' αυτό και βλέπετε να καταφεύγουμε χριστιανοί και υπόλοιποι στην Παναγιά, στις παρακλήσεις. Γιατί χωρίς εκείνη και χωρίς τη θεία της παράκληση και παρηγοριά, είμαστε παρηγόροι. Είμαστε δίχως τέρ, για το τέρ του ανθρώπου είναι η αγάπη. Το καλύτερο τέρ είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο. Ο αγαπημένος για τους αγαπημένους. Και μετά η μητέρα του της αγαπημένου. Και μετά οι άγιοι. Και μετά όλοι οι αγαπημένοι μας. Ό,τι αν είναι παιδιά μας, σύζυγοι, αδελφοί, γονείς, φίλοι, εχθροί, οτιδήποτε άλλοτε. Και κάνουμε λοιπόν τις παράκλησες της Παναγιάς μας. Και τρέχουμε και γεμίζουμε από αυτή την άχραντη ομορφιά. Και κάνουμε μετά και την νηστεία. Είναι όμορφη τώρα η νηστεία της Παναγιάς και εύκολη. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος και να αλλάξει και δίαιτα και να αλλάξει και τρόπο λίγο. Και να αλαφρύνει και λιγάκι. Και να γίνει και πιο κομψός. Και να απαλλαγεί και από μερικά κιλά. Και να απαλλαγεί και από μερικές αρρώστιες. Διότι θυμάμαι στην κατοχή που έλεγαν οι μεγαλύτεροι που νέησαν πιο πολύ. Που δεν είχαν να φάνει άνθρωποι, θεραπεύτηκαν και από αρρώστιες. Από ρευματικά, ήταν κατάγειοι να περπατήσουν και με την νηστεία, την αναγκαστική νηστεία, σηκώθηκαν και περπάτησαν. Η νηστεία τι είναι η νηστεία? Η νηστεία είναι να νηστέψω το κακό. Να νηστέψω τον εγωισμό μου. Να νηστέψω την παλιανθρωπιά. Κυρίως αυτή είναι. Υπάρχει η σωματική και η υλική, η οποία χρειάζεται και βοηθάει για αυτούς οι οποίοι μπορούν να την κάνουν. Αλλά η πνευματική νηστεία είναι απαραίτητη για όλους, χρήσιμη για όλους και προσφέρει πολλά ωφέλη. Και περισσότερο, κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό. Αυτό είναι η νηστεία. Κάνουμε συντροφιά με τον Χριστό και την Παναγιά. Αφήνουμε πάσα μέρη μας και κάθε πάθος και κάθε εμπάθεια και κάθε μικροψυχία, έστω και για λίγο, και πάμε και καθόμαστε κοντά τους και κάνουμε παρέα και κάνουμε συντροφιά και τα λέμε και τα ξαναλέμε και χαιρόμαστε και μας ακούνε και τους αισθανόμαστε και γεμίζει η ψυχή μας και βγαίνουμε μετά προς τα έξω και μεταδίδουμε αυτή την ειρήνη, αυτή τη σιγουριά, αυτή την ασφάλεια και στους άλλους αδελφούς μας. Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, κοιτάζουν τους χριστιανούς. Και τους κοιτάζουν. Δεν είναι τόσο να τους κατακρίνουν. Τι να κατακρίνουν? Άμα αρχίσει κανείς να κατακρίνει, πρέπει να αρχίσει από τον αυτό του πλάι, αν είσαι ο Χριστός. Αλλά να πάρουν μια ελπίδα. Μας κοιτάζουν στα μάτια, στο πρόσωπο, στις κινήσεις, στο στόμα. Στο στόμα, τι θα τους πούμε? Ένα λόγο παρηγορίας, ένα λόγο παρακλήσεως, ένα λόγο ελπίδος, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο φωτός. Τόση ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς χωρίς το Θεό του, χωρίς την Παναγιά του, είναι απαρηγόρητος, είναι κολλασμένος, είναι φυλακισμένος, είναι ταλαιπωρημένος. Γι' αυτό πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγιά και την Αγία Εκκλησούλα που μας δίνουν τόση αγάπη και τόσες ευκαιρίες να τους λατρεύσουμε και να τους εκφράσουμε όλα τα όσα έχουμε και να πάρουμε την άχραντη χάρη τους. Πραγματικά ωφελεί, νομίζω, αδελφέ Δημήτρη και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές, να σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες του Χριστού και της Παναγιάς στο γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό ας λέμε όσο μπορούμε και κάνω λόγο ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μας κάνει καλό και ανοίγει πολλούς δρόμους.

0: για την Υπεραγία Θεοτόκου ξεκινούμε και ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για την γιορτή που φέρνει στο προσκήνιο και την σάρκωση και την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, την παρουσία δηλαδή του Σωτήρα του κόσμου στη ζωή μας, αλλά και την σκέπη και την παρηγορία, την παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή μας. Γέροντα Ανανία, στην Ορθόδοξη Οικουμένη και σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην ελληνική επικράτεια, οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Παναγιάς μας είναι τόσα πολλά ώστε θα άξιζε κανείς τον κόπο να τα καταγράψει σε τόμους που θα ήταν πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την γιορτή της Μεταστάσεως μέσα στην λαϊκή ευσέβεια και τη λαϊκή συνείδηση, και τη σημερινή και την προγενέστερη.
1: Οι Ορθόδοξοι βιώνουν την κίνηση και τη μετάσταση της Θεοτόκου ως Πάσχα του καλοκαιριού. Έχουν χαρά μεγάλη. Παρότι είναι κίνηση, είναι και μετάσταση μαζί, και εκφράζονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι λοιποί ομόδοξοι αδελφοί μας, εκφράζονται για αυτά τα υπέρθια γεγονότα της Παναγιάς μας, εκφράζονται με όλη τους την ψυχή, με όλη τους την καρδιά, με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους ξεχύνουν μπροστά στην Παναγιά, στη Θεία Κοίμηση και την υπερένδοξη μετάστασή της, την ψυχή τους την ίδια, τα αισθήματά τους όλα, τις σκέψεις και τους διαλογισμούς, τα καλύτερα τραγούδια σαν αυτό που πριν λίγο βάλατε και ακούσαμε, τονισμένα κατά τον καλύτερο τρόπο και αποτελούντα της ψυχής τους την ομορφιά, την λατρεία και την αγάπη. Ο λαός μας, και μάλιστα ελληνικός λαός, όπως λέει ο μεγάλος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο λαός μας που είναι αισθηματίας, αγαπά την Παναγιά όσο τίποτα άλλο πάνω στη γη, και μερικές φορές και παραπάνω από τον Χριστό. Δεν του κακοφαίνεται εκείνο, αλίμονο. Σε εμάς μερικούς κακοφαίνεται αυτό. Γι' αυτό και στο Βυζάντιο οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι είχαν ταυτιστεί με την Παναγιά. Και όταν βάρβαροι από τα άκρα της αυτοκρατορίας ερχόντουσαν μέχρι τη βασιλεύουσα, εκείνοι βάραν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό. Άλλωστε τα 626, 7 με 8 Αυγούστου έγινε το θαύμα εκείνο που έδιωξε η Παναγιά τους Αβάρους και τους Πέρσες από τη βασιλεύουσα. Και άλλες φορές, σύν στα καλοκαίρια γινόταν πολιορκίες. Και μην ξεχνάμε και στα 718 που είχαν έρθει Άραβες, Σαρακινοί, με πλοία και μυρμικιά στρατού κλπ. Και είχαν πολιορκήσει τη βασιλεύουσα επί έτη. Ανήμερα στη Χάρη, 15 Αυγούστου 718, ξεσήκωσε θύρα και τρικυμία η Παναγιά και τους έδειξε όλους. Έφτασε στην άσπρη θάλασσα και ξεσήκωσε εκεί την κοιμία και βρήκε όλα τα καράβια πλην ενός. Το οποίο, όπως λέει ο χρονογράφος Θεοφάνης, έφερε το μήνυμα εκεί που έπρεπε. Βέβαια, την αγαπάει την Παναγία, βεβαίως. Κάποιος ήταν έτσι με τα κόμματα εκεί και πήγε και στην Εκκλησία. Ανοίξε ένα ακραίο κόμμα που δηλώνει τουλάχιστον θεωρητικά αθεία. Και του λένε: εσύ τι θες εδώ? Άκου να δεις, παιδί μου, λέει. Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Άλλο το κόμμα και άλλο η κυρά.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Άλλο η κυρά, εγώ να αφήσω την κυρά, λέει. Τι λέει. Την κυρά, όλα τα άλλα θα τα αφήσει. Και το κόμμα θα τα αφήσει και τα πάντα θα τα αφήσει στην άκρη. Σιγά. Αυτά είναι ανθρώπινα και αυτά κόβουν και κομματιάζουν και την αγάπη μας και διαιρούν και το λαό μας και φέρνουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα και τα βάσανε. Εγώ θα αφήσω την Παναγιά, είσαι καλά, λέει. Δεν την αφήνουμε τίποτα την Παναγιά και μπράβο του. Και μπράβο του. Παναγιά είναι μάνα. Και η μάνα κάτω από τη σκέψη μαζεύει όλα τα παιδιά της. Και κόκκινα και μαύρα και άσπρα και λευκά και ό,τι άλλο. Είναι μάνα, η Παναγιά έχει αγάπη. Ποιος τον καταλαβαίνει το. Όποιος έχει χίλια αγάπη καταλαβαίνει την αγάπη της Παναγιάς. Και η Παναγιά πάντα προτείνει στον ταλέπορο άνθρωπο και στους χριστιανούς και στους υπόλοιπους. Τι το Χριστό. Λέει η ιστορία, ήταν ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ο οποίος έκανε αγώνα πολύ, όπως κάνουν όλοι οι ασκητές και εμένα, και όπως όλοι έχουμε αγώνα λίμωνα. Και από την πολλή κούραση και από τον πόλεμο τον έπιασε ακιδεία. Και ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Είναι καλό να κοιμάται κανείς, άμα έχει δυσκολία μεγάλη. Γιατί παίρνει ο Κύριος το όνειρο, τη δυσκολία. Μυστήρια αυτά. Αποκοιμήθηκε και αισθάνθηκε εκεί που κοιμόταν κάποιον να το σκουντά στον ώμο. Απαλά. Πολύ απαλά. Και ξυπνάει και τη βλέπει, την Παναγιά. Θα έχει κατεβεί, είχε ένα κλεισάκι εκείνος και κοιμήθηκε μέσα στο κλεισάκι. Πού να κοιμήθει, το σπίτι μας είναι η εκκλησία. Την βλέπω την Παναγία να έχει κατεβεί από το εικόνισμα, βροχοκρατούσα όπως είναι εκεί, στα δεξιά της ώρας πίσω από μέσα που βγαίνουμε. Λοιπόν, και του λέει τι έχεις γέροντα. Κύριος έκλαιγε, συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε αλίμονο. Τι να έχω λέει κύριε Παναγία, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ο πόλεμος του κακού και ο εαυτός μου ταλέπορος μέχρι τόσο κουράσει, μέχρι τόσο δυσκολεύει, μέχρι τόσο σταυρώσει που δεν θέλω τίποτα, ούτε να παρηγορηθώ δεν θέλω λέει. Απεινή να το παρακληθεί η ψυχή μου λέει ο προφητάνας Δαβίδ. Δεν ήθελε η ψυχή μου ούτε να παρηγορηθεί. Και η Παναγία του λέει τι να σου κάνω τώρα, τι να σου δώσω. Και του δίνει στη συνέχεια το Χριστό και λέει πάρε τον Ιησού να γιάνεις. Αυτό κάνει η Παναγία. Κρατάει στη θεία τα αγκάλι τον Ιησού, από τον οποίο προήλθηκα το ανθρώπινο, διότι Παρθένος έντε και Θεόν ένα ανθρωπίσαντα. Και αυτόν μας προσφέρει. Πού είναι το φάρμακο, πού είναι το παν, πού είναι η σωτηρία, πού είναι και κοινής ο σωτήρι, επί το Θεό το σωτήρι μου, πού είναι η αγαλίαση του κόσμου. Αυτόν του πρόσφερε. Και συνήλθε ο γέροντας, παίρνοντας την ευλογία και του Χριστού και της Παναγιάς και συνέχισε τον αγώνα του. Η Παναγία μας προσφέρει όλο και συνεχώς τον Χριστό. Και κάθε φορά που λειτουργώ η ταπεινότητα, βλέπω τις ιερείς που λειτουργούν και αρχιερείς, πολλο μάλλον, και κοινωνούν τους πιστούς. Τι είναι αυτή η εικόνα? Μοιάζει με την Παναγιά που έχει στα χέρια της, την αγκάλι της, όπως εμείς στο Άγιο Ποτήριο, τον Χριστό. Και τι κάνει, τον προσφέρει. Άλλωστε η γάρ του Χριστού Σάρξ, της Μαρίας Σάρξ, εστί, κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Κυπριανό και τη χωρία των υπολείπων πατέρων. Μας προσφέρει το Χριστό η Παναγιά. Μας οδηγεί κοντά του και μας λέει σύμφωνα με τη διαθήκη της ό,τι αν λέγει μην πείτε. Ό,τι σας λέει να το κάνετε. Και τελευταία φορά στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε την Παναγιά στις πράξεις των Αποστόλων. Α κεφάλαιο στίχος 14. Να είναι τίκη δεωμένη αυτή η θέση της. Δεωμένη. Να παρακαλεί τον Ιησού Χριστό τον Κύριο για την Εκκλησία, για την Οικουμένη, για την κάθε ψυχή. Για ζωντανούς, για πεθαμένους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και πολύ σημαντικό. Η Παναγία είναι δεωμένη, υψώνει τα χέρια της, τα σωσίας, χείρας της και πανωσίας προς τον δυνάμενο σώζην. Και ο δυνάμενος σώζην είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ποιεί ακόμη και τα αδύνατα προκειμένου να μας σώσει και ο οποίος πολλές φορές, για να επανέλθω αυτό που είμαι αρχικά, αλλάζει και το σχέδιό του προκειμένου να ακούσει την Παναγία και να σώσει τον άνθρωπο.

0: η υπεραγία Θεοτόκος με την Ανατολή του μηνός Αυγούστου. Ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης μαζί μας και αρρωγός βασικός συμπαραστάτης στη σημερινή εκπομπή. Γέροντα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το στάδιο που ανοίγεται μπροστά μας μέχρι την κίνηση, την εορτή της κινήσεως, δηλαδή για τις παρακλήσεις, τη μικρά και τη μεγάλη, για το τι ακριβώς είναι οι παρακλήσεις και το πώς βοηθούν στη δική μας πνευματική χειραγωγία και στη μετοχή μας και στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και στο πρόσωπο του Χριστού Διευθύς.
1: Η ύμνη αυτή παρακλητική είναι τραγούδια του Θεού. Είναι κανόνες, σύστημα οδών και τροπαρίων που έχουν τις όμορφες αυτές εναλλαγές χάρη ποικιλίας και είναι, όπως είπαμε και πριν, ένα λυρικό ποτάμι που βγαίνει από τις ψυχές των μελωδών για την Παναγιά, ξεχύνεται στην πλάση και στην εκκλησιά και καταλήγει στα πόδια της Παναγιάς. Ο μικρός είναι μικρός διότι είναι και μικρότερος, τα τροπαριά του είναι συντομότερα, ενώ ο μεγάλος έχει και μεγαλύτερα τροπάρια και ψάλλεται μόνο στις μεγάλες αυτές ημέρες του 15 Αυγούστου, εναλλάξει με το μικρό, και έχει και μεγαλύτερα έτσι νοήματα και εκφράζει περισσότερα πράγματα, θα λέγαμε. Είναι πιο προσωπικός. Είναι πιο προσωπικός ο μεγάλος παρακλητικός κανόν, διότι είναι ποίημα του αυτοκράτορος της Νικαίας Θεοδόρου του Δευτέρου, του Λασκάριος, του Δούκα, του γιου του Ιωάννου Βατάντζη, του Αγίου Ιωάννου Βατάντζη, του αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν τόσο σπουδαίος, που λίγοι πέρασαν από το Βυζάντιο τέτοιοι. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν ικανός, ήταν όμως και στιματίας, ήταν και ποιητής και κάτι άλλο ακόμα, επιληπτικός. Επιληπτικός. Τον έπιανε ο δαίμονας και του δίνει και καταλάβαινε. Και μόνο όποιος έχει περάσει από τέτοια βάσανα ή περνά, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι, πόσο υποφέρει κανείς, πόσο βασανίζεται και πόσο έχει ανάγκη από προστασία και από ασφάλεια. Και έγραψε λοιπόν όντως το μεγάλο παρακλητικό κανόνα και για τα προσωπικά του βάσανα αλλά και για τα βάσανα της αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται εν μέσω πολλών εχθρών και παγίδων και δυσκολιών. Ήθελαν οι πάντες να καταστρέψουν την αυτοκρατορία της Νικαίας και νίκαν κυκλώσει, όπως κύκλωναν και την ψυχή του ποιητού ετουβίου Ζάλε, ως περμέλησε κυρίων, τι ωραία του λέει Παρθένε. Και πού να καταφύγει λοιπόν ο αυτοκράτορ, που ήταν πατέρας, μα τον πατριάρχη, πατέρας όλου του λαού του. Πού να καταφύγει, στην Παναγιά, να πει τα δικά του, να πει του λαού του, να πει των εχθρών του, να πει τα πάντα, να παρακαλέσει, τι άνθρωπος είναι όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά. Πρέπει να διαλεχθεί και πρέπει να αναφερθεί. Και πού καλύτερα μπορεί κανείς να διαλεχθεί και να αναφερθεί. Στην Παναγιά μας, στη μητέρα του Χριστού και όλων μας, στη μητέρα τη μεγαλόκαρδη, τη μεγαλόψυχη, όπως την υμνή κατά έναν τρόπο και ο μεγάλος Διονύσης Σολωμός σε Ελεύθερες Πολιορκημένους, την Παναγιά μας. Και εκεί ακριβώς εξέφρασε αυτό το μεγαλείο που λέγεται μέγας παρακλητικός κανόν, και είναι του 13ου αιώνα προϊόνος γνωστών, ενώ ο άλλος ο μικρός είναι παλαιότερος, του 9ου αιώνα.
0: Από τότε όμως μπήκαν στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Μπήκαν από τότε.
0: Και έγιναν, θα έλεγε κανείς, το καθημερινό ενδιέτημα και η καταφυγή κάθε πονεμένου αλλά και κάθε χριστιανού.
1: Σίγουρα. Η εορτή της κοιμήσεως έχει αρχίσει από τον 6ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα, όχι 6ο. Ο αυτοκράτορ Μαρκιανός, ο Άγιος Μαρκιανός και η Αγία Πουλχερία στα μισά του 5ου αιώνα, 450-457 ήταν ο Μαρκιανός, λοιπόν έκτισαν ναό στην Γεθσημανή, στην Παναγιά, στην Κίμηση. Και 3 χρόνια μετά τη Φανή του Μαρκιανού, 457, το 460, εορτάστηκε εκεί για πρώτη φορά, όχι πια απλά η εορτή της Αγίας Μαρίας όπως ήταν και πριν, αλλά η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από όταν αρχίζει. Σιγά σιγά φτάνομαι στον 6ο αιώνα, περί το τέλος, ο αυτοκράτορ Μαυρίκιος, σπουδαίος ο Μαυρίκιος, 582-602, όρισε με διάταγμα να εορτάζεται σε όλη τη χριστιανική οικουμένη η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θέλω σε παγκόσμια και πανορθόδοξη διάσταση. Όπως ο Ιουστινιανός είχε ορίσει να εορτάζεται παγκοσμίως, πανορθόδοξος, η εορτή της Παπαντής. Και ο Ιουστίνος ο Δεύτερος είχε ορίσει τα Χριστούγεννα. Τι σπουδαία ήταν αυτοί οι αυτοκράτορες. Τι ψυχή είχαν μέσα τους. Τι πίστη και τι μεγαλείο. Από τον 9ο αιώνα έχουμε το μικρό παρακλητικό κανόνα. Του Θεοφάνους ή Θεοστηρίκτου. Που πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Και γράφεται άλλοτε με το λαϊκό του όνομα και άλλοτε με το μοναχικό του. Έτσι. Και είναι και εκείνη η παράκληση. Συγκλονιστική. Και τη διαβάζουμε σε κάθε περίσταση, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε δυσκολία. Την έχουμε, θα λέγαμε, πρόχειρη. Είναι οι πρώτες βοήθειες. Και τι δεν λέει εκεί πέρα, τα πάντα. Τα πάντα. Τις αθυμίες, τις μελαγχολίες των ανθρώπων, αυτά που έχουμε και σήμερα. Και προσέχουμε περισσότεροι αλλού για να βρούμε θεραπεία και δεν βρίσκουμε πολλές φορές. Στην Παναγιά. Εκείνη διώχνει την αθυμία. Αθυμία είναι η ακεφιά, η ακηδεία. Το να μην έχω διάθεση, το να είμαι μελαγχολικός, το να μην τη βρίσκω, θα λέγαμε μια λέξη εξαρχιακή, μια έκφραση εξαρχιακή. Και η Παναγιά βοηθάει. Γι' αυτό και την παράκληση και παλαιά και τώρα οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, την έχουν ψωμοτήρι. Και πολύ καλά κάνουν. Και βλέπεις ανθρώπους αγραμμάτους και απλούς, ολιγογραμμάτους μάλλον, και αγραμμάτους, να ξέρουν να παίξουν την παράκληση. Να ξέρουν να παίξουν τους χαιρετισμούς. Να ξέρουν να παίξουν τον εξάψαλμο, να ξέρουν τον βρωμιακό. Οι σημερινοί δεν τα αγαπούν και τόσο. Γι' αυτό και ρήμαξαν οι ψυχές μας. Γιατί άμα έχει κανείς τα Άγια μέσα του, τα ιερά ρήματα, τη Θεία Χάρη, τους σύμβολους που τρομοκρατούν τον διάβολο. Οι ύμνοι, έτσι λέει οι πατέρες, τρομοκρατούν τον διάβολο. Όπου ακούει ύμνους ο διάβολος, τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει. Απομακρύνεται. Θα μαζεύει. Τρομοκρατείται. Αλίμονο.

0: προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μιας εκπομπής προεξαγγελτικής για τον μήνα Αύγουστο. Μιας εκπομπής που μας εισαγάγει ή που αποπειράθηκε να μας βάλει μέσα στο πνεύμα και στο φως της δόξας της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δι' αυτής στη δόξα του παντεπόπτη, σαρκοθέντος για μας, Ιούτης του Ιησού Χριστού. Ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης ήταν εκείνος ο οποίος μας μίλησε με την αποσταγμένη εμπειρία του για την υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της. Γέροντα, θέλουμε να κατακλείσετε τη σημερινή εκπομπή, ο τελευταίος λόγος εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ και την Παναγιά και τον Χριστό που με αφήνει και αναπνέω και μου δίνουν και τη δύναμη και λέω πέντε κουβεντούλες. Τι να πω εγώ τώρα για την Παναγιά μας, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και ολόψυχα και την παρακαλούμε να μας φυλάει και την πατρίδα μας και τον κόσμο και την οικουμένη, να παρακαλεί για τους πεθαμένους και να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσει να περάσουμε τον Άγιο 15 Αύγουστο με προσευχή, με νηστεία ψυχική και σωματική δυνάμενη, με αγάπη, με υπομονή, με ύμνους και οδές πνευματικές, με εξομολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παλιοί πήγαν στα μοναστήρια ώρες αμέτρητες μακριά να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν. Ας γυρίσουμε πίσω και θα χάσουμε. Θα κερδίσουμε τα πάντα και θα απαλλαγούμε από όλα τα κακά και θα έρθουν και πάλι όλα τα καλά και στην πατρίδα μας και στην ψυχή μας και στην οικουμένη. Καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγιά, γέροντα Ανανία, την ευχή σας, φίλες, φίλοι, η υπεραγία Θεοτόκος πιο πολύ κοντά μας, πιο πολύ και στις εκπομπές μας.

0: ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν κυρίω. Με μια σχετικά άγνωστη γιορτή του Τιμίου Σταυρού αρχίζει ο μήνας Αύγουστος. Λέγεται αυτή η γιορτή η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Πρόοδος σημαίνει λιτανία. Υπήρχε παλιότερα συνήθεια στα Ιεροσόλυμα να γίνεται κάθε 1η Αυγούστου μια λιτανία του Τιμίου Ξύλου προς ευλογία. Επίσης, επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, είχε καθιερωθεί στην Κωνσταντινούπολη μια αντίστοιχη λιτανία του Τιμίου Ξύλου που φυλασσόταν στο παλάτι. Ξεκινούσαν από τις 28 Ιουλίου και περιόδευαν το πολύτιμο κοιμήλιο σε όλη την πόλη και τα τείχη προς αγιασμό των κατοίκων και προστασία. Αυτό γινόταν μέχρι τις παραμονές του 15 Αυγούστου, οπότε και το Τίμιο Ξύλο ετοποθετείται ξανά στο σκευοφυλάκιο του Παλατιού. Επί Μανουήλ Παλαιολόγου το 1174 καθιερώθηκε η γιορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού εις ανάμνηση αυτής της λιτανίας. Ιδιαίτερη τιμή αποδίδουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στον Τίμιο Σταυρό. Το ιερό σύμβολο δεσπόζει παντού. Τον βλέπουμε στην κορυφή του κάθε ναού και στην κορυφή του τέμπλου. Στο Άγιο Βήμα ο εσταυρωμένος κυριαρχεί και μας εμπνέει στις προσευχές μας. Το σταυρό κρεμάμε στο λαιμό μας σαν ασπίδα προστασίας από κάθε κακό. Το σημείο του σταυρού κάνουμε όταν ξυπνάμε, όταν βγαίνουμε από το σπίτι, όταν πιάνουμε το τιμόνι να οδηγήσουμε, όταν καθόμαστε να φάμε, όταν προσευχόμαστε, όταν πέφτουμε για ύπνο. Με τη σημείωση του Σταυρού τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Με τη σημείωση του Σταυρού αγιάζεται το νερό της βαπτίσεως. Με σταυροειδή χρήση μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στο νεοφώτιστο κατά το χρίσμα. Με σταυροειδή ευλογία μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Με σταυροειδή ευλογία αγιάζεται το λάδι του ευχελαίου. Σταυροειδώς χειροτονούνται οι κληρικοί. Με το σημείο του Σταυρού στεφανώνονται τα ζευγάρια κατά το μυστήριο του γάμου. Υπάρχουν όμως και οι εχθροί του Σταυρού. Για αυτούς μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο και στους στίχους 18 και 19. Λέει εκεί «Ους πολλάκης έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια». Δηλαδή όταν ήμουν στους Φιλίππους πολλές φορές σας έκανα λόγο και τώρα επειδή εντωμεταξύ χειροτέρεψαν κάποιοι άνθρωποι κλαίγοντας μιλάω για αυτούς οι οποίοι με την κακή ζωή τους αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού ο οποίος είναι σύμβολο αυτοθυσίας και πόνου. Το τέλος αυτών των ανθρώπων θα είναι η απώλεια διότι θα κατανήξουν στην αιώνια κόλαση. Ανάμεσα σε αυτούς τους εχθρούς του Σταυρού είναι και οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των αποχρώσεων και οι οπαδοί της μετοχικής κερδοσκοπικής εταιρείας Σκοπιά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιδιαίτερα οι τελευταίοι δεν θέλουν ούτε να βλέπουν το Σταυρό, γι' αυτό και τον ζωγραφίζουν σαν πάσαλο και ισχυρίζονται ότι οι αληθινοί χριστιανοί, εννοώντας τους εαυτούς τους, ουδέποτε σεβάστηκαν το Σταυρό. Αν έκαναν τον κόπο να ξεφυλίσουν τα παλιότερα περιοδικά και βιβλία της εταιρείας τους, θα έβλεπαν εκεί εικόνες του εσταυρωμένου, φωτογραφίες των κτηρίων της Σκοπιάς με σταυρό στην κορυφή και το σταυρό σαν σύμβολο κοντά στον τίτλο των περιοδικών τους. Μάλιστα, οι αιρετικοί τολμούν να ισχυριστούν ότι και η Αγία Γραφή είναι εναντίον του σταυρού. Λένε σαν επιχείρημα ότι ο σταυρός ονομάζεται και είναι καταραμένος διότι ήταν όργανο θανατώσεως του Κυρίου και παραθέτουν ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει «και κατηραμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου». Επίσης παραθέτουν και ένα χωρίο από την προς Γαλάτας επιστολή το 3ο κεφάλαιο ότι ο Χριστός έγινε κατάρα διότι κατά αυτούς κρεμάστηκε στον καταραμένο σταυρό. Απαντάμε, εμείς τιμάμε το σταυρό βάσει της Αγίας Γραφής. Στο έκτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και στους στίχους 12 έως 14 λέει τα εξής: «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον η να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Όσοι θέλουν να αρέσουν σε ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στο σώμα, αυτοί σας παρακινούν να κάνετε την περιτομή, μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους για το περισταυρού του Χριστού κήρυγμα. Ουδέ γάρι οι περιτετμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη ημετέρα σαρκή καυχίσονται». Δηλαδή ούτε αυτοί φυλάνε τις τελετουργικές διατάξεις του νόμου, αλλά θέλουν εσείς να κάνετε περιτομή για να καυχηθούν ότι σας έπεισαν να δεχτείτε την περιτομή. «Εμεί δε», λέει ο Απόστολος, «μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εγώ όμως, λέει ο Απόστολος, να μη συμβεί ποτέ να καυχηθώ για τίποτε άλλο παρά για το ότι για χάρη δική μου πήρε δούλου μορφή ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου. Μόνο καύχημά μου είναι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου, δια της πίστεως δε σε αυτόν το θάνατο έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς εμένα ο κόσμος, αλλά και εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο. Όχι μόνο λοιπόν η Αγία Γραφή δεν θεωρεί το Σταυρό καταραμένο, αλλά αντιθέτως τον θεωρεί σαν λόγο καυχήσεως. Εμείς τιμάμε τον Τίμιο Σταυρό όχι σαν όργανο θανάτου του Χριστού, αλλά σαν μέσο σωτηρίας του κόσμου. Όπως μια σφαίρα που τραυματίζει στη μάχη ένα στρατιώτη γίνεται αιτία προαγωγής και παρασημοφορήσεως του, παρόλο που υπήρξε μέσο για να τον θανατώσει, έτσι και ο Σταυρός του Κυρίου έγινε αιτία σωτηρίας και δόξας για πολλούς. Η Αγία Γραφή, αντίθετα προς τις αντιγραφικές δοξασίες των αιρετικών, είναι γεμάτη από τιμητικά και διδακτικά ονόματα για τον Τίμιο Σταυρό. Ο προφητάναξ Δαβίδ, στον 48ο ψαλμό, ονομάζει το Σταυρό υποπόδιον του Θεού. Λέει «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού». Δηλαδή να δοξάζετε τον Κύριο και Θεό μας και να προσκυνείτε το σκαμνί στο οποίο ακουμπάν τα πόδια του. Τέτοιο σκαμνί τροποντινά ήταν ο σταυρός πάνω στον οποίο ακούμπησαν και καρφώθηκαν τα πόδια του Κυρίου. Λέει και κάποια παλαιά παράδοση ότι το μέγεθος του Τιμίου Σταυρού ήταν ως προς το ύψος 4,5 περίπου μέτρα και ως προς το πλάτος 2,40 περίπου. Επίσης ο Δαβίδ στον 131ο ψαλμό ονομάζει το Σταυρό τόπο του Θεού, λέει «Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις των τόπων, ου έστησαν οι πόδες αυτού». Προφανώς δεν μιλάει για το Θεό ο οποίος είναι πνεύμα και δεν έχει πόδια, μιλάει όμως για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, όπου τα πόδια του, τα ανθρώπινα πόδια του, τοποθετήθηκαν και καρφώθηκαν πάνω στο Σταυρό. Επίσης η Αγία Γραφή ονομάζει

και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Δηλαδή το ραβδί και το μπαστούνι σου λέει με παρηγόρησαν. Αυτό δείχνει ότι ο σταυρός είναι στήριγμα στις όποιες δυσκολίες έχει ο άνθρωπος. Ακόμη η Αγία Γραφή ονομάζει το σταυρό σημείον, οδοδείκτη δηλαδή. Γράφει στον 51ο ψαλμό: έδωκα στις φοβουμένης σε σημείωσιν, σημάδι δηλαδή, του φυγήν από προσώπου τόξου. Ο σταυρός είναι επομένως ένας οδοδείκτης που μας δείχνει ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε για να σωθούμε από τους εχθρούς. Επίσης στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ στο 9ο κεφάλαιο λέει: «Δώς σημείων επί τα μέτωπα των ανδρών των κατασκευαζόντων». Δηλαδή να κάνουν ένα σημάδι στα μέτωπά τους οι άνδρες οι οποίοι κατασκεύαζαν κάτι χάριν του Θεού. Παρόμοιο είναι και αυτό που λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 3: «Μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, άχρησους φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων ημών». Δηλαδή μη φέρετε καμιά από τις απειλές που θα προηγηθούν κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού στα μέτωπά τους με το σημείο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού ακόμη είναι και λέγεται δόξα. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν πορευόταν προς το πάθος του έλεγε στους μαθητές του: «Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή δοξάστηκε δια του πάθους του. Το λέει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο. Και όχι μόνο δόξα ονομάζεται ο Σταυρός, αλλά και αρχή, δηλαδή εξουσία. Μιλώντας ο προφήτης Ισαΐας για τον Υιό του Θεού, λέει στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του και στο στίχο 6: «Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού». Η εξουσία του δηλαδή είναι πάνω στον ώμο του, όπως πάνω στον ώμο του ο Κύριος κουβάλισε τον Τίμιο Σταυρό.

μιλάμε σήμερα για το Σταυρό του Κυρίου. Αντίθετα, προς όσα λένε οι αιρετικοί προτεστάντες και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η Αγία Γραφή είναι γεμάτη και από προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό προεικόνιζε το ραβδί του Πατριάρχου Ιακώβ όταν πέρασε τον Ιορδάνη. «Εν τη ράβδο μου διεύειν τον Ιορδάνη», λέει στο 34ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Αυτή η προτύπωση μας δείχνει ότι ο Σταυρός είναι μέσο σωτηρίας. Επίσης, το Σταυρό συμβόλιζε και το ραβδί του Μωυσέως όταν διέσχιζε την Ερυθρά Θάλασσα. Όπως λέμε στις καταβασίες του Σταυρού, «Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε». Δηλαδή, ο Μωυσής με το ραβδί του και σημειώνοντας το Σταυρό, έσχισε την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι και ο Χριστός με τη δική του ράβδο, δηλαδή τον Σταυρό, έσχισε και διέλυσε την αμαρτία. Άρα πάλι εδώ σε αυτήν την προτύπωση φαίνεται ότι ο Σταυρός είναι μέσο σωτηρίας. Επίσης, τύπος του Σταυρού ήταν και ο πύρινος στήλος και ο στήλος της Νεφέλης που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Η προτύπωση αυτή μας δείχνει ότι ο Σταυρός είναι οδηγός προς τη ζωή και την σωτηρία. Το σχήμα του Σταυρού σχημάτισε και ο Μωυσής με τεντωμένα τα χέρια του όταν γινόταν η μάχη των Ισραηλιτών με τους αλλοφύλους Αμαλικίτες. Μάλιστα, επειδή έπεφταν τα χέρια του Μωυσέως που είχε γεράσει και δεν μπορούσε να τα κρατάει απλωμένα, ούτως ώστε τα χέρια του με το σώμα του να σχηματίζουν το σημείο του Σταυρού, πήγαν ο αδελφός του Ααρών και ένας επίσημος Ισραηλίτης, ο Ορ, και στέκονταν δεξιά και αριστερά του, ώστε να στηρίζει επάνω τους τα χέρια του. Όπως ο Μωυσής στεκόταν ανάμεσα στους ιερούς εκείνους άνδρες, έτσι και ο Δεσπότης Χριστός έπασχε στο Σταυρό ανάμεσα σε δύο ληστές. Επίσης, τα υψωμένα χέρια του Μωυσέως δείχνουν ότι όταν και εμείς έχουμε τα χέρια υψωμένα σε προσευχή, κατανικούμε το διάβολο και συντρίβουμε τις παγίδες του και μπαίνουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ για να χαιρόμαστε πάντοτε. Η προτύπωση λοιπόν αυτή με τα απλωμένα χέρια του Μωυσή δείχνει ότι ο Σταυρός είναι όπλο κατά του διαβόλου και των δαιμόνων, οι οποίοι εικονίζονταν σε εκείνη την περίπτωση από τους Αμαλικίτες. Επίσης, τύπος του Σταυρού ήταν και η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα. Όπως το ραβδί εκείνο του Ααρών που ήταν ξερό και στήρο βλάστησε άνθη και καρύδια, έτσι και τώρα στην Εκκλησία των Εθνών, δηλαδή των πρώην ειδωλολατρών, η οποία ήταν προηγουμένως στήρα και άγονη, εξύνθησε το ξύλο του Σταυρού και βλάστησε καρπών ζωής τον Κύριο, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω σε αυτόν. Ακόμη, το Σταυρό προεικόνιζε και η πέτρα, η ακρότομος, που χτυπήθηκε από το ραβδί του Μωυσή και έβγαλε νερό. Όταν δίψασαν οι Ισραηλίτες, έδωσε εντολή ο Κύριος στο Μωυσή να χτυπήσει μια πέτρα με το ραβδί του και από εκεί θα βγει νερό που θα ξεδιψάσει το λαό. Όπως η πέτρα εκείνη, η άγονη και ξερή, με το χτύπημα της ράβδου του Μωυσέως ανέβλησε γλυκύτα το νερό, έτσι και η εξεθνών εκκλησία που προηγουμένως ήταν σκληρή και πετρώδης, ύστερα με τη ράβδο του Χριστού, δηλαδή διαμέσου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ανέβλησε ποταμούς πνευματικών μυστηρίων με τα οποία ποτίζει την εκκλησία των χριστιανών. Προτύπωση του Σταυρού ήταν και το θαύμα που έκανε ο Μωυσής στην έρημο της Μεράς. Δίψασε ο λαός στην έρημο εκείνη και δεν μπορούσαν να πιούν νερό σε εκείνο το μέρος, γιατί ό,τι νερό βρίσκανε ήταν πικρό. Ο Θεός έδειξε τότε στο Μωυσή ένα ξύλο, το οποίο εκείνος το έβαλε μέσα στο πικρό νερό και εκείνο γλυκάθηκε. Και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ, όπως λέει στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Το θαύμα αυτό προεικονίζει τη μετάθεση και μεταβολή
των εθνών, των ειδωλολατρών, οι οποίοι με το μέσο του Σταυρού μεταβλήθηκαν από την ασέβεια στην ευσέβεια και από την απιστία στην πίστη. Σχετικά να πούμε ότι και ο κόσμος αυτός ονομάζεται μερά, δηλαδή πικρία, για τις πολλές θλίψεις, δυστυχίες και λύπες που έχει και οι οποίες κάθε ώρα και ημέρα ακολουθούν τον άνθρωπο. Πώς θα μεταβληθεί η πικρία αυτή του κόσμου σε γλυκύτητα? Μόνο αν βάλουμε σε αυτόν αντιφάρμακο τον Σταυρό του Κυρίου. Τέτοια είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Όσες φορές χαράσετε το σημείο του Σταυρού, φρύτουν και τρέμουν οι δαίμονες, γιατί αισθάνονται την τρομερή του δύναμη. Γι' αυτό ας τυπώνουμε πάντοτε το σημείο του Σταυρού στο σώμα μας. Να μην τρεπόμαστε, αλλά να ομολογούμε το σταυρωμένο Χριστό και να φέρουμε επάνω μας το Σταυρό του προς αποτροπήν και διαφύλαξην από κάθε είδους πειρασμού. Ακόμη τύπος του Σταυρού ήταν και ο χάλκινος σόφης, τον οποίο έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού και τον εκάρφωσε σε ένα ξύλο. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επισημείου. Και γένετο όταν έδακνεν όφης άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη. Όταν οι Ισραηλίτες δηλαδή που είχαν αμαρτήσει και ήρθε σαν τιμωρία το πλήθος των φιδιών που τους θανάτωναν, όταν κοίταζαν με ελπίδα στο Θεό το χάλκινο όφι, δεν πέθαιναν. Όταν λοιπόν και μας δαγκώνουν με την προσβολή κάποιας αμαρτίας οι πονηροί δαίμονες, τότε στο Σταυρό του Χριστού πρέπει να καταφεύγουμε και βλέποντας στο Σταυρό τον Κύριο που καρφώθηκε εκεί, παίρνουμε αμέσως δύναμη και βοήθεια για να μην πεθάνουμε από τα δαγκώματα των δαιμόνων και από την διάπραξη της αμαρτίας. Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Όποιος ατενίζει με πίστη και ελπίδα τον σταυρωμένο Κύριο, δεν χάνεται, αλλά έχει ζωή αιώνια.

Κατά την προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε να μιλάμε για μια αιρετική ομάδα με την ονομασία ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Ας ολοκληρώσουμε σήμερα την αναφορά μας αυτήν για να γνωρίσετε τι κακόδοξα πιστεύει και να φυλάγεστε από αυτήν. Στο βιβλίο του ιδρυτή αυτής της αιρετικής ομάδας, ονόματι Γιαννετάκη, το οποίο βιβλίο έχει τον τίτλο «Ανέσπερον ελληνοχριστιανικών φως», διαβάζουμε περί του Ιησού Χριστού τα εξής. «Πολλάκης στην ζωή του εγκαταλείφθηκε από την θεότητα, ώστε σαν απλός θνητός να διεξαγάγει σκληρό αγώνα κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Στη μεγάλη απελπισία του κατέφευγε με προσευχή, κραυγή και δάκρυα στον πατέρα του να τον σώσει από την αμαρτία και από το θάνατο». Πού το βρήκε αυτό που λέει Πολάκης? Μόνο μια φορά αναφέρεται ότι ο Κύριος πάνω στο Σταυρό είπε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανίκη, Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Και πάλι δεν το είπε αυτό νιώθοντας απόλυτη εγκατάλειψη. Επίσης τολμάει να λέει ότι ο Χριστός έφτανε σε απελπισία. Ο Χριστός δεν είχε ποτέ απελπισία, διότι η απελπισία είναι σοβαρή αμαρτία. Αυτός ο οποίος είναι η ελπίσιμον, ο Χριστός, πώς γίνεται να έχει απελπισία? Επίσης, όπως ακούσατε και λέει αυτός ο Γιαννετάκης, ο Χριστός προσευχόταν, αλλά όχι για να τον σώσει από την αμαρτία ο Θεός, διότι ο Κύριος είναι αναμάρτητος. Με άλλα λόγια, ο Γιαννετάκης και όσοι τον ακολουθούν θεωρούν τον Χριστό υποκείμενο στην αμαρτία και αμαρτωλό, αφού απελπιζόταν. Για την ανάληψη του Ιησού Χριστού, ο Γιαννετάκης λέει στο ίδιο βιβλίο ότι αυτή η ανάληψη ήταν η πρώτη διαστημική πτήση με μηχανές υπερφυσικής κατασκευής. Δεν αποκλείεται, λέει, ο Χριστός να πάτησε στο φεγγάρι και σε άλλους πλανήτες. Πρώτος ο Κύριος έγινε κοσμοναύτης. Ο δημιουργός του σύμπαντος και παντοδύναμος παρομοιάζεται με κοσμοναύτη. Κατά τον Γιαννετάκη, ο Χριστός είναι ο μόνος τύπος ιδεώδους ανθρώπου που μπορούμε να μιμηθούμε, όπως και τον αρχαίο Αγισίλα, όπως λέει. Ο θεάνθρωπος δηλαδή και αναμάρτητος Χριστός τοποθετείται στην ίδια μοίρα με τον ειδωλολάτρη Αγισίλαο. Χαίρε βάθος αμέτρητον. Επίσης, ο Γιαννετάκης στα κείμενά του απολυτοποιεί τη σοφία και την επιστήμη. Γράφει στο ίδιο βιβλίο από όπου σας διαβάσαμε αποσπάσματα: «Η σοφία και η επιστήμη θα μας δώσουν τα νέα φώτα για να λάμπουμε σε όλη την οικουμένη σαν ελληνικός λαός». Αυτά θυμίζουν τη θεοποίηση της επιστήμης, η οποία μετά την αναγέννηση φάνηκε στην Ευρώπη. Και συνεχίζει: «Δύο είναι τα στοιχεία του λυτρωμού. Δύο είναι τα βάθρα και αρχέ της αναδημιουργίας, σοφία και επιστήμη». Αντί δηλαδή του λυτρωτού Χριστού, τοποθετείται από τον Γιαννετάκη η σοφία και η κοσμική επιστήμη. Για τον άνθρωπο, ο Γιαννετάκης διακηρύττει: «Ολόκληρος η δημιουργία είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι η εκδήλωση του Θείου». Δεν υπήρχαν άραγε άλλα δημιουργήματα? Ο άνθρωπος δεν είναι εκδήλωση του Θείου, πράγμα που δείχνει πανθεϊσμό, αλλά δημιούργημα του Θεού. Επίσης, συνεχίζοντας το βιβλίο του αυτό, λέει: «Ο Θεός επρίκησε τον άνθρωπο με νου και γνώση και τον κατέστησε συνδημιουργό του, ώστε με την προσπάθεια και την έρευνα να φτάσει στο επίπεδο της ουσιαστικής θεώσεως». Αυτό βέβαια είναι βλάσιμο. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και όχι βέβαια κατ' ουσίαν. Για τη σωτηρία, ένας υπεύθυνος αυτής της αιρετικής ομάδας, ο Γιάννης Κυριακίδης, είχε πει: «Αν γίνει τώρα η κρίση, είμαστε σωσμένοι διαπίστεως». Αυτό αποτελεί δοξασία η οποία θυμίζει τους προτεστάντες που θεωρούν σαν μοναδικό μέσω σωτηρίας την πίστη.
Όπως όλες οι αιρέσεις, έτσι και η Χοέ διακηρύσει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Λίγο πριν συμβεί το τέλος του κόσμου, τα μέλη της ΧΟΕ κατόπιν ειδικής ειδοποιήσεως θα φύγουν στην έρημο για να αποφύγουν τον όλεθρο που θα υποστούν εκείνοι που δεν είναι ΧΟΕΚΙ. Μετά θα υπογραφεί συνθήκη μεταξύ της ΧΟΕ και του Αντιχρίστου. Θα την υπογράψουν οι δύο προφήτες που λέει στην Αποκάλυψη, οι οποίοι κατά αυτούς είναι ο Γιαννετάκης και ίσως ο γαμπρός του ο Μουτσάκης. Ο Αντίχριστος δεν θα σεβαστεί τη συνθήκη και θα αποκεφαλίσει τους δύο προφήτες. Την τρίτη ημέρα όμως θα αναστηθούν. Σχετικά με το τέλος του κόσμου, η ΧΟΕ συνεχώς κινδυνολογεί. Όποιος αντιτίθεται στη ΧΟΕ θα τιμωρηθεί. Όποιος εγκαταλείπει την οργάνωση θα χαθεί. Δεν διστάζουν να κάνουν και ψευδοπροφητείες σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Λένε ότι ο Αντίχριστος θα είναι Γερμανός και θα έρθει όταν ενωθούν οι δύο Γερμανίες. Αυτό έγινε, η ένωση της Ανατολικής και της Δυτικής, αλλά έχουν περάσει δεκαετίες από τότε. Ομιλούν επίσης, όπως και οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για χιλιετή επίγεια βασιλεία. Κατά τον Γιαννετάκη προσδοκάται εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού επί γης, η κατάργηση του θανάτου και η ανάσταση των νεκρών. Είναι αυτές χιλιαστικές διδασκαλίες. Η βασιλεία του Θεού είναι πνευματική. Η δε χιλιετής βασιλεία, όπως ξέρουμε και πιστεύουμε, είναι η περίοδος από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη Δευτέρα. Ο Γιαννετάκης ισχυρίζεται ότι η έναρξη της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει στο ανατολικό ημισφαίριο και είναι λίαν προσεχής. Ορίζει και αυτός, σαν μάρτυρες του Ιεχωβά, χρόνους και καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Έχουν πει ότι σε λίγα χρόνια θα αρχίσει η Βασιλεία του Θεού. Είχαν πει δε ότι μέχρι το 2000 θα είχε αρχίσει ο πόλεμος του Αντιχρίστου. Η διδασκαλία της ΧΟΕ παρουσιάζει και έντονο σοβινιστικό χαρακτήρα. Πιστεύουν οι ΧΟΕΚΙ σε παγκόσμια αποστολή του ελληνικού έθνους. Για να εκπληρώσει όμως αυτή την αποστολή το ελληνικό έθνος χρειάζεται κάθαρση. Και πώς θα γίνει άραγε αυτή η κάθαρση, με το να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες στη ΧΟΕ? Και επίσης χρειάζεται κατά αυτούς και τρίτος ευαγγελισμός. Τον πρώτο τον ξέρουμε. Ποιος είναι ο δεύτερος και ο τρίτος άραγε? Στα πλαίσια του σοβινισμού τους, οι ΧΟΕΚΙ υπήρξαν και οι μνητές της δικτατορίας του 1967 και αναβιβάζουν το ελληνικό σύνταγμα σε πνευματικό ύψος όσο και του Ευαγγελίου. Για νηστεία και αγίους δεν κάνουν καθόλου λόγο. Κάποτε μάλιστα μίλησαν και εναντίον του μοναχισμού. Όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Προτεστάντες, κάνουν χρήση μόνο του μεταφρασμένου κειμένου της Αγίας Γραφής της Βιβλικής Εταιρείας. Δεν έχει σημασία το κείμενο, λένε, αλλά η σωστή ανάλυση. Δεν έχει σημασία το θεόπνευστο κείμενο, άμπαγε της βλασφημίας. Συνιστούν μάλιστα να μην γίνεται χρήση των εκδόσεων της Γραφής που έχουν τις υπογραφές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου. Όπως αναφέραμε, συνιστούν και αποχή από το γάμο. Στους δε εγγάμους συνιστούν την αποφυγή της τεκνογονίας, γιατί αυτά αποτελούν εμπόδια για τη σωτηρία. Αν και οι ΧΟΕΚΙ εκκλησιάζονται τακτικά, τουλάχιστον αυτοί που πρωτομπαίνουν στην οργάνωση, ο εκκλησιασμός τους γίνεται προς το Θεαθήνε, για λόγους δηλαδή προσιλητιστικούς. Απόδειξη ότι κατά βάθος δεν πιστεύουν στην αξία του εκκλησιασμού είναι ότι βάζουν πολλές φορές Κυριακή πρωί εκδρομές και συνέδρια. Από όσα είπαμε βγαίνει το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της ΧΟΕ είναι μείγμα αιρέσεων και πλανών. Σε πολλά θυμίζουν τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τους Προτεστάντες. Γι' αυτό και πολλές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν προβλήματα από οπαδούς της ΧΟΕ τους καταδικάζουν. Η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, η ΧΟΕ, είναι επικίνδυνη αίρεση
Και αυτός ο οποίος πλανάται από αυτή την αίρεση χάνει βέβαια τα βασικά, που είναι η Θεία Χάρη του Θεού και η αλήθεια, και επομένως χάνει και τις, και επομένως η σωτηρία του γίνεται επισφαλής. Ζημιώνεται όμως όποιος πλανηθεί από τη ΧΟΕ και σαν άνθρωπος. Πρώην οπαδοί της ΧΟΕ ομολόγησαν ότι συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις της οργανώσεως αυτής γίνονταν εγωκεντρικοί, αντικοινωνικοί και απάνθρωποι. Επίσης έχαναν και την ελευθερία τους, όπως λένε. Για να γίνουν από απλά μέλη στελέχη της ΧΟΕ έπρεπε να αναφέρουν καθημερινά τα της ζωής τους και μάλιστα κάθε τι που θα ήταν βλαβερό για την ΧΟΕ. Πολλοί χοϊκοί έπαθαν και επαγγελματικές ζημιές, καθότι φεύγοντας από πόλη σε πόλη για να ιδρύσουν κλιμάκια, άφηναν τις δουλειές τους. Τέλος, αν κάποιος ξεφύγει από τη ΧΟΕ, του ασκείται τρομοκρατία, γι' αυτό και πρώην στελέχοι της ΧΟΕ διστάζουν να καταγγείλουν τις κακοδοξίες της δημόσια επειδή φοβούνται. Αν θέλει κανείς να μάθει περισσότερα για αυτή την οργάνωση, την αίρεση, υπάρχουν κάποια σχετικά βιβλία. Υπάρχει το βιβλίο με τον τίτλο «Διάλογος με τη ΧΟΕ» του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτοπούλου, επίσης βιβλίο του καθηγητού Αντωνίου Παπαδοπούλου «Οι θρησκευτικές αιρέσεις στην Ελλάδα». Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για την κακόδοξη αυτή ομάδα της χριστιανικής οργανώσεως ειρήνης. Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

αστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη κλιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα θαλάσσιο ταξίδι στο Αιγαίο Πέλαγος. Για μια ακόμα φορά θα επισκεφθούμε το μοναδικό νησί της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη, γράφει ο λογοτέχνης μας Κώστας Ουράνης, είναι ένα μεγάλο και ψηλό αμφιθέατρο που στο προσκήνιό του παίζεται από καιρό σε καιρό η πιο μεγαλειώδης τραγωδία που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των εγκάτων της γης, σπάζοντας τις αλυσίδες τους με άγριους και τρομερούς υποχθόνιους κρότους, τεινάζονται από τα βάθη της θάλασσας πανύψηλους πίδακες φλογών, καπνούς που σκεπάζουν τον ουρανό, τεράστιες πέτρες, νησιά κάποτε ολόκληρα. Όταν η τραγωδία τελειώσει, το δέος που προκάλεσε παραμένει. Είναι διάχυτο στον αέρα και αποτελεί την ατμόσφαιρα της Σαντορίνης. Δέος και μεγαλοπρέπεια.
1: Οι Φυραίοι, ζώντας αυτό το ωραίο ξερονήσι, πάντα με τον εφιάλτη του ηφαιστείου μπροστά στα μάτια τους, που πλέει εκεί στο λιμάνι, μαυριδερό και στενό μακρό σαν ράχι κροκοδίλου, άφησαν την ελπίδα τους και την προστασία τους στο Θεό. Έτσι, αμέτρητες εκκλησίες όμορφες, περιποιημένες, καλοστολισμένες, στόλισαν το νησί τους. Όλες αυτές, από τη μεγαλύτερη ενωριακή μέχρι το πιο απόμερο ξοκλήσι, είναι ολοκάθαρες, με τα καντήλια τους πάντα γεμάτα λάδι και αναμένα.
2: Αφήνουμε τα Φυρά, τη μικρή πάλευκη πρωτεύουσα, και μέσα από θερισμένα χρυσοκίτρινα χωράφια που τις άκρες τους στολίζουν κατά κόκκινες, όριμες, πια φλογάτες δωματούλες και χαριτωμένες φουντίτσες από πράσινα φυτά φυτευμένα με τέχνη στη σειρά, κατευθυνόμαστε προς τη φοινικιά του Καρτεράδου. Πάμε στην Παναγία την Κόκκινη που κάθε 15 Αύγουστο γιορτάζει.
0: Ο Καρτεράδος έχει περίπου 570 κατοίκους σήμερα και προκαλεί έκπληξη λόγω της θέσης του. Πράγματι, όταν έχει πια δεχτεί κανείς το τοπίο της Σαντορίνης, βλέπει με απορία τον Καρτεράδο που είναι χωμένος μέσα σε μια ρεματιά, κρυμμένος έτσι που οι στέγες των σπιτιών να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Βέβαια, η θέση αυτή τον προφυλάσσει από τους βοριάδες, οι οποίοι περνάνε κυριολεκτικά από πάνω του, μια και η ρεματιά έχει κατεύθυνση προς τη Δύση, προς την Ανατολή. Ένας άλλος πιθανός λόγος για την επιλογή της ρεματιάς για το χτίσιμο του χωριού είναι ότι η κήτη της προσφέρει τις δυο σχεδόν κατακόρυφες όχθες της για την κατασκευή σκαυτών σπιτιών και κατά τα άλλα παιδινό τοπίο που περιβάλλει το χωριό. Μετά την πλατεία αξίζει να σταματήσει κανείς να παρατηρήσει τις τρεις εκκλησίες που βρίσκονται αριστερά του. Στη μέση η μεγάλη εκκλησία του χωριού, η Ανάληψη. Δεξιά και αριστερά της Ανάληψης, έτσι όπως τη βλέπουμε από το δρόμο, η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου.
2: Ο χωματόδρομος σέρνεται ανάμεσα σε απέραντα πράσινα αμπέλια με κεχριμπαρένια στα φύλλα. Όλη η τοποθεσία, όπως και η αυλή της Παναγίας που προβάλλει μπροστά στο βάθος του δρόμου, έχει δέντρα διάφορα που την ομορφαίνουν, γλυκοτώνει στα κιάπηρα τα κελαϊδήματα των πουλιών. Μέσα στο όμορφο τοπίο της φαντάζει από μακριά η εκκλησία της Παναγίας της Κόκκινης σαν φάρος ελπίδας. Στέκεται εκεί στην ερημιά, πάντα μεγαλόπρεπη και φρεσκοχτισμένη και καλοβαμένη, μοναδικό στολίδι στην απόλυτη σιωπή. Την αγκαλιάζει η όμορφη αυλή της με τα ψηλά πεύκα, κυπαρίσια και ευκαλύπτους που τα φύλλα τους σαν θρώουν στην απαλή πνοή της άβρας, λες και λιγοψάλουν ύμνους και δοξολογίες. Η εκκλησία, μόλις μπεις, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ παλιά. Το κτίριό της θολωτό και παλαιό σε φέρνει σε άλλη μακρινή εποχή. Τα παράθυρά της είναι μικρά και στενά.
1: Ένας θρύλος μας κυκλώνει, ένα θαύμα συντελείται και η παράδοση χριστιανική αφηγείται και παρουσιάζει τα μεγαλεία της Παρθένου. Ήταν τέλος του Μάρτη και κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια, μια σκοτεινή βραδιά ήταν μεγάλη τρικυμία. Ο αέρας φύριζε δυνατά, με βροχή και αστραπές και ξεσήκωνε θάλασσα και στεριά σε ένα χαλασμό. Έξαφνα, μέσα στην ανεμοθύελα και τη βροχή, φάνηκε να έρχεται ένα καράβι στη θάλασσα από την Κρήτη με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Πάλευε απεγνωσμένα με τα άγρια και αφρισμένα κύματα που ήθελαν να το καταπιούν στα βάθη τους. Αναγκάστηκε να ράξει σε κάποιο κάβο της Σαντορίνης προς τα γκρεμνά και εκεί να λιμανέψει. Η κακοκαιρία όμως συνεχιζόταν με μανία. Μεγάλα κύματα έσπαζαν με ορμή πάνω στα βράχια και βογκούσαν, απέσια και τρομακτικά, τόσο που το καράβι και στον κάβο δεμένο κινδύνευε να βουλιάξει ή να κομματιαστεί. Η νύχτα προχωρούσε και γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Ούτε φεγγάρι ούτε αστέρια φαίνονται πουθενά στον ουρανό και ο φόβος της τρικυμίας γινόταν μεγαλύτερος και τρομακτικότερος. Ο ιδιοκτήτης του καραβιού ήταν και καπετάνιος, καλός θαλασσινός, ο καπετάν Παναγιώτης, και με απορία έβλεπε την επιμονή του καιρού. Λες και κάποια τεράστια και υπερφυσική δύναμη κατέστρεφε το σύμπαν αυτή τη βραδιά. Γι' αυτό κάθε στιγμή σταυροκοπιέται και προσπαθεί να καταπνίξει μέσα του κάθε κακό του προαίσθημα.
3: Το πολύτιμο φορτίο του ήταν το βαριά άρρωστο από την ασθένεια της λέπρας παιδί του, ο Χρήστος, το μοναδικό του αγόρι, που ήταν πολύ βαριά άρρωστο, έτοιμο θάνατο. Γι' αυτό ο ευσεβής τούτος πατέρας ήταν πολύ λυπημένος. Κατάλαβε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η θάλασσα και οι μεγάλοι του στεναχώρια τον είχαν κουράσει. Όμως δεν χάνει το θάρρος του. Αποφασίζει να βγάλει το παιδί του στη στεριά, σηκώνεται, παίρνει πρώτα με πολύ ευλάβιο ταγιασμένο εικόνισμα της κίνησης της Παναγίας που είχε στο καράβι του, φορτώνεται και το σχεδόν μισοφτεθαμένο παιδί του, τουλάχιστον αν πεθάνει να το θάψει στη στεριά. Προχώρησε στα βράχια. Ο αέρας τον εμποδίζει να προχωρήσει, τον σπρώχνει, παραπατά από εδώ κι άλλο από εκεί, βασανίζεται, αλλά προχωρεί με προσοχή και λίγο-λίγο, αλλά προχωρεί.
1: Όλοι μας γνωρίζουμε ότι από τα παλιά χρόνια η ασθένεια της λέπρας ήταν φοβερή και τρομακτική για τους ανθρώπους και ότι πολύ σπάνια γλίτωνε κανένας από τη λέπρα. Ο πατέρας τούτος ήταν καπετάνιος, όπως είπαμε, πλούσιος και άρχοντας θρανός της Κρήτης. Τώρα, με προσοχή και μεγάλη δυσκολία, με το αγιασμένο εικόνισμα στα στήθη και το άρρωστο παλικάρι του καλοτυλιγμένο στα ζεστά καλύματα, και σιγά σιγά, νύχτα βαθιά, βγαίνει στα χώματα της Σαντορίνης. Τους λεπρούς ασθενείς τους έβαζαν σε απομόνωση τότε, έξω από τα χωριά και μακριά από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Απαγορευόταν πολύ αυστηρά κάθε επαφή των άλλων ανθρώπων με αυτούς.
3: Η νύχτα και το πυκνό μαύρο σκοτάδι εκάλυπτε τον άγνωστο ξένο. Άνθρωπο πουθενά δεν συναντά. Αυτή την ώρα κανένας δεν μπορεί να βγει. Όλοι από νωρίς κλείστηκαν στα σπίτια τους και ούτε που τολμούσαν να ξενιτήσουν από φόβο για τα ρουλιάσματα και άγρια σφυρίγματα του ανέμου. Ο γεροθαλασσινός άνδρας προχωρεί. Ο άνεμος τον σπρώχνει, λες και τον οθεί στον προορισμό του. Δεν σταματά ούτε λεπτό. Συνεχώς προχωρεί σαν ανηφορικό και δύσκολο μονοπάτι. Ανέβηκε με πολύ κόπο στο παράξενο νησί της Σαντορίνης, όπως τη λένε, αλλά το τόσο αγιασμένο από τις πολλές του εκκλησιές. Και ο φορτωμένος πατέρας κοίταξε για λίγο ανατολικά και σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και είπε μια σύντομη προσευχή προς την Παναγία, την κίνηση της οποίας έφερε στα στήθη του. «Παναγία μου, λυπήσουμε. Σώσε το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Λυπήσουμε και βοήθησέ το να γίνει καλά. Και όπου βρεθώ, εκκλησιά θέλω να σου κάνω. Συμμονωμένης ελπίδα μου».

0: και ετοιμαζόταν με μάτια δακρυσμένα πάλι να ξεκινήσει. Μα δεν πρόφτασε. Στη μανιασμένη ανεμοζάλη και μέσα στη σκοτεινή νύχτα, σε αυτό το χαλασμό, βαθιά στο πέλαγος, προς τα βόρεια ανατολικά που είναι το νησί της Αμοργού, φάνηκαν τρία πολύ μεγάλα αστέρια, πολύ φωτεινά, να σχίζουν το σκοτάδι και να χύνουν με μεγάλη ταχύτητα έντονο φως προς τη γη, σαν μεγάλοι κομήτες που οι τεράστιες ουρές τους έφταναν ως κάτω στη γη και τη φώτιζαν παράξενα.
1: Φαινόμενο τρομακτικό που κράτησε πολλή ώρα, σαν να τον όριζε και σαν να του έδειχνε τον αγιασμένο τόπο που έπρεπε να σταματήσει. Ο ευσεβής ναυτικός άνοιξε τρομαγμένος διάπλατα τα μάτια του και το στόμα και έτρεμε σύγκορμος, ακίνητος, άφωνος, θαμπωμένος. Έμεινε έτσι για πολλή ώρα και ύστερα, όταν συνήλθε, έκανε συνέχεια το σταυρό του, γεμάτος πίστη και ευλάβεια, και άρχισε πάλι να προχωρεί. Το φαινόμενο αυτό δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνεται και άλλοτε σαν άγρια στροπελέκια βλάκωναν τη μαύρη νύχτα και άλλοτε σαν μικρότερες και απλές αστραπές φώτιζαν το δρόμο του μες στην ερημιά και τον οδηγούσαν, και εκείνος προχωρούσε, όλο προχωρούσε. Ύστερα, αφού σκέφτηκε πολύ, στάθηκε. Άφησε κάτω το πολύτιμο φορτίο του κάπου εκεί κοντά του στη γη και με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση είπε:
0: «Ω φώτιση θεία, ω ουράνια δωρεά, ω εξύψους θείο έλεος», και ξαναφώναξε με όση δύναμη είχε και σπαρακτικά, πολύ σπαρακτικά, σαν άθελε με τη φωνή του αυτή να σωριάσει όλα γύρω του και να ακουστεί παντού, να βροντίξει ο κόσμος από τη φωνή του που δονούσε από βαθιά πίστη. «Ω Κύριε, σε ευχαριστώ, κατάλαβα», ψιθυρίζει με σταυρωμένα χέρια και δακρυσμένα μάτια, κοιτάζοντας ψηλά στον κατάμαυρο ουρανό. Σε λίγο φορτώθηκε και πάλι το άρρωστο παιδί του και συνέχισε το δρόμο του. Είχε τώρα πια καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθεί το φως, αυτό που με τον ίδιο τρόπο του αναβοσβήνοντας τον έφερε σιγά σιγά σε μια βαθιά ρεματιά και όμορφα προφυλαγμένη από το δυνατό άνεμο και την ανεμοθύελα και την καταιγίδα. Καθώς προχωρούσε, ύστερα από ώρα διέκρινε μέσα στο φως που έκαναν οι αστραπές κάπου εκεί ένα μικρό σπήλαιο και σκέφτηκε και σταμάτησε εδώ. Τα πάντα γύρω του τα σκέπαζε το μαύρο σκοτάδι και η ερημιά. Κόντευε πια να ξημερώσει και τότε τα στροπελέκια έπαψαν και ο άνεμος δεν ακουγόταν πια δυνατός. Εξαντλημένος και αναμαλιασμένος, ο καπετάν Παναγιώτης είχε πια ηρεμήσει και με λαχτάρα και ελπίδα έγειρε πάνω στο παλικάρι του. «Τουλάχιστον εσύ», ψιθύρισε αχνά και έγειρε κοντά του.
1: Το πρωί ο ήλιος φώτιζε πολύ όμορφα μια γαλήνια χρυσαυγή. Ο κόσμος που φύτρωνε γύρω του, του φάνηκε πολύ φωτεινός, πολύ όμορφος. Έκανε το σταυρό του ευχαριστώντας το Θεό που βρέθηκε αυτό το σπήλαιο και που το παιδί του όχι απλώς ζει, αλλά κάπως έχει καλυτερέψει. Μερικοί χωρικοί τη μέρα τον ανακάλυψαν εκεί στην ερημιά του, που σαν άκουσαν τη συμφορά του με συμπόνια ήρθαν να του συμπαρασταθούν. Από τους χωρικούς αυτούς πληροφορήθηκε ότι το κτήμα τούτο με τη σπηλιά και τη μικρή στερνούλα ήταν περιουσία της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας του μεγάλου μοναστηριού της νήσου Αμοργού. Ο ευσεβής αυτός κριτικός, καπετάν Παναγιώτης, ένιωσε για μια ακόμη φορά ότι η χάρη της Παναγίας τον οδήγησε εκεί και τον έσωσε από τη φοβερή ανεμοθύελα.

0: Ύστερα από όλα αυτά, σκέφτηκε ότι εδώ είναι ο τόπος που πρέπει να εκπληρώσει και το τάξιμό του, να κτίσει δηλαδή ναό αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας, της οποίας την εικόνα έφερε μαζί του. Αγόρασε λοιπόν από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας ένα μέρος, ένα κτήμα και ευγνώμων προς την Παναγία ξεκίνησε την ανέγερση ναού της. Το παιδί του όλο και καλυτέρευε και ο ευσεβής τούτος πατέρας με ζήλο και ενθουσιασμό, δακρυσμένος και χαρούμενος, έκτιζε πανέμορφη εκκλησιά ευγνώμων προς την Παναγία. Έπαιρνε νερό από τη στερνούλα του κτήματος και η εργασία της οικοδομής προχωρούσε, και όταν αυτό σώθηκε αγόραζε από τους χωρικούς. Κάποια μέρα όμως το νερό λιγόστεψε πολύ και επειδή η λειψιδρία έπληκε το νησί δεν έβρισκε να αγοράσει. Το κτίσιμο σταμάτησε. Στενοχωρήθηκε πολύ και το βράδυ, λυπημένος όπως ήταν, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Όπως όμως ξαγρυπνούσε και αναλογιζόταν να τελειώσει το θείο του το έργο για να γυρίσει στην Κρήτη, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, έξαφνα στην ερημιά και σιωπή άκουσε θόρυβο, μικρές ομιλίες και ύστερα πάλι φασαρία και βήματα που επλησίαζαν, αλλά δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτε μέσα στο σκοτάδι. Τι να συνέβαινε άραγε? Συλλογίστηκε και πρόσεξε καλύτερα για να ακούσει, αλλά ήταν ζαλισμένος και κουρασμένος και δεν σηκώθηκε. Οι γεωργοί θα ανασκέφθηκε και θα πηγαίνουν να τριγύσουν τα μπέλια τους.
1: Ωστόσο η φασαρία και οι φωνές συνεχίζονταν και τον ανάγκασαν να ανασηκωθεί λίγο από τη θέση του. Τεντώθηκε για να δει καλύτερα και άξαφνα βλέπει μια γυναίκα ψηλή μαυροφόρα με ολόφωτα μάτια να στέκεται κοντά στη στέρνα που ήταν ανοιχτή και καλούσε τους χωρικούς να έλθουν και να διάσουν μέσα σε αυτή τα τουλούμια με το μούστο που είχαν φέρει φορτωμένο πάνω στα ζώα τους. «Να», είπε, «εδώ». Και με το δεξί της χέρι έδειχνε τη στέρνα και εκείνοι υπάκουαν και άδειαζαν το μούστο που τώρα ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος άκουγε καθαρά το θόρυβο που έκανε καθώς κυλούσε συνεχώς και ορμητικά μέσα στο βάθος της στέρνας. Το σώμα του ανατρίχιασε από τρόμο και τα μάτια του στυλώθηκαν εκεί και έβλεπε τι γινόταν στο μισοσκόταδο μέχρι που χάθηκαν όλα. Και τότε συνήλθε και σήκωσε το χέρι του και έκανε πολλές φορές το σταυρό του. Ηρέμησε και με τρεμάμενη φωνή είπε, «Κατάλαβα». Το πρωί έτρεξε να κάνει ό,τι έπρεπε. Αγόραζε το μούστο που έρε άφθονο στις κάναβες του καρτεράδου και με αυτόν έχτιζε την εκκλησία της Παναγίας μέχρι που την τελείωσε.

0: Το θαύμα έγινε σε όλους φανερό. Το κτίριο της εκκλησιάς ήταν κατακόκκινο, γιατί ο μούστος είχε μαύρο χρώμα και η ποιότητά του ήταν πυκνή. Όσο και να σβέστοναν τους τοίχους, το κρασί διαπερνούσε το νέο άσπρισμα και ξαναφανερωνόταν χρωματισμένο κατακόκκινο. Έτσι η εκκλησία ονομάστηκε Παναγία η Κόκκινη, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Το 15 Αύγουστο ήταν έτοιμη και για πρώτη φορά έγινε το όμορφο πανηγύρι της. Όλοι οι γύρω χωριανοί έφτασαν να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη. Ο ευσεβής εκείνος χριστιανός, ο καπετάν Παναγιώτης με το γιο του που είχε γίνει πια καλά, έκοβαν σταφύλια από το αμπέλι της Παναγίας και τα μοίραζαν στους προσκυνητές. Το όμορφο έθιμο με το μοίρασμα των σταφυλιών συνεχίστηκε για πολλά χρόνια.
1: Έτσι χτίστηκε ο ναός της Παναγίας της Κόκκινης και όταν πια ολοκληρώθηκε, ο ευσεβής εκείνος χριστιανός την παρέδωσε ως μετόχη στην Παναγία τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού. Και γεμάτος χαρά, αφού αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε όλους τους γύρω χωριανούς που τόσο το συμπαραστάθηκαν, επέστρεψε στην Κρήτη, στο σπίτι του, που τόσο το είχε νοσταλγήσει. Ποτέ δεν ξέχασε όμως την Παναγιά την Κόκκινη, και όσο ζούσε, ερχόταν στο πανηγύρι της με πλούσια δώρα στη χάρη της. Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας συνέχιζε να θαυματουργεί. Γι' αυτό και όλοι οι κάτοικοι του Κατεράδου την ευλαβούνται πολύ. Τη θεωρούν προστάτηδα των καρπών και της οδειάς τους, γιατί η γιορτή της είναι στην εποχή της εγκομιδής. Γι' αυτό πάντα στο όμορφο πανηγύρι της φέρνουν κοφίνια με σταφύλια από τα μπέλια τους για να ευλογηθούν.
0: Οι κάτοικοι του Καρτεράδου και ιδιαίτερα ο πλούσιος Χριστοδουλάκης αγόρασαν όλα τα κτήματα γύρω από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας της Αμοργού και από τότε η Παναγιά η Κόκκινη έμεινε για πάντα στο Καρτεράδο δική τους και από την πλούσια εισφορά του Χριστοδουλάκη την είπαν και Παναγία του Χριστοδουλάκη. Η εορτή της Παναγίας κάθε 15 Αύγουστο γίνεται όμορφα. Επίσημη απλή, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, έρχονται από τα πέρατα για να τιμήσουν την Παναγία την Κόκκινη, που στέκεται εκεί με το πρωτότυπο και αμετάβλητο χρώμα της για αιώνες.
1: Επί 15 ημέρες τώρα γίνονται οι μεγάλες ετοιμασίες και η μέρα αυτή της γιορτής είναι το αποκορύφωμα και η απροσμέτρητη πλημμύρα της χαράς όλων μας, μικρών και μεγάλων. Πολλές από τις χωριανές γυναίκες κάνουν το τάξιμό τους να φέρουν στη γιορτή της Παναγίας όμορφο βασιλικό και γι' αυτό με βαθιά πίστη φυτεύουν σε γλάστρες και σε τενεκέδες βασιλικούς και τους μεγαλώνουν και τους φέρνουν στην εκκλησία για ομορφιά. Τους τοποθετούν κάτω από το τέμπλο ή στο προσκυνητάρι ή στα παράθυρά της και κατορθώνουν να τους δίνουν ολοστρόγγυλο και όμορφο σχήμα έτσι που μοιάζουν με καλοχτενισμένα κεφαλάκια. Όλοι είναι τρυφεροί, μυρωδάτοι, ψηλόφιλοι, πλατήφιλοι και μαυρόκορφοι και στολίζουν με το βαθυπράσινο χρώμα τους στην εκκλησία μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.
0: Επίσης, όλες τις μέρες που πέρασαν από την αρχή του Αυγούστου, κάθε βράδυ έψαναν την παράκληση και έφεραν από το σπίτι τους ως καντήλια βαθιά νεροπότηρα που τα τοποθετούν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας σε χαμηλό τραπεζάκι και για 15 μέρες τα διατηρούν άσπεστα. Οι μέρες περνούν, οι παρακλήσεις συνεχίζονται στην πάμφωτη εκκλησιά και ο ενθουσιασμός της εορτής γίνεται μεγαλύτερος και ακούς ότι ξαναγυρνούν οι ξενιτεμένοι μέχρι το βράδυ της παραμονής. Στο Μεγάλο Εσπερινό όλα στράφτουν από καθαριότητα, οι πόρτες καλοβαμένες, λαμποκοπούν και μοσχοβολούν. Ο ευσεβής ιερέας έρχεται από νωρίς και ο Εσπερινός αρχίζει με χαρούμενο καμπανοχτύπημα ατέλειωτο μέσα στη ρεματιά και καλεί τους πιστούς και επιμένει να τους καλεί μέχρι που η εκκλησία είναι πια γεμάτη. Οι πιστοί έρχονται και όλοι φέρνουν το τάξιμό τους. Άρτο η προσφορά, η λάδι, η κερί, η ασημικό, η άσπρα κρίνα και λιβάνι.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα στη θέση τους είναι όμορφα και οι ψαλμοδίες και το μοσχολίβανο και τα αναμένα καντιλάκια καθαρά σπιθοβολούν με το χαροπό φως και οι εικόνες στολισμένες και μυρωμένες μοσχοβολούν και όλα μαζί σε φέρουν σε έναν άλλο κόσμο, πιο θεϊκό και υπέρκοσμο. Το νέο προσκυνητάρι, πάρα πολύ στολισμένο, φορεί τα ακριβά του αφιερώματα, την πλουμιστή ποδιά του, τις δαντελένιες κορδέλες του, το λουλουδένιο του ολόδροσο στεφάνι και πάνω απ' όλα κρέμεται από ψηλά η χρυσή κανδύλα, αναμένη, και φωτίζει τη σεπτή εικόνα της κίνησης της Θεοτόκου. Το καμπανοχτύπημα συνεχίζεται σαν ατέλειωτο σάλπισμα μέσα στη ρεματιά της Σαντορίνης και σβήνει στο βάθος τη γαλάζια περαντοσύνη που αγκαλιάζει το νησί. Σήμερα, νοερά, μπαίνουμε κι εμείς στην εκκλησία αυτή της Πανηγίας. Στο ανδρικό μέρος δεξιά είναι το προσκυνητάρι της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Κόκκινης, στολισμένο όμορφα με τα πλούσια αφιερώματά της ραμμένα στη χρυσοκόκκινη ποδιά της που φτάνει μέχρι κάτω στο πάτωμα. Την ασπαζόμαστε και με συγκίνηση και δέος σηκωνόμαστε μπροστά της. Είναι πολύ παλιά, αληθινό κοιμήλιο μεγάλης αξίας. Παριστάνεται εκκίμηση της μητέρας του Θεού, η κεκαριτωμένη στο κέντρο νεκρή. Το λιπόσαρκο σκήνομά της αναπάβεται σε ωραία στολισμένη κλίνη. Από πάνω της ο Χριστός με την Πανάγια ψυχή της Αϊπαρθένου, ως βρέσκος φασφιωμένος στα πανάχραντα χέρια της. Γύρω του αγγέλοι φτερουγίζουν και υποδέχονται στα ουράνια δώματα την τιμιωτέρα των χερουβίν και ασυγκρίτως ενδοξωτέρα των σεραφίν. Ενώ γύρω από το νεκρό σώμα της Αϊπαρθένου, που θα ρίσει πως κοιμάται, γλυκιά και θλιμμένη σαν κρυνανθός, πολύ πονεμένοι στέκονται οι Απόστολοι και οι Άγιοι, με εκφράσεις και χειρονομίες βαθιάς λύπης.
2: Κοιτάζουμε μια-μια τις θλιμμένες μορφές των Αποστόλων και των Πιστών. Τι εκφράζουν καθώς κοιμούν πάνω στα κίνη το σώμα της Παρθένου? Νεκρολογούν ή γλυκοψάλουν? Προσμένουν Ανάσταση, βλέπουν αιώνια αυγή στο τέλος αυτό της επίγειας ζωής. Αυτή είναι η πίστη των χριστιανών 20 τόσων αιώνων. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον αναστημένο Χριστό που είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, αν αποθάνει ζήσετε». Και η Παναγία, πρώτη από όλους τους ανθρώπους, πιασμένη από το χέρι του Υιού της, μπήκε στην αιωνιότητα. Πέτυχε τη θέωση του ανθρώπου και εκεί, στα σπλάχνα της θεότητας, γίνεται για μας, σύμφωνα με τη δική της υπόσχεση, η εν πρεσβείες ακίμητος Θεοτόκος και προστασίες αμετάθετος ελπίδα.

Ήρθε όμως ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα με τη βοήθεια του βιβλίου της διδασκάλισσας Ελευθερίας Πελέκη Ρούσου «Παναγία η Κόκκινη». Την εκπομπή μας παρουσίασαν η Ειρήνη Πάσουλα και η Μαρία Γράμψα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Γιάννη Κλεισούρα και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήρθε η θεία μεσητεία της Αϊπαρθένου και η χάρη της Θαυμαδουργού.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σας στο στούντιο θα βρίσκονται η Αγαθή Μάγκανου και η Δήμητρα Γκούτη, ενώ την επιμέλεια του ήχου θα έχει η Θοδώρα Παντελιού.

καρδιά του Αυγούστου και λίγες μέρες πριν τον εορτασμό της κίνησης της Θεοτόκου, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην Τίνο, που φιλοξενεί τον ναό της Μεγαλόχαρης, αλλά και πολλές άλλες ομορφιές. Ευλογημένο και ιερό νησί της Μεγαλόχαρης, η γενέτειρα πολλών και πολύ μεγάλων νεοελλήνων γλυπτών και ζωγράφων. Η Τίνος με τα 40 πανέμορφα και απείραχτα από το χρόνο και τον άνθρωπο χωριά της. Με τους 1000 περιστερώνες της, μνημεία λαϊκής ευαισθησίας και μαστοριάς. Με τα εκατοντάδες εξοκλήσια, φωλιασμένα στις λαγκαδιές ή σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των λόφων της, χαρακτηριστικά δείγματα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Με την επιφάνειά της, χαραγμένη από χιλιάδες

χιλιόμετρα ξερολιθιές που δίνουν μια μοναδική πλαστικότητα στο ούτως ή άλλως ευαίσθητο τοπίο. Με τις ολοκάθαρες ακρογελιές της, τους αρχαιολογικούς της χώρους, τα μουσεία και τις πινακοθήκες της. Η Τίνος είναι το πιο γνωστό και συγχρόνως το πιο άγνωστο κυκλαδονήσι.

0: Θα δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η Τίνος, κάποια στοιχεία για την ιστορία της και τέλος θα αναφερθούμε στα αξιοθέατα και τα μνημεία της, δίνοντας έμφαση στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου.
1: Το ιερό νησί της Παναγίας βρίσκεται ανάμεσα στην Άνδρο, τη Μύκονο και στα βορειοανατολικά της Σύρου. Είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων μετά την Άξο, την Άνδρο και την Πάρο. Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού είναι η Τίνος, από όπου μπορεί να ξεκινήσει κανείς και να επισκεφτεί τα μικρά και μεγάλα χωριά του νησιού. Το έδαφος του είναι ορεινό, με μικρές μόνο έφορες κοιλάδες. Οι ακτές, περισσότερο απότομες στα ανατολικά, ακολουθούν τη διαμόρφωση του εδάφους και σχηματίζουν μικρούς κολπίσκους, μεγαλύτερους από τους οποίους και ασφαλέστερος είναι ο όρμος Πανόρμου στη βορειοανατολική πλευρά. Η Τίνος διαθέτει τη δική της κυκλαδίτικη ομορφιά. Καταπράσινη φύση, μικρά χωριά με κάτασπρα σπίτια, περιστεριώνες και πολλά ξοκλήσια. Η τουριστική υποδομή είναι μικρή και το νησί προσφέρεται για ήσυχες διακοπές.

Να δούμε τώρα λίγα στοιχεία για την ιστορία του νησιού. Η Τίνα στην αρχαιότητα ονομαζόταν Οφιούσα. Οι πληροφορίες για την ιστορία της στα προϊστορικά χρόνια είναι λιγοστές. Όπως έδειξαν οι ανασκαφές, ήταν κατοικημένη την εποχή του Χαλκού και σε όλη την περίοδο του Κυκλαδικού πολιτισμού. Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, όπως και σήμερα, ήταν φημισμένη για το μάρμαρό της και στο νησί υπάρχει παράδοση λιθογλυπτικής. Στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ερέτριας. Στη διάρκεια των Περσικών πολέμων καταλήφθηκε από τους Πέρσες, απελευθερώθηκε με τη μάχη του Μαραθώνα και πήρε μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνος. Στη διάρκεια του 3ου αιώνα π.Χ. γνώρισε μια ξεχωριστή ακμή, ενώ το 2ο αιώνα π.Χ. αποτελούσε ναυτικό σταθμό των Ροδίων. Καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και το 88 π.Χ. λαιλατήθηκε από τον Μυθριδάτη. Στη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου περιέπεσε σε αφάνεια. Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, η Τίνος, όπως και οι υπόλοιπες Κυκλάδες, πέρασε στους Βενετούς, που έκτισαν το φρούριό τους πάνω σε ένα απότομο βράχο της νότιας ακτής. Το 1538 λαιλατήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και το 1715 το νησί κατέλαβαν οι Τούρκοι. Από το 1770 ως το 1774 βρισκόταν υπό τους Ορλόφ. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, στο νησί βρήκαν καταφύγιο πολλοί Έλληνες από τα Ψαρά και τη Χίο. Στα 1822 βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Στο λιμάνι του νησιού τορπιλίστηκε από τους Ιταλούς το 1940 το ελληνικό πολεμικό Έλλη.

δούμε τώρα λίγα πράγματα για τα αξιοθέατα και τα μνημεία που μας προσφέρει η Τίνος. Η πρωτεύουσα, Τίνος, χτισμένη στη νότια πλευρά του νησιού, αναπτύχθηκε μετά το 1715, όταν οι Βενετοί εγκατέλειψαν το νησί. Με τα κάτασπρα σπίτια και τους στενούς δρόμους, αποτελεί μια τυπική νησιώτικη πολιτεία. Το σημαντικότερο μνημείο της πόλης, αλλά και όλης της Τίνου, είναι η Εκκλησία της Παναγίας, που χτίστηκε στα 1823 μετά την έβρεση της εικόνας της Παναγίας. Είναι ένα επιβλητικό οικοδόμημα από άσπρο μάρμαρο, στο οποίο εκτός από την εκκλησία υπάρχουν και άλλα κτίρια. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών και Νεοελλήνων Ζωγράφων. Στο μοναστήρι υπάρχει ακόμα βιβλιοθήκη με πλούσια συλλογή βιβλίων και σκευοφυλάκιο με άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορεί να δει κανείς εκθέματα από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Στα ανατολικά της πόλης της Τίνου βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, όπου υπάρχει μικρή συλλογή ειδών λαϊκής τέχνης και ανατολικότερα το Βενετσιάνικο λιμάνι του Αγίου Ιωάννη. Στα περίχωρα, όπως και στα χωριά της Τίνου, αυθονούν οι περιστεριώνες με τον πλούσιο διακοσμητικό στολισμό, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.

κανείς βρεθεί στο ναό της Παναγίας της Τίνου, θα αισθανθεί την κατανυκτική ατμόσφαιρα, θα νιώσει έντονη την ανάγκη να προσευχηθεί και να υμνήσει τη Μεγαλόχαρη. Σηκώνοντας τα μάτια, θα αντικρίσει τα καντήλια με τα αφιερώματα. Καθένα από αυτά θυμίζει και ένα θαύμα. Τα δακρυσμένα μάτια μπροστά από την εικόνα της Μεγαλόχαρης εκφράζουν ευχαριστίες, ενώ οι εικεσίες και οι μετάνοιες μια κρυφή ελπίδα για βοήθεια. Στη ζωή των ανθρώπων, το πιο σταθερό και συγκεκριμένο βίωμα είναι αυτό του πόνου, είτε σωματικού είτε ψυχικού. Υπάρχει όμως μια εσωτερική δύναμη που μας κάνει να μην χάνουμε το κουράγιο μας και την αγάπη μας για τη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αισιοδοξία ότι ύστερα από μια δύσκολη στιγμή θα ακολουθήσει μια άλλη, χαρούμενη. Για τους χριστιανούς, αυτή η αισιοδοξία είναι κατά βάθος η πίστη και η εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία και αγαθότητα του Θεού. Η μορφή εκείνη στην οποία οι πιστοί αποθέτουν τις ελπίδες τους για να τους απαλύνει από τον πόνο είναι η Παναγία, καθώς αποτελεί την ολοφότινη μορφή της μάνας που πόνεσε στον ύψιστο βαθμό και όμως δεν λύγησε. Γι' αυτό και κάθε χριστιανός επικαλείται τη βοήθεια και το έλεος της.

0: ταξίδι για την προσκύνηση της Παναγίας είναι μια ευκαιρία για τους πιστούς να βιώσουν το συνεχές θαύμα που συντελείται μέσα στο ναό της. Αν θα το καταφέρουν, εξαρτάται από την ένταση της πίστης τους. Αυτή θα τους μεταμορφώσει από απλούς προσκυνητές σε κοινωνούς της Θείας Χάρης. Βέβαια, δεν γίνονται όλοι μέτοχοι του θαύματος, όλοι όμως βλέπουν και ακούν. Βλέπουν ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, να σέρνονται γονατιστοί στο πλακόστρωτο που οδηγεί στο ναό και γονείς να αγκομαχούν κρατώντας τα ανήμπορα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ακούν λυγμούς, γοερές κραυγές, προσευχές, οικεσίες και δεήσεις. Είναι οι θυσίες που με τη θέλησή τους αποδέχονται για τον εαυτό τους, όπως θυσίες είναι και τα πολλά τάματα που κοσμούν το ναό, αφιερώματα των ανθρώπων αυτών πριν και μετά από κάποιο θαυμαστό γεγονός. Ίσως σε κάποιους οι πράξεις αυτές να φανούν απλοϊκές, ακόμη και παράλογες, όμως δεν είναι παρά αγνές ευχαριστίες των ανθρώπων για τη βοήθεια και ανακούφιση που έλαβαν. Καθημερινά στη ζωή μας πραγματοποιούνται θαύματα, άλλοτε μικρά και άλλοτε σπουδαία. Σε κάθε εποχή ο Θεός ποιεί έργα μεγάλα και θαυμαστά για να ενθαρρύνει τους ολιγόπιστους και να δυναμώσει τους πιστούς. Το αν θα τα βιώσουμε εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας ευλάβεια και πίστη. Εξάλλου, η ανθρώπινη ύπαρξη από μόνη της αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα.
1: Να δούμε τώρα το πώς βρέθηκε η Αγία Εικόνα της Παναγίας και να μνημονεύσουμε τη μορφή δύο ανθρώπων, του Ιωάννη Γκιουζέ και του Μιχαήλ Πολυζώη. Ο Ιωάννης Γκιουζές καταγόταν από το χωριό Μουντάδο της Τίνου. Ήταν ένας απλός γεωργός, αγράμματος, με βαθιά πίστη και ευλάβεια. Όταν έφτασε σε μεγάλη ηλικία, είχε ένα έντονο προαίσθημα, επηρεασμένος από τις διηγήσεις και παραδόσεις των γεροντότερων του χωριού, ότι δηλαδή λίγο πιο κάτω από το δικό του κτήμα, στο χωράφι του Δοξαρά, υπήρχε ένα πριγκιπάτο όπου κατοικούσε μια μεγάλη πριγκίπισσα. Κάποια στιγμή η προαίσθηση αυτή του έγινε πεποίθηση, ότι δηλαδή η μεγάλη αυτή πριγκίπισσα θα αναστηθεί και σε κάθε συζήτηση δεν δίσταζε να τη μοιραστεί με τους συγχωριανούς του. Όμως εκείνοι δεν τον πίστευαν και τον περιγελούσαν. Ήταν δε τέτοια η επιμονή του, ώστε οι συγχωριανοί του οργισμένοι παρακάλεσαν τον Μητροπολίτη της Τίνου Γαβρίλ να του απαγορεύσει στο εξής να διαδίδει τέτοια πράγματα. Πραγματικά ο Μητροπολίτης συναντήθηκε μαζί του, όμως ο γέροντας ήταν αμετάπιστος και μέχρι την τελευταία του πνοή δεν απαρνήθηκε την άποψή του.

Ζόης γεννήθηκε στην Άνδρο, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Τίνο. Ήταν ένας ταπεινός κυπουρός και αγνός χριστιανός. Σε ηλικία 80 ετών, το Φεβρουάριο του 1821, παρουσιάστηκε στον ύπνο του μία γυναίκα, η οποία τον παρακίνησε να πάει στο χωράφι του Δοξαρά και να σκάψει να βρει την Αγία εικόνα. Έχοντας όμως το παράδειγμα του Ιωάννη Γκιουζέ, δίσταζε να εκμυστηρευτεί το όνειρό του. Είχε το φόβο ότι θα τον περιγελάσουν και θα τον ειρωνευτούν. Μόνο σε λίγους έμπιστους φίλους του τόλμησε να το ανακοινώσει. Σύμφωνα με μια παράδοση, πήγε ο ίδιος κάποια στιγμή κρυφά και έσκαψε σε διάφορα σημεία του κτήματος. Επίσης, κατά μια άλλη παράδοση, τον βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα και κάποιοι συγχωριανοί του. Όπως και αν έγινε, γεγονός είναι ότι δεν βρέθηκε τίποτα. Επιπλέον, ζήτησε και τη συνδρομή του Μητροπολίτη Γαβριήλ. Αλλά και πάλι, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.

0: 1752, στο χωριό Κάμπος της Τίνου, ο Παπανικηφόρος Νεγροπόντης απέκτησε ένα κοριτσάκι, τη Λουκία. Την εποχή εκείνη το νησί ήταν τουρκοκρατούμενο και σχολεία δεν υπήρχαν. Έτσι τα πρώτα της γράμματα η Λουκία τα έμαθε από τον πατέρα. Τον υπόλοιπο χρόνο βοηθούσε τη μητέρα της στις δουλειές του σπιτιού και τον πατέρα της στις ιερές ακολουθίες και στη φροντίδα των εξοκλησιών που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι τους. Η οικογένεια ζούσε απλά και λιτά, σύμφωνα με τα χριστιανικά ιδεώδη. Στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, η Λουκία έχασε τον πατέρα της. Η οικογένεια αντιμετώπισε δυσκολίες και έτσι η μητέρα της πήρε την απόφαση να την στείλει στην αδερφή της στον Τρυπόταμο, όπου έμεινε για περίπου 3 χρόνια. Πολλές φορές η Λουκία επισκεπτόταν το μοναστήρι του Κεχροβουνίου, όπου ζούσε ως μοναχή η άλλη αδερφή της μητέρας της, η Πελαγία. Όταν έγινε 15 ετών, η Λουκία αποφάσισε να ακολουθήσει τη θεία της και να γίνει και εκείνη μοναχή. Τον πρώτο καιρό έμεινε ως δόκιμη στο κελί της θείας της, η οποία συνεχώς την καθοδηγούσε και τη συμβούλευε, και όταν ήρθε η κατάλληλη ώρα, χειροτανήθηκε μοναχή, παίρνοντας το όνομα Πελαγία.
1: Το ξημέρωμα της Κυριακής, της 9ης Ιουλίου του 1822, η 72χρονη πια Πελαγία είδε στον ύπνο της μία κυρία, ντυμένη μεγαλόπρεπα, να την προστάζει να πάει στον επίτροπο της Μονής, στα Ματέλο Καγκάδη, και να του πει ότι στον αγρό του Δοξαρά βρίσκεται ερυπωμένο το μέγαρό της και πως πρέπει ο ίδιος να φροντίσει να βρεθεί και να ξανακτιστεί. Ξυπνώντας τρομαγμένη, η Πελαγία αναρωτιέται μήπως η κυρία αυτή που είδε στον ύπνο της ήταν η Παναγία. Αλλά αμέσως επικράτησε η ταπεινότητα της ψυχής της και σκέφτηκε: «Πώς είναι δυνατό να αποκαλυφθεί το θέλημα της Παναγίας σε μένα την άσημη μοναχή?» Έτσι αποφάσισε να μην μπει σε κανέναν τίποτα.
0: Επόμενη Κυριακή, στις 16 Ιουλίου, η ίδια μορφή εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο της, αυτή τη φορά με ένα γλυκό χαμόγελο να επαναλαμβάνει τη θέλησή της. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την Πελαγία πως ήταν η ίδια η Παναγία και έτσι αποφάσισε να πάει στη χώρα, στον Σταματέλο Καγκάδη, και να τον πληροφορήσει για το όραμά της. Όμως πέρασε ακόμα μια εβδομάδα χωρίς να κάνει τίποτα, καθώς η Πελαγία από τη μία φοβόταν τον ευέξαπτο χαρακτήρα του και από την άλλη τις συνέπειες στην περίπτωση που δεν βρισκόταν ο θαμμένος στο χώμα ναός.

Κυριακή, 23 Ιουλίου, εμφανίζεται πάλι η Παναγία στον ύπνο της, αυτή τη φορά αυστηρή και στεναχωρημένη, και τη ρωτάει γιατί δεν εκτέλεσε ακόμα την παραγγελία της. Επιπλέον, της λέει πως εάν δεν γίνουν όσα παρήγγειλε, τότε φοβερά δεινά θα ξεσπάσουν στο νησί. Όταν η Πελαγία τη ρώτησε ποια είναι, η απάντηση που πήρε ήταν «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Και εκείνη απάντησε «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Την επόμενη μέρα η Πελαγία έσπευσε στο χωριό Καριά, όπου βρισκόταν σε διακοπές ο Καγκάδης και του εξιστόρισε όλα όσα είχαν συμβεί. Εκείνος της είπε ότι θα αναλάβει να εκτελέσει το θέλημα της Παναγίας και τη συμβούλεψε να αποταθεί και στο Μητροπολίτη της Τίνου Γαβριήλ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο ίδιο χωριό.

από λίγες ημέρες, ο Μητροπολίτης Τίνου Γαβρίλ συγκέντρωσε όλους τους κατοίκους του νησιού στο Μητροπολιτικό Ναό Ταξιαρχών και αφού τους μίλησε για το όραμα της Πελαγίας, ζήτησε τη βοήθειά τους στο δύσκολο έργο των ανασκαφών. Όλοι συμφώνησαν πρόθυμα να συνεισφέρουν υλικά και ηθικά σε αυτό το εγχείρημα. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη η συγκατάθεση του Αντωνίου Δοξαρά, γιατί οι ανασκαφές θα γίνονταν στο κτήμα του. Εκείνος όμως έλειπε στην Κωνσταντινούπολη και έτσι η άδεια ζητήθηκε από τη γυναίκα του, αλλά εκείνη το αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας πως δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από το σύζυγό της και επιπλέον ο αγρός ήταν καλλιεργημένος και θα καταστρεφόταν. Την ίδια νύχτα βλέπει στον ύπνο της ένα φοβερό φουστανελοφόρο να την απειλεί πως αν δεν δώσει την απαιτούμενη άδεια, τότε θα την εξαφάνιζε από τη ζωή. Ήταν δε τόσο ζωντανό το όνειρό της, ώστε ξύπνησε έντρομη και προσπάθησε να φύγει από το σπίτι της. Πάνω στην ταραχή της, αντί να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, άνοιξε εκείνη της ντουλάπας και μπήκε μέσα, όπου και τη βρήκαν το πρωί μισολιπόθυμη. Αμέσως έδωσε τη συγκατάθεσή της και έτσι οι ανασκαφές ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1822. Πράγματι, βρέθηκαν τα ερείπια μιας παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, καθώς επίσης και ένα πηγάδι χωρίς νερό. Η εικόνα της Παναγίας όμως δεν βρέθηκε πουθενά. Οι μέρες περνούσαν και οι εργάτες απογοητευμένοι δεν είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό όπως όταν ξεκίνησαν. Έτσι, σιγά σιγά οι ανασκαφές σταμάτησαν.

Τότε ήταν που έπεσε βαριά επιδημία πανούλης στην Τίνο και όλοι θεώρησαν ότι αυτό ήταν θεϊκό σημάδι. Ο Σταματέλος Καγκάδης, του οποίου η γυναίκα και η αδερφή προσβλήθηκαν από αυτήν την επιδημία, θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για την εκτέλεση της προσταγής της Παναγίας, παρακάλεσε θερμά τον Μητροπολίτη να συσταθεί μια επιτροπή προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ανασκαφές. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής έγινε ο ίδιος ο Καγκάδης και οι ανασκαφές ξανάρχισαν. Η επιτροπή αυτή αποφάσισε επίσης το χτίσιμο μιας νέας εκκλησίας πάνω από τα ερείπια του παλιού ναού. Την 1η Ιανουαρίου του 1823 έγινε η θεμελίωση του νέου ναού. Ο Μητροπολίτης Τίνου Γαβριήλ ήταν εκεί μαζί με τον Ιερό Κλήρο προκειμένου να τελεστεί ο αγιασμός. Όμως δεν είχε προβλέψει κανείς να φέρει το απαιτούμενο νερό. Αφού έστειλαν κάποιον στην πόλη της Τίνου, ξαφνικά ένα παιδί άρχισε να φωνάζει πως το πηγάδι που είχε βρεθεί στην τοποθεσία και ήταν ξερό, ανάβλιζε νερό. Όλοι θεώρησαν το γεγονός ως θαύμα και ο αρχιερέας, γεμάτος συγκίνηση, αποφάσισε ο ναός να ονομαστεί προς τιμή της Θεοτόκου, της επικαλούμενης ζωοδόχου πηγής. Σήμερα ονομάζεται Ναός της Ευρέσεως και ακόμα αναβλύζει από τότε αγίασμα.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονταν χωρίς αποτέλεσμα, η Πελαγία βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Όμως τη νύχτα της 28ης προς 29η Ιανουαρίου 1823, η Παναγία εμφανίστηκε πάλι στον ύπνο της, υποδεικνύοντας την τοποθεσία όπου ήταν θαμμένη η εικόνα της. Στις 30 Ιανουαρίου 1823 ήταν η σειρά τους να σκάψουν οι κάτοικοι του χωριού Φαλατάδος. Κατά τις 2 το μεσημέρι, η αξίνα του Δημητρίου Βλάση κτύπησε σε ένα κομμάτι ξύλο. Η εικόνα του Ευαγγελισμού είχε βρεθεί. Από την ημέρα εκείνη και μέχρι το θάνατό της, στις 28 Απριλίου 1834, η Πελαγία έμεινε στο μοναστήριο του Κεχροβουνίου, υμνώντας την Παναγία για τη χάρη που την αξίωσε να λάβει, δεχόμενη πλήθη κόσμου που έρχονταν στο κελί της για να λάβουν την ευχή της. Η Σύνοδος των Πατριαρχών την ανακήρυξε Αγία και η μνήμη της τιμάται την 23η Ιουλίου, την ημέρα του τρίτου οράματός της.

Θα περάσουμε τώρα σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Τίνο, στο νησί της πίστης και της τέχνης.

Αμέσως μετά την έβρεση της εικόνας, και ενώ δεν είχε ακόμα καθαριστεί από τα χώματα και τις λάσπες, έρχεται ένα μήνυμα στον επίτροπο Περίδη. Ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος από την πανόλη που μάστιζε το νησί. Εκείνος τότε, χωρίς να διστάζει, πήρε λίγη λάσπη από εκείνη που κάλυπτε την εικόνα και την έδωσε για να λείψουν με αυτή το παιδί του. Το αγόρι έγινε καλά και μετά την πρώτη περιφορά στο νησί η επιδημία της πανόλης εξαλείφθηκε και όλοι όσοι είχαν προσβληθεί γιατρεύτηκαν. Αυτό είναι και το πρώτο θαύμα της εικόνας.

εφεύρεση της εικόνας, αποφασίστηκε να χτιστεί ένας μεγάλος και επιβλητικός ναός πάνω από το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Για το σκοπό αυτό, επέκτηναν το εκκλησάκι από την αριστερή πλευρά και πάνω από τη δεξιά πλευρά άρχισε η κατασκευή του μεγαλοπρεπούς ναού, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Ευστράτιου Καλονάρη από τη Σμύρνη. Το έργο, κατασκευή και γεωγράφηση, αποπερατώθηκε το 1830 σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις 3 χρόνια πριν από την έναρξη των εργασιών, το 1821, είχε ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Το έθνος πολεμούσε για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το μικρό νησί της Τίνου ήταν ενωμένο με όλους τους Έλληνες στον αγώνα αυτό. Επιπλέον, αρκετοί πρόσφυγες από τη Χίο και άλλα νησιά είχαν βρει εκεί καταφύγιο από την εκδικητική μανία των Τούρκων. Η φτωχή Τίνος με δυσκολία μπορούσε να προσφέρει τροφή στο πλήθος των κατοίκων της. Στις δυσκολίες, το έργο της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Μεγαλόχαρης προχωρούσε και η ολοκλήρωσή του μόνο σε θαύμα μπορεί να αποδοθεί. Όλοι παρήχαν με ζήλο τις υπηρεσίες τους. Άλλοι έδιναν χρήματα, άλλοι προσέφεραν την τέχνη τους στην διακόσμηση του ναού, άλλοι μετέφεραν υλικά, πυλό, ασβέστη, πέτρες και μάρμαρα από τη Δήλο και τον Πάνορμο. Κάθε πλοίο που περνούσε από το νησί μεταφέροντας ασβέστη, ξυλία ή οποιοδήποτε άλλο οικοδομικό υλικό, όταν πληροφορούνταν τις ανάγκες της εκκλησίας, δόριζε σε αυτήν ένα μέρος του φορτίου.

Το ταμείο που είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες της κατασκευής δεν είχε σταθερούς πόρους. Όμως, όταν τα χρήματα λιγόστευαν, κάτι γινόταν και το ταμείο γέμιζε πάλι. Ο Άγγλος πλοίαρχος Τάξ προσέφερε 100 δίστυλα στην πιο κρίσιμη στιγμή της ανέγερσης του ναού. Το πλοίο του, με επιβάτη τον Άγγλο υποπρόξενο Φλικ, είχε εγκυροβολήσει στον όρμο της Τίνου όταν ξαφνικά σηκώθηκε θαλασσοταραχή. Το πλοίο κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να τσακιστεί στα απότομα βράχια του νησιού, καθώς είχε κοπεί η άγκυρα και κρατιόταν από την ξηρά μόνο με ένα σχοινί. Ο πλοίαρχος κοίταξε το ναό που μόλις κτιζόταν, παρακάλεσε την Παναγία για τη σωτηρία του και έκανε το τάμα να προσφέρει 100 δίστυλα. Εκείνη τη στιγμή, όλοι όσοι βρίσκονταν μπροστά έγιναν μάρτυρες ενός θαύματος. Ενώ η θάλασσα μενόταν, γύρω από το πλοίο επικρατούσε γαλήνη. Την επόμενη μέρα, και αφού η θάλασσα είχε ηρεμήσει, ο πλοίαρχος αποβιβάστηκε στην ξηρά, επισκέπτηκε τον ιερό ναό, προσκύνησε την Άγια εικόνα και εκπλήρωσε το τάμα του προσφέροντας τα 100 δίστυλα που τόσο ανάγκη είχε το ταμείο του νησιού. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά στο ναό την έκανε ένας πλούσιος κάτοικος του νησιού, ο Αλιβίζος Καλάβριος, ο οποίος σώθηκε από βέβαιο πνιγμό. Αυτός ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας από την Τίνο, πλούσιος έμπορος και με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όντας ευσεβής, από την πρώτη στιγμή έδωσε τις υπηρεσίες του τόσο στις ανασκαφές όσο και στην κατασκευή του μικρού ναού της ζωοδόχου πηγής. Στη συνέχεια, όταν ξεκινούσε η οικοδόμηση του νέου μεγάλου ναού, πρόσφερε αρκετά χρήματα. Ξαφνικά, όμως προσευλήθη από μια βαριά εγκεφαλική ασθένεια, μια επικίνδυνη ψυχοπάθεια που ανάγκασε την οικογένειά του να τον κρατά έγκλειστο σε ένα δωμάτιο. Σε κάποια στιγμή όμως διέφυγε της προσοχής τους και πηδώντας από ένα χαμηλό παράθυρο στο δρόμο έφυγε τρέχοντας προς τα δυτικά προς την τοποθεσία Πασακροτήρη. Ανέβηκε σε ένα ψηλό βράχο και έπεσε στη θάλασσα, όμως δεν πνίγηκε. Η παραφροσύνη του γιατρεύτηκε και αυτό που τον απασχολούσε ήταν πώς να σωθεί. Καθώς επικρατούσε θαλασσοταραχή και η απόσταση από την ακτή ήταν μεγάλη, ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Παρακάλεσε τη Μεγαλόχαρη να τον βοηθήσει και εκείνος ως ανταπόδοση θα της έδινε όλα του τα υπάρχοντα για το ναό της. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε ένα μικρό ιστιοφόρο, ο καπετάνιος του οποίου μόλις τον είδε έσπευσε να τον βοηθήσει και την τελευταία στιγμή τον έβγαλε σχεδόν ανέστητο από τη θάλασσα. Αφού μεταφέρθηκε στην Τίνο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκε ότι ήταν τελείως υγιής. Εκείνος, συγκινημένος, ανακοίνωσε σε όλους το τάμα του, το οποίο και αμέσως εκτέλεσε.

Ο Χριστόδουλος Δημητριάδης από το δρέπανο της Κορινθίας έκλεψε την Αγία Εικόνα. Την ημέρα εκείνη ήταν η εορτή του Αγίου Ελευθερίου και στον ναό τελούσαν τον Εσπερινό. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει τις προσοχές των φυλάκων και εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι της χειμωνιάτικης εκείνης βραδιάς, κρύφτηκε στο γυναικονίτη. Όταν κατά τα μεσάνυχτα όλοι κοιμόνταν, δέθηκε με ένα σκηνί και κατέβηκε στο ναό. Χωρίς δισταγμό, κατευθύνθηκε στην Αγία Τράπεζα και άρπαξε τα πολύτιμα αντικείμενα και το χρυσό δισκοπότηρο. Στη συνέχεια προχώρησε και σταμάτησε στο προσκυνητάρι. Αφαίρεσε γρήγορα τα αφιερώματα, άρπαξε την εικόνα και ανοίγοντας την δυτική πόρτα έφυγε. Στην τοποθεσία Θεοτόκος, λίγο πιο πάνω από το χωριό Ιστέρνια, έθαψε την εικόνα και κατόπιν κατευθύνθηκε σε μια έρημη ακτή του νησιού, απέναντι από την Άνδρο, όπου και προσπάθησε να διαφύγει με βάρκα. Όμως δεν συμφώνησε με τους ναύτες για τα ναύλα και έτσι αναγκάστηκε να παραμείνει στο νησί, ψάχνοντας τρόπο να διαφύγει. Το επόμενο πρωινό, μόλις ανακαλύφθηκε η κλοπή, σήμανε γενικό συναγερμός. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, διαλαλώντας το θλιβερό συμβάν. Οι κάτοικοι, δακρυσμένοι, συνοστίζονταν στο ναό και με παρεκκλήσεις εκλιπαρούσαν την Παναγία να τους λυπηθεί και να τους δώσει πίσω την εικόνα τους. Επιπλέον, είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα έτσι ώστε να μην φύγει κανείς από το νησί. Ο τότε διοικητής της Τίνου, Ιωάννης Θεοτόκης, έδωσε εντολή να απαγορευτεί ο απόπλους κάθε πλοίου. Παράλληλα, είχαν οργανωθεί περιπολίες προς αναζήτηση πιθανών υπόπτων. Τέλος, ο δράστης επικηρύχθηκε έναντι 500 δραχμών, ένα αρκετά σημαντικό για την εποχή ποσό. Κατά το απόγευμα, ο δράστης είχε φτάσει έξω από τον πύργο της Τίνου και καθισμένος κοντά σε ένα πηγάδι για να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, εντοπίστηκε από τους εθνοφύλακες Γλίνη και Φλούρη. Εκείνοι τον θεώρησαν ύποπτο και στη σωματική έρευνα που του έκαναν ανακαλύφθησαν πάνω του τα τιμαλφή. Αμέσως οδηγήθηκε στο δήμαρχο Πανόρμου, ο οποίος και τον ανέκρινε προκειμένου να τους υποδείξει το μέρος όπου έκρυψε την εικόνα. Εκείνος ομολόγησε, αλλά όσοι στάλθηκαν για να τη βρουν δεν κατάφεραν τίποτα. Έτσι χρειάστηκε να οδηγηθεί ο ίδιος στο σημείο εκείνο που είχε περιγράψει, όπου τελικά η Αγία Εικόνα βρέθηκε. Με ιερή πομπή, που σχηματίστηκε από ιερείς και χριστιανούς, η Αγία Εικόνα μεταφέρθηκε στην Τίνο, τοποθετήθηκε πάλι στη θέση της, ενώ ακολούθησε και ευχαριστήρια αγρυπνία. Όσο για το δράστη, αυτός μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ήρου, όπου και πέθανε τρελός.

Η Αγία Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου υπήρχε στο νησί της Τίνου από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια και κοσμούσε το ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Διονύσου. Τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν οι Σαρακινοί κατέστρεψαν το ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η εικόνα όμως είχε θαυτεί μέσα στα συντρίμια της εκκλησίας και έτσι σώθηκε από επιπλέον καταστροφές. Για περίπου 850 χρόνια η Αγία Εικόνα παρέμεινε κρυμμένη έως την ανακάλυψή της στις 30 Ιανουαρίου 1823. Παρόλο που ήταν κάτω από το έδαφος της γης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα στην υγρασία, δεν είχε πάθει απολύτως καμία ζημιά, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη θαυματουργή δύναμη και παρουσία της Παναγίας. Απεικονίζει τη μεγαλόχαρη γονατιστή με το κεφάλι της γυρτό σε στάση προσευχής. Φορά ένα χρυσό κιτρινοπράσινο φόρεμα. Πίσω της βρίσκεται ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο είναι γραμμένα τα λόγια που είπε η Παρθένος Μαρία έπειτα από τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Στο φόντο του μικρού δωματίου και στις δύο πάνω πλευρές μπορούμε να ξεχωρίσουμε το διαχωρισμό της εικόνας σε εσωτερικά παράθυρα. Στο κέντρο της πάνω πλευράς της εικόνας βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή ενός περιστεριού να κατεβαίνει από τον ουρανό. Πάνω και δεξιά από τη μορφή της Παναγίας βλέπουμε ένα σκύπτρο να προεξέχει από τον τοίχο πάνω στον οποίο κρέμεται μια ανοιχτόχρωμη κουρτίνα. Το φίνο υλικό της διπλώνει περίτεγνα στο κάτω μέρος της κατά μήκος του τοίχου. Απέναντι και αντικριστά στην Παρθένο Μαρία στέκεται η φωτισμένη μορφή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Τα ρούχα του είναι επίσης χρυσά και κιτρινοπράσινα και κρατά στο αριστερό του χέρι τον κρίνο, το σύμβολο της αγνότητας. Στο πίσω μέρος της εικόνας μπορούμε να διακρίνουμε ίχνη από φωτιά, σημάδια της καταστροφής που προκάλεσαν οι Σαρακινοί στο ναό του Αγίου Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, από όπου η Αγία Εικόνα κατά θαυμαστό τρόπο σώθηκε.

Σήμερα η εικόνα της Μεγαλόχαρης είναι καλυμμένη από χρυσό και πολύτιμες πέτρες, αφιερώματα των ευσεβών χριστιανών στη χάρη της. Ίσως πολλοί θεωρήσουν ότι αυτό το χρυσό κάλυμα, φτιαγμένο από πολύτιμα κοσμήματα, αφιερώματα, δεν ταιριάζει με τη σεμνότητα και απλότητα που χαρακτηρίζει τη χριστιανική θρησκεία. Όμως, όλα αυτά τα αφιερώματα είναι αποτέλεσμα βαθιάς πίστης και θερμής προσευχής. Δεν έχουν υλική αξία, είναι μόνο η έκφραση της ευχαριστίας του πιστού για το θαύμα που έγινε.

θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τον ναό της Μεγαλόχαρης. Το κτηριακό συγκρότημα της Ευαγγελιστρίας αποτελείται από τον κυρίως ναό, που είναι μια τρίκλητη βασιλική, και το ισόγειο θολωτό παρεκκλήσι της Ευρέσεως. Ο κυρίως ναός της Μεγαλόχαρης διατηρείται στις μέρες μας όπως όταν είχε κατασκευαστεί. Έγιναν βέβαια κάποιες μικρές αλλαγές και ανακαινήσεις, που όμως δεν μετέβαλαν καθόλου την αρχική του μορφή. Ο εσωτερικός του διάκοσμος είναι μοναδικός. Χρυσός και ασήμι κυριαρχούν παντού, ευγενικές προσφορές πιστών και ευλαβών χριστιανών από όλα τα μέρη του κόσμου. Εκατοντάδες καντήλια απλώνονται σε ατέλειωτες σειρές, ενώ κάτω από το καθένα είναι κρεμασμένο ένα αφιέρωμα. Αριστερά του ναού, μέσα σε ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι, είναι τοποθετημένη η Αγία Εικόνα, πλαισιωμένη από χρυσά αφιερώματα και λουλούδια. Όποτε είναι ανοιχτή η εκκλησία, πάντα κάποιος θα στέκεται μπροστά από τη χάρη της, παρακαλώντας για βοήθεια και ανακούφιση. Φεύγοντας από τον Ιερό Ναό, μπορεί κανείς να ζητήσει λίγο λάδι από το καντήλι της Μεγαλόχαρης, το οποίο καίει ακατάπαυστα για να το κρατήσει σαν φυλαχτό για κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του.

0: κλείνοντας, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι ο Ιερός Ναός της Μεγαλόχαρης έχει καθιερωθεί να πανηγυρίζει 5 φορές το χρόνο. Στις 30 Ιανουαρίου, όπου είναι η επέτειος της θαυμαστής ευρέσεως της εικόνας, στις 25 Μαρτίου, όπου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 23 Ιουλίου, όπου είναι η εμφάνιση της Παναγίας στη Μοναχή Πελαγία, το 15 Αύγουστο, όπου είναι η κίνηση της Θεοτόκου, και τέλος, στις 23 Αυγούστου, όπου είναι τα 9 μέρα της Παναγίας.
1: Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας, η οποία σήμερα ήταν αφιερωμένη στην Τίνο, το νησί της πίστης και της τέχνης, φτάνει στο τέλος της. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, η οποία ήταν κοντά σας για μία ώρα περίπου. Τα μικρόφωνα του σταθμού βρίσκονταν η Αγαθή Μάγκανου και η Δήμητρα Γκούτη, ενώ την επιμέλεια του ήχου είχε η Θοδώρα Παντελιού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ραδιοκαταγραφές.
3: Εγχείρημα παρέμβασης στη φλιαρία του λόγου.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.